0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες προκειμένου να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Νέες πτυχές αναδεικνύονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με όσα φέρνει στο φως η προανακριτική έρευνα. Σύμφωνα με το Sky, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο γραπτού μηνύματος που εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο εργαζόμενης του ιατρείου, το οποίο ανέφερε ότι η εμπλεκόμενη γιατρός είχε χορηγήσει μέθη στον τραγουδιστή. Στο ανακριτικό πεδίο για σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί η κατάθεση υπνοθεραπευτή, στον οποίο φέρεται να έχει σταλεί η φωτογραφία του τραγουδιστή από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, καθώς η AfD προηγείται οριακά στις εκλογές στο Μελκεμβούργο. Συγκεκριμένα, η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις κρατηδιακές εκλογές στο Μελκεμβούργο, περιπλασιάζοντας τις δυνάμεις της σύμφωνα με το ARD. Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο προβάδισμα στην αριστερά δείχνει η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δίκτυο. Καταστροφικό χαρακτήρισε ο Φρίντριχ Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας παράλληλα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του σε παραλία της Βουλιαγμένης στην Αθήνα μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής για ασήμαντη αφορμή. Ειδικότερα, ο 76χρονος είχε αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο 82χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν ο θάνατός του προκλήθηκε από τον τραυματισμό που υπέστη από τον 76χρονο κατά το επεισόδιο ή από κάποιο παθολογικό αίτιο. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, αν και από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί υψηλά για την εποχή, επίπεδα θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Time out για θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
17: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
18: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
19: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
18: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
19: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
24: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
26: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
27: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Συνεργειακά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 8 και 11 πρώτα λεπτά. Μετρόπολη 95,5. Ακούτε Πασχάλης Καμόρα, Κωστής Βαραγιάννης, η αφεντιά μου. Καλωσορίζουμε Θανάση Καζαμπάκα στα ΔΕΚ.
1: Η αλλαγή. Και Δημάκη.
0: Και Δημάκη.
2: Βέβαια.
1: Και Δημάκη.
0: Ναι. Και Δημάκη, λοιπόν.
1: Δημάκης. Για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Υπογράφω σε αυτό, έτσι. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες πανεβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης προτείνει ένα νέο σύστημα, το νέο σύστημα μάλλον ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δραπέδου. Το κρατάμε αυτό, έτσι, με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση δερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρει άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και σε αυτό υπογράφω.
0: Πάμε. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα να δώσω. Καλημέρα στους ακροατές, στον Αναστάσιο. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Δερμετζόγλου. Καλημέρα στον Θωμά. Δηλαδή, 5 παίρνει ένας μαθητής στις εξετάσεις, είτε 15 είναι το ίδιο κατά τον Καμόρα.
2: Τι πράγμα.
0: Είτε το λέει αυτό
2: δεν
0: ο Δημήτρης.
2: Δεν άκουσα, τι λέει.
0: Δηλαδή, λέει, είτε 5 παίρνει ένας μαθητής στις εξετάσεις, είτε 15. Είναι το ίδιο, λέει, κατά τον Καμόρα. Έβια, Στέρη, καλημέρα. Α, οκ, οκ.
1: Για την αξιολόγηση.
0: Για την αξιολόγηση που λέγαμε πριν, οκ, okay, ναι.
1: Δηλαδή θέλει να πει το β-μείον είναι ίδιο με το β-β-β-συν. Αυτό λέει, μόνο. Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι, αλλά πάμε παρακάτω. Θέμα στην περιφερειακή έχουμε, έτσι, να ξέρετε.
0: Όπα, για πες.
1: Με κατεύθυνση δυτικά πλέον είναι μεγάλο το κομμάτι. Πριν από την έξοδο για τη Διαγόρα, δηλαδή πάνω από τα Κωνσταντινοπολίτικα, αυτό το κομμάτι μέχρι και την Ανηφόρα πάνω, τέρμα στον Άγιο Παύλο, έχει πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το νου σας εδώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Πασχάλη, τη δροσιά του να έχει, αγόρι μου, πίνω το νεράκι, κέρασε νερό.
1: Κέρασε νεράκι.
0: Κέρασε νεράκι.
2: Μάπλα είμαι.
1: Μάλια στη γλώσσα τη.
2: Είμαι άπλα.
0: Θα μαλλιάζει πολύ η γλώσσα μας. Τώρα εδώ να μας δω τι θα κάνουμε. Τρεις ώρες, καλά θα βρούμε να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά τώρα που θα έχουμε διακοπή με εθνική.
1: Πολλά μηνύματα για την αξιολόγηση, παιδιά. Πάρα πολλά.
0: Αχ. Oh. Καλά, εγώ το πήγα στην εθνική του Γιωβάνοβιτς και μου είχαν εντύπωση.
1: Θα τα αφήσω.
0: Πάντως, επειδή δεν έχουμε δεκάρια ή κάνω λάθος.
1: Στην εθνική.
0: Που δεν κλείστηκε ο Πέλκας.
2: Το ποδόσφαιρο πλέον δεν παίζει δεκάρι.
0: Ναι, θεωρείς ότι δεν χωρούσε ο Δημήτρης να κληθεί στην εθνική? Τη βγάζουμε και έτσι.
2: Δεν έχει να ρωτήσει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν για να συμπληρώνουν το ρόστερ. Μην μπερδεύεστε. Πρέπει να είναι διαδραστικοί ποδοσφαιριστές που παίζουν πλέον και να έχει αποτέλεσμα μια ομάδα.
0: Οκ, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι ότι βρίθεις, ας πούμε, από ποδοσφαιριστές στη θέση που παίζει ο Πέλκας. Δεν έχεις.
2: Είπαμε, δεν υπάρχει πλέον δεκάρι. Δηλαδή, ποιο παίζουμε ένα σύγχρονο δεκάρι σήμερα?
0: Σύγχρονο δεκάρι. Θα σου βάζα τον Κωνσταντέλια, σίγουρα. Ναι.
2: Μιλάμε για Ελλάδα, μιλάτε. Εγώ μιλάω για Ευρώπη, παιδιά. Ποια Ελλάδα?
0: Για Ευρώπη. Στην Ευρώπη παίζει ο Κωνσταντέλια πια.
2: Δεν παίζει πλέον πια.
0: Ναι, δεν παίζει γιατί τραυματίστηκε.
1: Σύγχρονα δεν είναι.
2: Σήμερα. Μπράβο. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Έχει κάτι γυρασμένα δηλαδή.
2: Εντάξει, λόγω ηλικίας.
1: Βλέπω το Φερνάντες, ας πούμε, στη Manchester United. Κατάλαβες ο οποίος είχε αυτό το ρόλο.
2: Ο Φερνάντες δεν ήταν δεκάρι. Φίλε, ήταν playmaker.
1: Ήταν αυτό λέγαμε.
0: Ναι, playmaker.
1: Ήταν πίσω από τον επιθετικό έπαιζε πάντα.
2: Καροδέκαρο.
1: Μεγάλωσε και όλα αυτά.
2: Εντάξει, πόσο 35 είναι.
1: Ναι, τόσο. Να πούμε λίγο τα παιχνίδια της Εθνικής.
0: Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε με Σερβία αυτή την Πέμπτη.
1: Ξεκινάμε την Πέμπτη εκτός έδρας με Σερβία, έτσι. Στις 10 παρα.
0: Τέταρτο.
1: 10 παρα τέταρτο, ναι. Αμέσως μετά πάμε να παίξουμε με τη Γερμανία, νομίζω.
0: Εδώ σε θέλω.
1: Εδώ με θέλεις,
0: καλό, όχι ότι και η Σερβία θα είναι εύκολος αντίπαλος.
1: Κάτσε να τα βρω τα μάτια.
0: Τους έχουμε, λες, Πασχάλη.
2: Χαλαρά.
0: Ναι.
2: Χαλαρά.
0: Okay. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα παιχνίδια.
2: Βασικά δεν βλέπω εθνική, έτσι. Εγώ να σα βοηθήσω κιόλα.
1: Γιατί δεν εθνική δεν βλέπω.
2: Τι να δω, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
2: Δεν έχει τίποτα να δω.
1: Μια καλή ομάδα με ταλέντα.
2: Η τελευταία καλύτερη εθνική που υπήρξε ποτέ και άξιζε τον κόπο να τη δει ήταν το 2004. Τελειώσαμε μετά.
0: Αφοριστικό δεν είναι και αυτό, δεν πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία.
2: Κάνει επιτυχία καλύτερα από αυτού για να του δώσει δύο φορέ εύσημα. Ότι ξεπέρασε του προηγούμενου.
0: Ναι, κοίταξε. Τώρα
1: στι λεπτομέρειε χάσαμε την είσοδο και στο Μουντιάλ και. Από δύο κακές εμφανίσεις, δηλαδή, γίνανε όλοι στραβοί. Και πήγε το κουρασάκι, δεν πήγαν.
2: Η εθνική.
1: Αλλά είναι
2: μπορεί
1: καλή
2: να παίξει και ο Κοστούλα δεκάρι, εσύ. Τώρα
0: αυτό
2: που...
0: είπα, το είπα, δεν με άκουσα.
2: Μπορεί,
1: συγγνώμη. Την Κυριακή παίζουμε με τους Γερμανούς.
2: Αλλά είναι λίγο κάπως.
1: Στη Γερμανία, σε 10 παρατέταρτο, νομίζω θα έχει περισσότερους Έλληνες μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Εννοείται.
2: Στη Γερμανία.
1: Στη Γερμανία.
2: Ναι, θα πάνε, βέβαια.
1: Θα πάνε.
0: Εννοείται θα πάνε.
1: Αμέσως μετά την επόμενη Πέμπτη, 1 του μηνός, παίζουμε με την Ολλανδία. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 10 παρατέταρτο, έτσι. Για να μην το κουράζουμε.
2: Τι κρίνεται αυτό άμα κάνουμε 3 στα 3.
1: Εάν βάζουμε τη βαθμολογία μας στο Nations League, που παίρνουμε βαθμούς και για καλύτερη κλήρωση, καλύτερες κληρώσεις και σε καλύτερη θέση στους ομίλους και του Euro και του Mundial. Το επόμενο. Ελλάδα-Γερμανία, 4 του μηνός, Κυριακή.
0: Okay.
1: 4 δεκάτου, έτσι. 4 Οκτωβρίου.
0: 4 Οκτωβρίου.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο, ή έχει ακόμη ένα.
0: Από Φράδο ημέρα. Όχι, πρέπει να
1: από
0: έχει κι άλλο.
1: Ολλανδία-Ελλάδα, ναι. Όχι, αυτό είναι μετά. Άρα το τελευταίο παιχνίδι είναι στις 4 του μηνός. 4 Οκτωβρίου. Έτσι. Μετά παίζουμε Νοέμβριο με την Ολλανδία.
2: Ανά 3 μέρες παίζουμε.
1: Τώρα ναι.
2: Ωραία.
1: Τα ημάτσα έκανα.
2: Διάφορο.
0: Α, δεν μπορώ, παιδιά. Εντάξει.
1: Αν θέλετε να σας δώσω μια. Χθες το συνειδητοποίησα. Μια ωραία να δοκιμάσετε στο Nations League. Ένα στοίχημα τη Μαράγδα που τη αρέσουν οι καινούργιες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Παίξε 15 μάτς, όποια θέλεις, από τα επόμενα 2 εβδομάδες. Όχι. Ότι δεν θα χτυπήσει μπάλα στο δοκάρι.
0: Όχι, εσύ. Πώ.
2: Έχει τέτοιο.
1: 1,60 με 1,70 δίνει.
0: Μεγάλο challenge.
1: Ναι.
0: 1,60 με 1,70 είναι καλή απόδοση θεωρητικά.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Ρώτα και έξω θα σου πούνε.
0: 1,60 με 1,70.
2: Για έξω τώρα εσύ και ρώτα. Για έξω.
0: Για
1: τον Πουλιανό, τον Σωτηρόπουλο. Αν το 1,7 είναι το Μάτζιο, τον Κουρού, ρώτα. 1,7 είναι καλή απόδοση. Θα σου πούνε.
0: Ωραία. Είχε πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ βλέπω ασχολούνται πάρα πολύ με αυτό το, με τον 76χρονο, με την 21χρονη.
1: Ναι.
0: Του έχει κάνει πάρα φοβερή εντύπωση. Ενώ αν ήταν ας πούμε 50 με 20 δεν τους έκανε και τόσο νομίζω εγώ. Αυτό το 76 τους τώρα,
2: ναι,
0: στα αυτιά.
2: Ναι, σου λέει τώρα Παπανδρέου την είδα λόγω.
0: Εντάξει, αν και δεν το ξέρουμε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρουμε τη σχέση και τι συμβαίνει. Εκτός να ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω από εμάς. Και πολλά παιχνίδια για το μπάσκετ που ρωτάνε αν όντως πιστεύουμε ότι μπορούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από τρίτη θέση.
1: Έτσι,
2: εντυπώσεις.
0: Εντυπώσεις.
2: Μόνο.
0: Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο νομίζω είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Για πες εσύ.
1: Τα είπε ο Τρινκέρι. Τα είπε ο Τρινκέρι, είπε πάρα πολύ σωστά.
2: Σωστό.
1: Πώς γίνεται, ας πούμε, τώρα είναι δύο ομάδες που 20 χρόνια μονοπολούν τους τίτλους, έχουν μια ας πούμε ροή. Όπα. Τι έγινε.
0: Διάλειμμα διαφημιστικό.
2: Εγώ δεν ακούω τίποτα.
1: Λοιπόν, έχουν.
2: Γιατί δεν έχω ακουστικά.
1: Ναι, ναι. Έχουν μια ροή. Πώς θα γίνει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ να πάει να εγχωθεί ξαφνικά. Θέλει υπομονή.
0: Θέλει υπομονή.
1: Η έκπληξη, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά θα είναι έκπληξη.
0: Δεν είναι πολύ ωραία περσόνα ο Τρικέρι. Μου βγάζει κάτι ρε παιδί.
1: Καθηγητής μυστήριος.
0: Ναι, είναι black. Λίγο. Μπράβο.
1: Black.
0: Αυτό το πράγμα. Έτσι. Μ' αρέσει να τον ακούω.
1: Ναι. Δεν έχω καταλάβει αν είναι θεωρητικός ή αν είναι επί του έργου εκείνη την ώρα στο κουτσάρισμα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ο Μπόλωνη του μπάσκετ ο Τρικέρι.
0: Μπόλωνη.
1: Ναι.
0: Ο Μπόλον είχε μια τάση να είναι περισσότερο προπονητής ακαδημιών, να σου βγάζει νέους.
1: Ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ναι.
2: Βοηθάει όμως και, και οι παίκτες βοηθάνε. Ρε, φίλε. Ο Μπόλον τι είχε να πει, τον Κατημά είχε.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Πού το θυμήθηκε στον Κατημά.
2: Έλατε.
1: Γιορτάζει λέει σήμερα η Καραχλέα Ελενίτσα και ο Τάσιος. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή Ελενίτσα. Ελενίτσα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια Ελενίτσα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, την αγαπώ.
2: Γίνεται 29.
0: Πάντα.
2: Τελευταία 30 χρόνια.
0: Χρόνια πολλά, Ελένη, να είσαι γερή, να φυλάς τα παιδάκια μας με την καλή σου την καρδιά και τη δημιουργικότητά σου. Μας είχε κάνει μια χρονιά με την ομάδα της εκεί από το νηπιαγωγείο, στο λιδάκια με τις φατσούλες μας για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πολύ δημιουργικό.
1: Το έχω ακόμα, το βάζω. Λοιπόν, καλημέρα στον Βαλάντι. Το Λάντι μοιραστήκαμε, λέει, κρατώ τον βαθμό, λέει, φίλε. Ηρακλειδέας είναι ο Λάντι. Δεν ήταν για άτομα που είχαν καταράχτη, λέει, το παιχνίδι και οτιδήποτε άλλο παθείς μάτιο. 20 μέρες ξεκούραση.
0: Ναι. Μπορεί να διορθωθεί κάτι, λέτε.
2: Ποιο τι πράγμα, στο ποδόσφαιρο.
1: Τι να, άμα δεν έχει μπάλα μέσα, πώς θα διορθωθεί.
0: Εγώ θεωρώ, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι η αίσθησή μου γενική φέτος ότι πάμε μπρος χρονολογικά, θέλουμε δεν θέλουμε,
1: ναι,
0: προς τα πίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι η ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει πέσει.
1: Σε όχι,
0: σχέση με κάποια. Ναι.
1: Όχι, δεν σπαθάει.
0: Πρόσεξε, δεν μιλάω τώρα για τους διεκδικητές.
1: Στους υπόλοιπους.
0: Θεωρώ ότι είμαστε πιο κάτω.
1: Όχι, ρε. Καλονί είχαμε.
0: Όχι,
1: με
0: μην πας τόσο
1: τώρα,
0: πίσω.
1: Πόσο να πάω, δηλαδή δεν είναι πολύ πίσω το 15.
0: Πάμε.
1: Πάρα, 10 χρόνια πίσω πήγα. Τότε πήζε Καλονί. Καλονί είχες.
0: Όχι, μην πας τόσο πίσω.
1: Μα δεν είναι πίσω, είναι 10 χρόνια πίσω. Πόσο, με τι να συγκρίνω δηλαδή.
0: Για την τελευταία πενταετία, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν σε βολεύει το άλλο.
0: Περίμενε, πραγματικά το νιώθω φέτος. Ότι και από πέρυσι Θεωρώ ότι έχει πέσει το επίπεδο.
1: Πολύ καλύτερος ο Αστέρας. Πάρα πολύ καλύτερος ο Όφη σε σχέση με τα προηγούμενα 5 χρόνια. Πάρα πολύ καλύτερος ο Λεβαδιακός. Εξαιρετικός ο Πανετολικός.
0: Πουθενά δεν το βλέπω.
1: Νομίζω ότι ακόμη και η Καλαμάτα που ανέβηκε δεν έχει καμία σχέση.
2: Είδες ποιες ομάδες χρησιμοποίησες.
1: Με αυτές λέω. Αυτές ναι, που είναι από το 8 και κάτω.
2: Αν δεις όμως τις μεγάλες ομάδες είναι και τα σκυλιά.
1: Άλλο είπες.
2: Γι' αυτό φαίνονται οι άλλες.
1: Σμαράγδα τι είπες, παιδί μου. Άλλο δεν είπες.
2: Έπεσε, ρε παιδί μου.
1: Εγώ βλέπω ότι ο Νεοφώτιστος φέτος, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, οι δύο νεοφώτιστοι. Ναι. Για θυμηθείτε λίγο την Νεοφώτιστο στη Λάρισα πριν από 3 χρόνια, που ανέβηκε ας πούμε και δεν είχε. Ξέραμε την αρχή ότι δεν θα καταφέρει να μείνει κατηγορία. Φαινόταν. Εδώ τώρα δεν ξέρει ποιο θα πέσει φέτος. Όχι, ποιο θα πέσει.
0: Ο Λεβαδιακός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Πόσο έχει, ένα βαθμό δεν έχει.
1: Ο Λεβαδιακός που είδαμε προχθές θα πέσει.
0: Με τον ένα Ολυμπιακό, βαθμό έχει.
1: Που τον κέρδισε ο Ολυμπιακός στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Πάντως, όντως
1: πράγμα. Ένα βαθμό έχει γιατί.
0: Στο σύνολο, θέλω να σας πω αυτό που μου επιλέγει.
2: Είναι χάλια Ολυμπιακός, ρε Κώστα. Ποιος είναι ο Παντιακός.
0: Αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι χάλια η ΑΕΚ, χάλια Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ψηλοβλέπετε, ο ΠΑΟΚ είναι μέτριος. Αυτό τι θέλει. Αυτή είναι η ποιότητα του ποδοσφαίρου του ελληνικού, γιατί αυτοί παίζουν Ευρώπη. Ποιος ασχολείται με τον Πανετολικό. Ο Όφη αποτελεί παράδειγμα μόνο και μόνο γιατί έχει έναν προπονητή που είσαι 2 χρόνια. Δουλεύει με αυτού του συγκεκριμένου παίκτε. Δεν έχει πήγε να πάρει 10 παίκτε για να του αλλάξει όπω κάνουν και ο Ολυμπιακό και ο Παναθυναϊκό και ο Πάο και η ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
2: Η ΑΕΚ όχι τόσο.
1: Εγώ θεωρώ ότι είχε ανέβει το επίπεδο γενικότερα.
0: Δεν το βλέπω, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, okay, άλλα πράγματα βλέπουμε.
0: Στα λόγια.
1: Θα μας τρελάνε.
2: Εντάξει, okay, δεν θα αλλάξει κάτι τώρα. Γιατί να μιλάμε τώρα ναι, το ίδιο πράγμα τώρα.
1: Θα μας τρελάνε Σμαράγδα. Τι εντάξει. Έχει κάνει ο Πέλκα μέχρι τώρα.
2: Για να είναι δεκάρι.
1: Εδώ λέει δεν παίζει τον Πάοκ.
2: Ναι,
1: θα παίξει την εθνική.
2: Σιγά σιγά θα αξιώσει και ο Φουρτούνης να γυρίσει.
1: Καλά σε λέει Σμαράγδα.
0: Δεν θα σας τρελάνω, ρε παιδιά.
1: Επειδή είναι φιλαράκια σας τώρα δηλαδή.
2: Δεν είναι καλά σας λέει.
1: Πρέπει να παίζουν στην εθνική. Μη χειρότερα δηλαδή.
2: Καλά σας λέει. Τι θέλετε τώρα εσείς.
0: Just a moment, please. Yes. Θεωρώ απλά ότι ο Δημήτρης Πέλκας μπορούσε να είναι στην αποστολή. Έχει την εμπειρία. Ναι. Ό,τι και να είναι.
2: Δεν θέλει για τον Φορτούνη.
0: Ναι.
2: Για άλλα. Δεν το λες όμως, γιατί είναι στον ΠΑΟΚ.
1: Σας μάλλον.
2: Αυτό σε λέει ο Βαραγιάννης τώρα.
0: Ρε παιδί μου, ακριβώς επειδή ΠΑΟΚ έτσι και παρακολουθώ τα του ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ.
0: Ηρεμήστε λίγο. Και παρακολουθώ τα του ΠΑΟΚ. Ξέρω ότι δεν κλείθηκε ο Πέλκας. Αυτό.
1: Αν έκανε λέει.
0: Και αναρωτήθηκα για τη συγκεκριμένη θέση.
1: Εντάξει. Κοστούλα, το είπε.
0: Κοστούλα, το είπαμε όλοι.
1: Αλλά λέει ναι. Εδώ, αν αυτά που έκανε ο Κοστούλα φέτο τα έκανε ο Τζόλι, θα μα είχαν ζαλίσει. Λέει.
2: Γιατί ο Τζόλι δεν κάνει.
1: Γιατί δεν πάω.
0: Γιατί. Γιατί το. Συγγνώμη, ο Τζόλι λίγα κάνει. Τι χαζάνε αυτά, ναι, ρε, λέτε. Δεν θα αναγνωρίσουμε. Ωραία. Πρώτη δεν είπα για τον Κοστούλα.
2: Και τριχιά.
1: Και τον Πλατανιά θυμήθηκαν εκτό από την Καλονή.
0: Ρε παιδιά. Ναι, και καλά ποιος? Λέει ο Χάρης ο Μανουλίδης ποιος? Και τον ευχαριστούμε πολύ ότι ο Φορτούν παρατήθηκε από μόνος του.
2: Καλά, από δεν έχει βγει το γάλα. Εντάξει, παιδιά, στεναχώρια δεν έχουμε. Μη στεναχωριέστε.
0: Αλλά δεν θέλω να βάλω ίντρικα. Αναρωτήθηκα πραγματικά για τη θέση.
2: Καλά, έβαλε ίντρικα όμως.
0: Πολύ ωραία. Αυτή είναι η δουλειά μας τότε. Άμα το πάμε και έτσι.
2: Όχι, ρε παιδιά, όταν προκρίνει τον Μπέρκα για δεκάρι. Αυτό.
0: Μα δεν έχουμε.
1: Κοντά έπεσε την ηλικία τη Καραχλέ.
0: 29.
2: 29 συν 30.
3: Συνεχίζεται.
1: Κάτσε λίγο να το ακούσουμε ολόκληρο για να καταλάβετε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. 59 και συνεχίζεται.
2: Τι είπαμε πριν 30 χρόνια, 30 χρόνια 29 είσαι. Τι είπαμε, Ρελένιο.
1: Μπράβο, Ρελένη.
0: Κοριτσάρα όμορφη.
2: Μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Όσα θες.
2: Ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά. Τι καλή που είστε.
0: Καλά τώρα.
2: Όσο για το αφεντέ, εδώ ο κόσμος το ζητάει γιατί η Γερμανία έχει φτάσει στο αμήν. Έχει εκατομμύρια λαθρομετανάστες που κάθονται χρόνια χωρίς να δουλεύουν και το κράτος πληρώνει σπίτι, ρεύμα, θέρμανση, όλα τα έξοδα. Συν 1.200 και ευρώ το μήνα και αυτό ασταμάτητα από τότε που ήρθαν. Αυτό κυνηγάει να αλλάξει ο κόσμος. Παντού ζητάνε άτομα για δουλειά αλλά δεν πάνε. Σκέψουν να σταματήσουν να δίνουν όλα αυτά τα εκατομμύρια σε αυτούς και να τα ρίξουν στη χώρα. Ξέρω πολλούς που είχαν 12 και σήμερα βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα από κάποιον που έβγαζε 19 και 20. Λέει. Οπότε ναι, δεν έχει σημασία.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό το μήνυμα και αυτό φαινόταν και όλα στα τελευταία χρόνια. Έτσι.
0: Ωραία, ήταν, εδώ ήταν που καταλήγουμε
1: θέμα,
0: τώρα.
1: Θέμα έχει... χρόνου να συμβεί, ότι αυτό θα συμβεί και στην Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, αν δεν αλλάξει η ατζέντα.
0: Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν τόσοι χιλιάδες λαθρομετανάστες.
1: Με την ανεξέλεγκτη, ανεξέλεγκτη εισρωή. Την πενταετία, τριετία μάλλον, 15-18.
2: Έλα ρε Κώστα.
1: Ρώτησε κύριε.
2: Αυτό έστειλε το Μαξίμου να μας πει τώρα, μας τρελάνεις μόνο τώρα.
1: Εγώ.
2: Κάθε μέρα έρχονται 100-150 άτομα, τη τριετία κολλήσατε στα 10 χρόνια πίσω.
1: 5.000 τη μέρα.
2: Δηλαδή από το 19 και μετά δεν έρχονται.
1: Έρχονται, αλλά.
0: Εγώ...
2: Έλα τώρα ρε. Σταματήστε την καραμελά. Είναι γενικό το πρόβλημα. Εντάξει. Εθνικό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, μιλάμε εδώ. Γνωρίζομαστε με αυτά που λέμε.
2: Κάτσε γιατί έχω κι άλλο τώρα.
0: Τη συγκεκριμένη τριετία θυμάμαι η Γερμανία να παίρνει μόνο ασυνόδευτα παιδιά, ναι. Να έχουν σηκωθεί.
2: Αυτά είναι παπατζίτη παπατζηλίκια είναι αυτά.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς. Δεν τα ξέρει πρέπει... ο κύριος Βαραγιάννης, τα ξέρει αυτά.
0: Δεν πρέπει να παραδεχτούμε.
2: Μα τα πείτε, κύριε Βαραγιάννη, αυτά.
0: Ότι οι πολιτικές μας ήταν λάθος σε όλα τα επίπεδα.
2: Έχεις υπογράψει αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα.
1: Το 15.
2: Έτσι, τα έχετε υπογράψει.
0: Ας όλοι. Μιλάμε για τη Γερμανία.
2: Οι κυβερνήσεις τα έχουν υπογράψει. Όχι το 15, μπερδεύεσαι. Επί Σαμαρά. Εντάξει, δεν θα λες το ψέματα.
1: Καλά, καλά.
2: Θα λες την αλήθεια, δεν θα λες ψέματα. Το 2015 δηλαδή ψήφισε ο Τσίπρας και πήγε στο Μαρόκο. Μήπως είχε προηγηθεί κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι τον Αλέξη.
2: Σε θυμάμαι εγώ όμως.
1: Τον Αλέξη.
2: Άκου λίγο, άκου.
0: Για όλα αυτά.
1: Εγώ δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, το Σαμαρά να λέει.
2: Μειώνεται το χρέος της χώρας, ευθύνεται ο Μητσοτάκης. Αλλά όταν υπάρχουν άλλα σκάνδαλα, φταίνει η αριστερή.
1: Σκάνδαλα.
2: Σκάνδαλα, μιλάς για σκάνδαλα.
0: Βάρτε μια ανατελεία, γιατί μιλούσαμε για τη Γερμανία.
2: Κάθε υπουργός. Τώρα πάμε, κάτσε, περίμενε για τον Bloomberg. Πάμε για τον Bloomberg.
0: Τους τα είπε ο Σόιμπλε στα μούτρα, να τελειώσω λίγο τη φράση μου και πάμε και στον Bloomberg. Τους είπε τους Γερμανούς τεμπέληδες, παίρνανε φθηνά εργατικά χέρια, ήταν η πάγια πολιτική τους, να δουλεύουν στις φάμπρικες οι μετανάστες και αυτοί να έχουν τις υψηλές θέσεις.
2: Τώρα αυτό
0: δεν βγαίνει.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα πεις για τον Bloomberg?
0: Δεν βγαίνει πια. Ο Σόιμπλε τους τα είπε.
2: Θα σου πω τώρα για το μήνυμα.
0: Πάμε για τον Bloomberg.
1: Α, μήνυμα είναι, νόμιζα άρθρο του Bloomberg.
2: Γιατί το Bloomberg απευθύνεται σε δανειστές. Δανείστε λεφτά στην Ελλάδα και θα τα πάρετε πίσω. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση δέρνει το λαό στους φόρους και έχει πλεονάσματα. Όχι από ανάπτυξη, αλλά από φόρους. Η ανάπτυξη οφείλεται στα funds, στον τουρισμό και στην Golden Visa. Όχι από πρωτογενή παραγωγή. Γι' αυτό οι εισαγωγές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές.
1: Σου γράφει εδώ
2: στο χωριό μου, αυτό που ζει με δανεικά το λένε ζήτουλα.
1: Μπατάκι.
2: Δεν το λένε αναβαθμισμένο.
1: Ωραία.
2: Μπράβο. Πολύ σωστά.
1: Αυτή είναι μια.
2: Μπατάκι.
1: Σου γράφει ο άλλος εδώ τώρα. Πες στον Καμόρα ότι αν πήγαινε σήμερα για μεροκάματο στη Βιοχάλκο, θα τον ενδιέφερε να δανείζεται με ευνοϊκότερους όρους το αφεντικό του.
2: Τι λέει, μωρέ. Εγώ θα πάω για δουλειά στη Βιοχάλκο και θα ρωτήσω τον ιδιοκτήτη Βιοχάλκο που δανείζεσαι. Βρεάτε, πάτε να πείτε κανένα καφέ οι δυο σας, να στανιάρετε.
0: Η αλήθεια είναι τώρα.
2: Νύχτες και οι δυο.
1: Εγώ με τα αφεντικά είμαι, παιδιά, να ξέρω.
0: Συγγνώμη. Καλά, αφεντικά να υπάρχουν.
1: Με τους εργοδότες δηλαδή.
0: Εργοδότες, α, μπράβο. Αφεντικά να μην υπάρχουν, εργοδότες.
1: Με τους εργοδότες είμαι. Μα το λέω, δεν το κρύβω.
0: Χρόνης καλημέρα στην ωραία παρέα.
1: Άμα δηλαδή κλείσει ο μαγαζί, αποφασίσει ο Ανδρώνης αύριο να κλείσει το μαγαζί ή δεν πάει καλά, θα με δώσει ο Καμόρα δουλειά?
2: Θα σε δώσει ο Ανδρώνης που θα κλείσει?
1: Όχι, δεν θα κλείσει.
2: Αυτό λέμε. Θα κλείσει.
1: Μα γι' αυτό με ενδιαφέρει.
2: Λες ότι θα κλείσει.
1: Όχι, λέω
2: Άγγλος. Θα πεις μπράβο, Ανδρώνη, καλά έκανε. Δηλαδή, άμα διώξει, ας πούμε, τους συγκολίτες, άμα διώξει το μισό προσωπικό, θα πεις εσύ μπράβο, Ανδρώνη. Αυτό θα πεις. Μπράβο.
1: Ή στα καλά καθόμενα. Αν δεν βγαίνει, ας πούμε, η δουλειά.
2: Καλά, τώρα εσύ ξέρεις τα οικονομικά της Βιοχάλκο.
1: Όχι, αλλά θα με ενδιέφερε.
2: Σμαράγδα, μίλα, πες.
1: Να είναι εύρωστη η εταιρεία που
2: τα ξέρει κάποιος δηλαδή και τα παίρνει θέση.
1: Δεν χρειάζεται να τα ξέρει.
0: Το καθαρό.
2: Τύπο Ποδοσάκης το ξέρεις, φαντάζομαι.
0: Το καθαρό επιχειρήν στην Ελλάδα, παιδιά, το να είσαι επιχειρηματίας στην Ελλάδα και να είσαι καθαρός επιχειρηματίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυσκολεύονται οι εργοδότες πάρα πολύ. Αυτοί που πάνε με το σταυρό στο χέρι. Είναι η μεγάλη αλήθεια αυτό.
2: Κύριε Κώστα, ο Ποδοσάκης δεν είπε ότι αν εγώ και ο υπάλληλός μου ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα, ποιος είναι ο ηλίθιος? Τι πιστεύεις εσύ τώρα? Εσύ που προασπίζεσαι τα αφεντικά.
1: Μια ξυπνάδα ήταν.
2: Εξυπνάδα ήταν. Ναι, ο Ποδοσάκης
1: όμως. Μια ξυπνάδα ήταν, βεβαίως. Γιατί δεν ψηφίζεις μόνο για οικονομικούς λόγους.
2: Αλλά γιατί εσύ τώρα προηγουμένως αυτό δεν έκανες.
1: Μα αυτό είναι στην επικαιρότητα τώρα.
2: Είσαι προασπιστής ιδιωτικών συμφερόντων.
1: Είναι στην επικαιρότητα τώρα. Αν θέλετε, την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε κάτι άλλο την επόμενη. Αλλά τώρα είναι στην επικαιρότητα ότι η χώρα αναβαθμίστηκε κατά δύο βαθμίδες και όλα τα οικονομικά, funds, sites,
0: φορείς,
1: αυτό
0: τώρα
1: συζητούν. Αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο, ή αν θέλετε να το κρύψουμε, να το κρύψουμε.
2: Το είπε ο Κώστας από τη Βλάστη, σου είπε το εξής, ότι στον πρωτογενή τομέα είσαι νεκρός. Είναι από την υπερφορολόγηση. Όταν έχεις 50 και 60%.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Και τότε που ήμουν υπάλληλος.
2: Μα και τώρα είσαι εργοδότης. Και τώρα είσαι εργοδότης σε αυτούς.
0: Καλά, βάλτε ανατελεία. Είπε μαγική κουβέντα ο Κώστας για τα φαντς. Γιατί πάει η κυβέρνηση, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη λογική της για τη στεγαστική κρίση και για το να βοηθήσει τους δανειολήπτες. Και κάνει τη λογική που τότε την αρνήθηκε στους δανειολήπτες και φύγανε τα δάνειά τους σε φαντς. Του έχεις τόσα, έλα πλήρωσε.
1: Σώσε κάτι άλλο. Δώσε ένα χωραφάκι
0: δηλαδή,
1: στο χωριό να το
0: σώσει. Και εκεί μπαίνει, ας πούμε, ο Έλληνας που είναι γκρινιάρης τέλος πάντων σε όλα και λέει: καθίστε ρε παιδιά. Και τότε γιατί δεν μας το κάνατε? Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί πού ανήκουν τα φαντς? στις τράπεζες ανήκουν και αυτή είναι η τεράστια αλήθεια μας.
1: Μπράβο, Σμαράγδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω και κάτι για τα σκουπίδια. Ποιος ανέφερε σκουπίδια, δεν θυμάμαι. Και
1: εσύ,
0: πάμε διάλειμμα.
1: Εσύ είπες ότι η σκουπιδιάρα σας ξυπνάει κάθε μέρα 3,5 ώρα.
0: Ναι, 4,5. Δεν ξέρω αν είδατε τι γίνεται στην Πάρο από την πυρκαγιά την καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν πού να πετάξουν τα σκουπίδια και έχει γίνει η Πάρο ένα τεράστιο σκουπιδότοπο.
1: Στην Άξο που είναι πιο μεγάλη.
0: Στην Πάρο και στην Άξο. Πάμε.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Η ΑΕΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 2-1. Με το τρίποντο της νίκης αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάπτοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου Όφη και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Το πρώτο χρονικά διπλό της αγωνιστικής σημείωσε η Κηφισιά στο Περιστέρι, κερδίζοντας τον Ατρόμητο με 2-1. Αναφορικά με τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 15 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον ΠΑΟΚ που έχει 12 και την ΑΕΚ με 11. Η αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγώνει προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία με αντίπαλο τη Σερβία. Επανέναρξη στο πρωτάθλημα θα υπάρξει το τριήμερο από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της δεύτερης στη τάξη επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι σημερινές απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης στις 5 το απόγευμα, την ίδια ώρα που ο Πανθρακικός φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ νωρίτερα στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία. Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
2: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
3: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο.
2: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
14: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
15: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
19: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Εγώ.
23: Εσύ. Εγώ δεν μπορώ να πω δηλαδή ξανά. Βρεθήκαμε στον αέρα και τώρα ήρθε η γλυκιά η ώρα της επικοινωνίας. 23-10-90-90-90.
24: Είσαι σίγουρη,
23: 100%. Μία λέξη όμως, 100%. Δεν υπάρχει 100%, 100%. Και είναι στη διακριτική ευκαιρία του.
24: Απλά να σας ενημερώσω ότι στο σημείο που γίνονται τα έργα ασφαλτόστρωσης στην Παθέ,
23: ναι,
24: πλέον το πρόβλημα είναι και στα δύο ρεύματα. Διότι έχουμε κλείσει αμέσως μετά την έξοδο για Σύνδο, ίσα ίσα προλαβαίνετε, και μάλιστα βλέπω ότι το φανάρι στη ΔΠΑΕ, στη Σύνδο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Το φανάρι που στρίβει για το τμήμα, ας πούμε, πολιτικό.
25: Κατακόκκινο.
24: Κατακόκκινο. Δες όμως τι γίνεται από την άλλη μεριά στην Εθνική Οδό. Αυτό είναι το ρεύμα προς Κατερίνη και απέναντι, βλέπεις, είναι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
23: Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ που λες, Κώστα, ναι, καλά κάνεις.
24: Καλά,
23: το Σάββατο το απόγευμα, ναι, ερχόμανε.
24: Ναι. Από.
23: Πώς το λένε, μετά τα Μάλγαρα προς, ναι, Θεσσαλονίκη.
25: Okay.
23: Εκεί οι τρεις λωρίδες φυσιολογικά γίνεται ένα. Το ποτηλιάρισμα που υπήρχε,
24: ναι,
23: να σου πω κάτι, δεν υπήρχε, φίλε, λόγος. Δηλαδή ο καθένας κοιτάει αριστερά, κοιτάει δεξιά.
24: Ναι.
23: Δηλαδή αν συγχρονιζόταν λίγο ο κόσμος να περάσει εσύ, να περάσω στα γρήγορα, δεν θα υπήρχε θέμα. Εδώ αυτή τώρα ο ένας. Να μην πω αρμενίζει, να μην το πω διαφορετικά. Κατάλαβε. Συμβιονόγορα μην αυτό.
25: Είναι συχνό φαινόμενο.
23: Ξεφτύλα. Εντάξει, γι' αυτό και τα τραβά τώρα εκεί πέρα.
24: Τον
23: ο άλλος κάνει το μάγκα, ο άλλος περνάει από μπροστά. Δεν το είδα, τι δεν είδες. Φίλε, ναι, 35 στοπ, τι δεν είδε.
25: Ναι, όντως. Και επίσης όταν γίνεται ένα ατύχημα που σταματάνε όλοι αντί να βοηθήσουν, ναι, τη ροή. Ναι.
24: Και όπως περνάτε από χαλάστρα, ψωνίστε και τίποτα. Πείτε κανένα καφέ.
25: Α, τόσο ένα μαγαζιά. Στο χωριό, παιδιά, δεν μπορώ.
24: Πείτε κανένα ουζάκι εκεί.
25: Αλήθεια, άμα ερχόμουν στη χαλάστρα. Αναγκαστικά φυσικά, γιατί δεν υπάρχει άλλο λόγο να πα στη χαλάστρα.
24: Δεν υπάρχει τρελή.
25: Όχι, αλλά αν ερχόμουν, πού θα μπορούσα έτσι να καθίσω να φάω κάτι τη προκοπή και να.
24: Σου πω κάτι, παντού.
25: Παντού, ε!
24: Αυτό το έχω πάθει και με τα ψακούδια. Έρχονται και με ρωτάνε πού να φάμε και του λέω: άκου να δεις. Μην κάνω όθρα. Όπου και να φας, υπάρχει συγκεκριμένη ποιότητα και συγκεκριμένη, ας πούμε. Έρχονται και με ρωτάνε πού να φάμε και του λέω: άκου να δεις. Μην κάνω όθρα. Όπου και να φας,

0: Βαξέλη.
1: Δύο πράγματα θα πω. Καταρχήν δεν με πείραξε καθόλου που ο Πασχάλης αποκάλυψε τη σχέση μου με τον Μελιτσακάκη. Κάποτε θα ακουγόταν αυτό. Κάποτε θα ακουγόταν αυτό το πράγμα. Ένα κακό μου έκανε, ένα κακό ήταν να πάω να κάνω ένα συμβόλαιο σε μια καινούργια εταιρεία και από τη σχέση μου με τον Μελιτσακάκη καταλάβανε ότι είμαι Νέα Δημοκρατία. Το λέω που μπορεί να μου στοιχήσει. Να το ξέρεις, μπορεί να μου στοιχήσει οικονομικά.
2: Σε πάρουν παραπάνω τώρα, ναι.
1: Και ένα δεύτερο σμαράγδα.
3: Ορίστε.
1: Με μια φίλη που μιλούσα, είδαμε σε ένα site. Αυτό το μαύρο το φόρεμα που φορούσες, από πού το αγόρασες?
3: Δεν ξέρω τι λες. Σε τι site?
1: Από την κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που φορούσε αυτό το φόρεμα.
3: Παναθεμά, σε περίμενα. Σε περίμενα, Παναθεμά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πάντως, ασχέτως Ανδρέα Παπανδρέου, αξίζει να δείτε τη βιογραφία της συγκεκριμένης γυναίκας, της Μαργαρίτας Τσάν.
2: Εντάξει, γνωρίζουμε ότι...
3: Ναι, πολύ δυναμικός άνθρωπος.
2: Θα μας κάνει πιο σοφούς, φαντάζομαι.
3: Όχι,
2: αλλά... σε σχέση με άλλες ήταν εντελώς ανενεργές. Εγώ συμφωνώ με τη Σμαράγδα.
3: Ναι.
2: Κάτι άφησε, δηλαδή άφησε πραγματικά κάτι στο.
0: Άφησε αποτύπωμα στον ελληνικό χώρο.
2: Στην Ελληνίδα.
3: Στην Ελληνίδα. Και βρήκε έναν τρόπο να πει στον εαυτό τη ότι αξίζει να είμαι σε μια ξένη χώρα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Βρήκε έναν σκοπό. Ακολουθώντα τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο η ίδια είχε παραδεχτεί ότι ήταν ένα τεράστιο έρωτα. Καλημέρα.
0: Μπράβο.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλώς το.
2: Χρόνια πολλά.
4: Τέσσερις ώρες γραμμές θέλετε κανονικά εσείς. Εγώ προτείνω να πάρετε τη μία του Ραπτόπουλου και του Κούλετς και αλλιώς έχουν μία ώρα. Θα πάμε, θα δούμε.
0: Πήγαμε και τελικά μάθαμε, άμα πήγανε και βίδανε. Αυτό είναι το θέμα.
4: Έχω μάθει όλους τους κολλητούς του Ραπτόπουλου, πώς είναι το σκυλάκι του, τι ζώο είναι ο φίλος του. Έχει πάει αυτό το πράγμα.
3: Αυτό μας φέρνει πιο κοντά.
4: Για τετράωρο είστε. Λοιπόν, τώρα σχετικά με τον Αναστασίου, εντάξει, με συγκίνησε πολύ αυτή η προσπάθεια του να πείσει ότι αδικήθηκε χθες. Αλλά εγώ ξέρω ότι μια ομάδα θέλει να προωθηθεί, δεν αφήνουν την άλλη να περάσει στο κέντρο. Στο δεύτερο ημίχρονο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βγει μπροστά. Πού ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή, εντάξει, το άσπρο μαύρο. Αλλά αυτή η ευαισθησία, ξέρετε, άμα τη δει χρονικά, Αναστασίου, Γρηγορίου πρόσφατα, ο Παπαδόπουλος και πάντα αυτοί που βάλουν κατά του ΠΑΟΚ του συστημικού, όλο τυχαίως κάνουν γύρα σε ομάδες. Από Ατρόμητο, Αστέρα, Λιβαδιά, Λαμία. Πώς γίνεται αυτό?
3: Ωραία παρατήρηση αυτή.
4: Ο Θεός τους και
3: δεν
4: ψυχή.
3: Το είχα σκεφτεί.
4: Μάλλον καλοπιάνω ένα σύστημα. Βαραγιάννη, θα κλείσουμε σαν να ακουστεί κι άλλο.
2: Φίλε, άσε με αύριο.
4: Σιγά με σε χάρη. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Θέλω να ψάξεις να δεις τις δηλώσεις του Μαρινάκη, του οικονομολόγου, ο οποίος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης. Να δεις πώς αποκαλεί τον Μαρινάκη, που έχει εργαστεί πάρα πολύ σκληρά. Έτσι. Και επειδή εργάστηκε πάρα πολύ αξιολογή και πώς πρέπει να δουλεύουμε, και μαζί μόνο δύο μήνες ταμείο ενεργείας, να δεις πώς τον αποκαλεί. Οικονομικά λέει αναλφάβητο.
2: Ποιος αποκαλεί ποιον?
4: Ο Μαρινάκης, ο καθηγητής οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Σιγκαπούρης, το Μαρινάκη εκπρόσωπο τύπου
0: Παύλου Αγκουγιάννη. Τον Μελαχρινό λες.
4: Και να δεις πώς το αιτιολογεί. Αλλά θα το βγάλω το ηχητικό αυτό.
2: Όχι, θα το βάλω μαζί
3: μου.
4: Θα το βάλω.
2: Θα το στείλει, θα μου στείλει και ξέρει ποιο άλλο. Τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίο το.
0: Ναι, είπα και εγώ.
2: Ο οποίο το. Συγγνώμη λίγο, εμεί να μην μιλάμε. Θέλετε να μην μιλάμε. Μήπω θέλετε να μην μιλάμε.
0: Δεν λέτε τίποτα.
2: Επειδή βγήκε ο κύριο Μαρινάκη και είπε ότι πρέπει να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία. Και ξεσηκώθηκε ο κόσμος στην Ελλάδα. Θέλω να μου στείλεις και το ηχητικό πριν από 4 χρόνια που λέει το ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Υπάρχει και το καλύτερο, Κώστα.
2: Ναι, αλλά θα μου το στείλεις και αυτό. Όπου λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι πρέπει να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία. Με τον ένα υδρώσαμε, με τον άλλο
4: Ελλάδα,
2: όχι.
4: Και γιατί του Καραμαλή που τα έλεγε κάποτε. Ναι. Υπάρχει και η καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε όντως.
2: Ναι, όντως.
4: Να δεις το καλύτερο ή το χειρότερο.
2: Ναι.
4: Έλα, καλή συνέχεια, να μιλήσουν κι άλλοι. Καλημέρα.
3: Επόμενο, next. Καλημέρα.
0: Next audience, please.
5: Έλα, I am here.
2: Oh, yes.
3: Guess you are.
2: Τι μέστρε αυτός, κάτι μέστρε προχθές.
5: Λοιπόν, να πούμε λίγα τακατάκα τρία πραγματάκια.
3: Τακατάκα.
5: Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι πήραμε φόρ και όχι παπάγια ευχέλαιο.
3: Ωραία.
5: Συσκύρωση απέναντι στους κλέφτες των Αθηνών. Να μου πεις πάλι αυτά το παραμύθι με την Αθήνα πουλάει ακόμα. Πουλάει ρε φίλε, τι να κάνει. Πόσο μας κλέβουν βαθμούς θα πουλάει. Λοιπόν. Δεύτερον, ο Τσίπρας έκανε μόνο μια τετραετία και τα φορτώσει όλους αυτόν.
2: Δεν φορτώσαμε τίποτα.
0: Καθόλου.
2: Απλά είπα τη δήλωση που έκανε.

0: Ρε Κώστα, το δουλεύεις.
1: Τι σας πειράζει να πω. Σας λέω, ίδρωσε η χώρα. Ίδρωσαν δημοσιογράφοι. Γιατί το είπε ο Μαρινάκης, ενώ όταν το είπε ο Αλέξης ήταν απλά τρίτη.
2: Να ρωτήσω.
1: Αυτό θυμητεύω. Δεν κατηγορώ τον Τσίπρα. Τους δημοσιογράφους κατηγορώ και την κοινωνία.
0: Αλλά μην το λες αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή.
1: Μα δεν κατηγορώ τον Αλέξη. Ο Αλέξη μια χαρά τα είπε. Δεν κατάλαβες. Τους δημοσιογράφους κατηγορώ, σου λέω.
0: Ναι, τέσσερα χρόνια βγήκε.
1: Άντε πάλι αυτός
0: εκεί. Και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ βγαίνουν.
1: Βράγωνε μου.
0: Και
1: τον επικροτώ, σου λέω. Τον επικροτώ.
0: Δεν
1: τον
0: έμφωνο. Κάτι άλλο. Για τη Λατινοπούλου που τάχωσε στην Φοντρελάιν δεν είπα τίποτα.
1: Μια χαρά δεν είπα. Αφροδιτούλα.
0: Άχνα.
1: Αυτή θα ψηφίσω.
2: Ωχ, καλημέρα
0: Φώτη.
3: Ε, καλά, αφού της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα βρήκαμε.
0: Θα ψηφίσουμε όμως, όχι.
3: Της Νέας Δημοκρατίας είμαι, παιδιά,
0: Αφροδίτη. Έλα μωρέ. Ας πάμε πάλι στον Τζουτζούκο να το ψηφίσουμε.
2: Καλημέρα Φωτάκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Ναι, εγώ είμαι. Καλημέρα σας.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Καλημέρα, κυρία.
2: Πάμε στον επόμενο, δεν ήταν.
1: Όχι, ο άνθρωπος απαντούσε, παιδιά.
3: Εγώ ήμουν ρε.
2: Αφού έπεσε.
1: Όχι εσύ, ρε, ο άλλος από κάτω. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
4: Θα σας κάνω μία ερώτηση σε όλους και τους τρεις και την κυρία
1: Σμαράγδα.
4: Σμαράγδα.
3: Σμαράγδα.
4: Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα
3: του
4: 2026-2027?
1: Ο Πασχάλης το είπε και την Παρασκευή.
3: Παίξτε ό,τι έχετε στο πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ δεν το βλέπω.
4: Πιστεύετε την ίδια ερώτηση ότι τα τρία κυβερνώντα κόμματα, αλλά το ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε τώρα, έγινε Ελλάς.
1: Εντάξει. Ναι.
4: Εάν θα ξαναβγούν στη διακυβέρνηση της χώρας, θα σώσουν την Ελλάδα?
1: Όχι. Από τι να τη σώσουν?
4: Τότε πόσο πάω θα πάρει το πρωτάθλημα? Μία έτσι, μία γιουβέτσι.
3: Καλό.
2: Ωραίο.
1: Σε στρίμωξε.
3: Τι με στρίμωξε? Τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ τώρα με αυτούς εδώ?
1: Αυτό σε στρίμωξε. Δεν είναι καμία σχέση.
3: Έχει δίκιο ο κύριος, αλλά δεν γίνεται όμως.
4: Δημήτρη με λένε.
2: Κύριε Δημήτρη.
4: Θεσσαλονικιό.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη.
4: Άσυλο παιδιού γεννήθηκα και έχω δικαίωμα λόγου.
1: Κι εγώ, κύριε,
3: παραπάνω.
1: Κι εγώ.
4: Για αυτή την πόλη.
1: Κι εγώ, στο άσυλο γεννήθηκα.
3: Εσύ είσαι για το άσυλο, δεν είναι για το γεννήθηκε.
1: Ναι, αλλά εκεί.
3: Είσαι για το άσυλο.
4: Α, μην το πας έτσι.
3: Όχι εσείς, κύριε Δημήτρη, για το διπλανό μου.
1: Εγώ, κύριε Δημήτρη, θέλω να ρωτήσω, η χώρα από τι να σωθεί?
4: Δημήτρη, θα με λες έτσι απλά.
1: Αγαπητέ Δημήτρη, από τι να σωθεί η χώρα?
4: Δεν θα κάνουμε ανάπτυξη τη συζητήσεως. Άγιε Ανδρέα Παπανδρέου, Θεέ μου, ένας ήταν.
2: Να χαρώ.
1: Ευλόγησον.
4: Ένας ήταν.
3: Κύριε Λέισον.
4: Αλλά το Πασόκ έθανε. Δεν υπάρχει πια.
3: Ζήτω το Πασόκ.
2: Α, αυτά είναι.
4: Δεν υπάρχει.
3: Ναι, που πέθανε εννοώ.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή ένας έμεινε για να σώσει την Ελλάδα. Κυριάκος Βελόπουλος.
3: Α, μπράβο.
4: Αυτό είναι.
2: Τώρα τα βρήκαμε. Ρούχα μαζί του πλήστηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ζήτω ο Ανδρέας Παπανδρέου, Κυριάκος Βελόπουλος. Τα έχω δει όλα σε αυτή τη ζωή. Καλημέρα. Συνομφιλεύματα έχουμε γίνει, ε.
1: Ας το πω, ελεύθερα είναι αυτή.
2: Όχι, και εγώ την άποψή μου ελεύθερα είπα.
1: Καλημέρα στη γραμμή, κυρία. Πού είναι αυτός?
3: Εσείς με τον αέρα.
1: Μποφόρ, επόμενος. Καλημέρα.
3: Στο επόμενο εστιαφόρο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
5: Καλημέρα, Καριοφίλης λέγομαι.
1: Γεια σας, κύριε Καριοφίλη.
5: Από Γερμανία τηλεφωνώ.
2: Έλα.
5: Αφήστε με δύο λεπτά λίγο να χωρίς διακοπή
1: βέβαια,
5: να
1: ναι, πω.
5: Πρώτον, 60 χρόνια δεν κουραστήκαμε να ακούμε τρεις οικογένειες, Παπανδρέου, Μητσοτάκη και...
2: Καραμαλή.
1: Κουραστήκαμε και...
5: Καραμαλή.
1: Αυτό φέραμε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ωραία. Συν το Τσίπρα, τον βάζω και αυτό εδώ γιατί απέδειξε. Τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα θα βγουν. Τι είναι, βασιλιάδες είναι αυτοί εδώ? Πρώτον. Δεύτερον, κύριε Βαραγιάννη, είσαστε πολύ ηρωνία. Διότι την κυρία Λατινοπούλου σας εκφράζει αυτά που είπε στη Φαντερλάιεν.
1: Απόλυτα.
5: Γιατί δεν το προβάλλετε και λέτε ηρωνικά, τη Λατινοπούλου?
1: Ηρωνικά. Δηλαδή, συγγνώμη. Συγγνώμη λίγο να σου πει, Σμαράγδα, με την οποία μιλάω και εκτός αέρα. Ηρωνικά το λέω, Σμαράγδα, γιατί είναι Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μάλλον έχεις παρεξηγήσει, φίλε.
2: Για τον Βαραγιάννη.
1: Θέλεις να τα ακούσει φάλτσα.
5: Εντάξει, οκ. Το παίρνω πίσω.
1: Ειλικρινά το λέω. Με εκφράζει απόλυτα. Αν είναι κακό αυτό που εκφράζω θέσεις, ξέρεις, είμαι ανάμεσα στο μετέχνιο μεταξύ της δουλειάς που σπούδασα και του μικροφόνου που καταθέτω την ψυχή μου. Και σε ρωτώ όμως για να βοηθήσουμε την κουβέντα, αυτές οι τρεις οικογένειες με τα τάγκς πήραν τις εξουσίες ή με την ψήφο σου?
5: Με το 10%, με το 15%, γιατί έχουν αλλάξει όλους τους νόμους.
1: Καλά, οι άλλοι είχαν ένα. Όταν αυτοί πέραν 10, οι άλλοι είχαν μισό όμως.
5: Δηλαδή δεν κουραστήκατε από τα σκάνδαλα?
1: Μα εσύ τους ψηφίζεις, ο ελληνικός λαός τους ψηφίζει, δεν έρχονται με πραξικοπήματα.
5: Ωραία, και να έρθω και στο λάθος του ελληνικού λαού. Yeah. Το λάθος του ελληνικού λαού είναι ότι δεν πάει να ψηφίσει. Και εκεί κερδίζει τις εκλογές αυτή η οικογένεια. Απλά και όμορφα.
1: Εντάξει, η άποψή σου τη δεχόμαστε σοβαρά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Εσύ κύριε, γιατί έφυγες στη Γερμανία?
5: Εγώ γεννήθηκα εδώ στη Γερμανία.
1: Μπράβο. Ωραία,
5: γεννήθηκα στη Γερμανία.
2: Ναι.
5: Οι γονείς μου είχαν έρθει το 70 και πάω εδώ. Είχα επιδιώξει, έχω πάει φαντάρο στην Ελλάδα. Είχα επιδιώξει να έρθω και στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει κολλήσει. Έκανα οικογένεια, έμεινα εδώ.
1: Τα ελληνικά σου.
3: Καλά έκανες. Τα ελληνικά. Πιο καλά τα δικά μας.
1: Για Έλληνα που γεννήθηκε στη Γερμανία είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
5: Έχω βάλει και το λύκειο γιατί είμαστε.
3: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
1: Γεια σου κύριε Γαριουφίλη.
3: Γεια χαρά.
2: Μα πραγματικά αυτό όντως εγώ νόμιζα ότι θα είναι μετανάστης τώρα. Νέο μετανάστης λόγω των ελληνικών του. Ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Γιώργης.
6: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
6: Γειτονάκι μου, να ξέρεις ότι γύρισα.
1: Μπράβο, αγόρι μου. Εντελώς. Τέρμα μακρύγελος.
6: Ναι, φτάνει τόσο. 2,5 μήνες.
1: Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου. Γειτονάκι μου αυτό. Α, ποιο με
6: κάνει. Όσο για το τρίτο της παρέας.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, ένα στοιχηματάκι, ένα τραπεζάκι το κάνω πολλέ φορέ για τον πάγο τη Απάρτη.
1: Κι εγώ. Δύο.
3: Παιδιά, κάντε, γιατί όσα στοιχήματα έχω κερδίσει, κανένα δεν τα έχει δώσει. Σα χαίρομαι. Είμαι περήφανο για εσά. Βάλε, δεν έχει σημασία.
1: Άρχοντα είναι.
3: Φίλε, δεν χρειάζεται γι' αυτό να βάλουμε στοίχημα για το αρχοντελήφθη.
1: Να τα κάνει να.
3: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα κρυθούμε στο τέλο χρονιά.
1: Γεια σου, Γεωργάκη, τα φίλια μα.
6: Τώρα μα κάνουν και τραπέζι στην Αυγή, άστο, ξέχνατο.
1: Καλά εκεί.
2: Εντάξει, ναι, τώρα ραπτοπουλίζουμε στην εκπομπή. Καλημέρα, έλα Τζορτζ.
1: Λοιπόν, έχουμε απάντηση εδώ πέρα στα μηνύματα για τον Γιώργο Πασκάλη, για την διαφωνία που είχαμε πριν. Γράφει ο Νίκος. Το 2015 το ψεξε μπήκαν επί ΣΥΡΙΖΑ 850.000 λαθρομετανάστες. Τώρα μπαίνουν περίπου 25.000 το χρόνο. Θέλει 35 χρόνια η χώρα για να μπουν όσοι μπήκαν σε μια χρονιά.
3: Να σου στείλει τα στοιχεία, γιατί μπαίνουν 200 την ημέρα.
1: Τι στέλνει? Τι στέλνει? Πηγή είναι η ύπατη αρμοστία τώρα.
3: Α, καλά.
1: Εσύ να μας δώσεις την δική σου την πηγή.
3: Ναι,
1: αλλά ποτέ δεν μας
3: έφυγε. Μπήκαν 850.
2: Μπήκαν, πόσοι φύγαν? Παιδιά, δεν είναι να χειροκροτάμε όταν μπαίνουν κατά χιλιάδες και συνεχίζουν.
3: Δεν είναι τη ώρα. Αύριο κρατήστε.
2: Δεν είναι τη ώρα. Ώρας. Μας έρχεται βοήθεια από το εξωτερικό. Από την εσωτερική ενδοπικοινωνία εννοώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνένεσε στην άρση της ασυλίας της.
1: Ναι.
2: Πάει σε ποινικό δικαστήριο για πλαστές υπογραφές. Αυτός ήταν και ο λόγος που μίλησε έτσι στην Φόντερ Λάιεν να δημιουργήσει ίντριγα.
1: Αφροδίτη.
2: Να λέγαμε.
1: Δεν το περίμενα αυτά για πλαστές υπογραφές.
2: Εγώ να σου πω κάτι που θα σε απογοητεύσει πάρα πολύ εσένα συγκεκριμένα.
1: Εμένα.
2: Ναι, όσον αφορά τη λατιλοπούν.
1: Ποιος ήταν?
2: Ρε παιδί μου, επειδή τη συμπαθείς εννοώ.
1: Τι συμπαθώ?
2: Ποιος ήταν ο πρώτος που επικρότησε τη στάση της και την ομιλία της?
1: Α, δεν ξέρω.
2: Και μάλιστα.
3: Ε, Μαράκης.
1: Ο Άδωνης.
2: Όχι.
3: Μεντσοτάκης.
2: Ο Κύριλ Δημητρίεφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου.
3: Μπράβο. Καλά, κρασικά. Next. Next.
1: Καλημέρα, μια σου συζητάτε για τον δρόμο. Με ξυπερνάει λίγο.
3: Εσύ, περιμένει ο κόσμος.
1: Ότι κάποιοι κουτοπώνυροι στα διόδια μπαίνουν για αυτό που έπρεπε.
3: Καλά κάνουν, ναι, εντάξει, καλά κάνουν. Αφού δεν υπάρχει τάξη εκεί πέρα.
1: Επομένως δεν υπάρχει τάξη. Αφού γράφει πάνω εδώ υποποδέκτες.
3: Καλά, επειδή λέει υποποδέκτες.
1: Άρα τάξη υπάρχει. Να λέει και ότι δεν υπάρχει τάξη. Αφού έχει.
3: Αν έχει περιπολικό από απέναντι, σε πω γάμα υπάρχει ή όχι. Αυτό σου είπα, δεν υπάρχει τάξη.
1: Ωραία, οι Έλληνες είτε.
3: Έτσι είναι ο Έλληνες.
2: Καλημέρα στη γραμμή.
7: Καλημέρα.
2: Καλώς το.
7: Παραγιάννη, λίγο μπορώ να μιλήσω με σένα?
1: Βέβαια, εννοείται.
7: Ωραία.
1: Αν σου δώσω κινητό.
7: Αφού λοιπόν λες να ανατρέξουμε στο παρελθόν,
1: ναι.
7: Κάλλιστα μπορούμε να ανατρέξουμε σε κάποιες δηλώσεις του Μητσοτάκη, όταν ήταν αντιπολίτευση και έγιναν το 2018, που έλεγε δεν νοείται κόμμα που θέλει να λάβει την εξουσία να έχει χρέη και θα κάνω τα πάντα ούτως ώστε να εξαλείψω έως να μηδενίσω τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
7: Τότε ήταν 289 εκατομμύρια το χρέος της Νέας Δημοκρατίας. Με στοιχεία αποδεδειγμένα. Σήμερα είναι 602.
1: Ναι.
7: Και μετά μιλάμε για ψεκασμένους ή για αλλοπρόσαλους από άλλα
1: κόμματα. Εγώ δεν μίλησα για. Γιατί πράγμα με ρωτάς τώρα από τα δύο, για να καταλάβω.
7: Γιατί κάνεις αναδρομή όπου σε συμφέρει.
1: Όχι, τι
3: έτσι. Ποια είναι η ερώτηση. Έχει δίκιο κύριο.
1: Ποια είναι η ερώτηση.
7: Να πάμε για τον Γεωργιάδη, για τα νανογυλέκα, για τις επιστολές.
3: Α, μπράβο. Πες τα.
7: Δεν τα αναδεικνύει κανένας. Να πάμε
1: για. Εσύ, Πασχάλη, γιατί δεν αναδεικνύεις.
3: Εγώ το απόγευμα το βράδυ θα κάνω αυτά.
7: Που μέχρι πριν ένα χρόνο.
3: Ευτυχώ θα πατέρα. Α,
7: τον άνθρωπο να
3: μην εκφράσει.
7: Όταν υποδέχτηκε μαλλιά και το χτίσιμο που σε έριχνε, το έχει γλύψει μέχρι τελευταία σταγόνα.
1: Κλείστον σε παρακαλώ, διότι.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Άμα δεν μπορεί να μιλήσει.
3: Μόλι πει ένα άνθρωπο αλήθεια. Κόψε τον. Λοιπόν, άκου λίγο τα
1: κάτσε.
3: Να υπενθυμίσω στον κόσμο. Όχι. Να υπενθυμίσω στον κόσμο, κύριε Βαραγιάννη, θα μου επιτρέψετε και κύριε Πασάκου, να σα πω το εξή. Μια και κακολογήθηκα.
8: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι είναι αυτά ρε! Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσού Πολυκαβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
11: Καλή σας ημέρα. Συνθήκες ένταση συντηρεί η Τουρκία στο Αιγαίο. Χθες 6 τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. Ελληνικά μαχητικά τα αναγνώρισαν και τα αναχέτησαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Παραβάσει σε 231 ιατρία εντόπισε από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας Men Watch στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κλινικές, σπα, κομμωτήρια, ακόμη και γιατροί influencers που φέρονται να έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία πολιτών. Τη δολοφονία της 25χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, με τραύμα στο λαιμό, φέρεται να ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Και σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νεαρός άνδρας είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Έχασε χθες τη μάχη με τη ζωή ο 17χρονος μαθητής που κατέρευσε στο σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής το πρωί της Παρασκευής. Ο άτυχος μαθητής υπέστη ανακοπή και έχασε τη μάχη για τη ζωή του στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο. Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες στη Βουλιαγμένη όταν σκοτώθηκε ένας 82χρονος από το χτυπήματα ενός 76χρονου μετά από άγριο καυγά για μία ξαπλώστρα. Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζεται για μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Μίτινγκ.
9: Λογαριασμό ενεργείο.
8: Ελευθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
16: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Λίγο μετά τις 9.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, δώσε ερμάνο μου. Έλα Καζ, ανέβασε τα φετίδια λίγο να ανέβουμε λίγο Ντίνο μου. Μποντζόρνο, καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, Καζ σα πλήκτρα. Και η τετράδα μας με χάρη Μανουλίδη Φορτσάτος, έτσι.
1: Ποια τετράδα?
0: Τρεις εμείς και εγώ, Καζ Απάκας, εσείς. Δεν θες ο Καζαμπάκας?
1: Ο Καζαμπάκας δεν το θες.
0: Άντε πάλι ρε σε. Άμα δεν ήταν ο Καζαμπάκας, ποιος θα σε έκανε τώρα?
1: Κοίταμε, να.
0: Τι να.
1: Θα έπρεπε την κόρη μου να σηκώσει τη φέτα.
0: Άντε ρε πασά, άντε τώρα θες τώρα να ανοίξει
1: πόλεμο. Αλλού,
0: κάνει. Έχεις ανοίξει πόλεμο
1: τα με κριτικούς,
0: με κυνηγούς, με ηχολήτες. Έχεις ανοίξει τον πόλεμο με όλο τον κόσμο.
1: Πέθανε ένας κυνηγός, κάτι έγραψε από κάτω. Βαράνε πάλι.
0: Βαράνε πάλι. Λοιπόν, πάμε άσους κυνηγούς. Δεν είναι η ώρα, δεν
1: τους
0: φέρνει κανένα. Το ξέρουμε, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Έτσι, έχεις κανένα Ιωνά?
1: Όχι, είχα ένα Κριονά.
0: Ιωνά, είχα στο επίθετο εγώ ένα. Ιωνά το λέγανε. Επίθετο Ιωνάς. Λοιπόν, σήμερα είναι παγκόσμια μέρα Αλτσχάιμερ.
1: Μπράβο.
0: Φτιάχνεις κανένα σταυρόλεξο? Κάνα σοντόκο, κανένα τέτοιο φτιάχνεις?
1: Ο γιατρός Μπανιώτης λέει αυτά είναι βλακίες.
0: Α, έτσι λέει.
1: Με τα σταυρόλεξα.
0: Μπα, εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά.
1: Τα σταυρόλεξα είναι κάτι πασοκόγεροι οι οποίοι δεν μπελχαλάνε.
0: Έλα μωρέ.
1: Στη σύνταξη.
0: Πρέπει να είσαι πασοκόγερος τώρα για να. Για να λύσει σταυρόλεξο. Είναι κάτι που εξασκεί λίγο το μυαλουδάκι σου.
1: Τι να εξασκεί από το σταυρόλεξο?
0: Πέντε λέξεις, ξέρω εγώ, πέντε γράμματα από
1: φρύ. Μια γκόμενα, πώς θα ξεφύγεις από τη γυναίκα σου.
0: Το να βρει μια γκόμενα είναι δύσκολο. Μια κουβέντα είναι και δύσκολο. Πώς θα το
1: πώς θα ξεφύγεις, που θα πεις ότι θα πάει.
0: Μπορεί να βρει μια γκόμενα σε 60χρονο. Πώς θα βρει γκόμενα, ρε. Πώς το λες και το λες, θα βρει μια γκόμενα. Σου ντόκο, παίρνει ένα περιοδικό από το περίπτωρο και το λύνει. Κλείσε τα γκλινγκ γκλινγκ ακούγοντα.
1: Εσύ τι, σαν 50χρονο βρίσκει γκόμενα δηλαδή?
0: Πιο εύκολα από ένα 60χρονο.
1: Πιο εύκολα.
0: Ναι, ένα 40χρονο ακόμα πιο εύκολα.
1: Πώς είναι, πώς θέλει αυτό?
0: Τι εμφυλό, όσο πιο πολύ μεγάλο.
1: Ανάλογα τι 58χρονο είσαι.
0: Ανάλογα εντάξει. Σου λέω τώρα με τα δεδομένα τα βασικά. Τι ανάλογα? Τι
1: άντε
0: ανάλογα,
1: βρε ανέρα.
0: Τι, να ζηλέψει, τι να ζηλέψει μια γυναίκα από ένα 60χρονο, ρε φίλε?
1: Τι να ζηλέψει?
0: Τι να ζηλέψει? Ναι. Την ομορφιά, τα κάλλη του, το δέρμα του, την πυγμή του, την ορμή του, την έντασή του.
1: Επιβίωση παίρνει η άλλη κάθε φορά
0: που τα παίρνει, βρε.
1: Μα τρελάει τώρα.
0: Ποιο τα παίρνει, ρε.
1: Πέντα η άλλη.
0: Τι να ζηλέψει? Μην αλλάζει κουβέντα. Όταν σε λέμε κάτι, θα πατά εκεί. Μην πα δεξιά και αριστερά.
1: Τι είναι να σου λέει μια 40? Πολύ ωραίο θώρακα έχει γυμνάσει και τέτοια.
0: Καλά, εκτός από σένα, τον εξετάρι, εσύ είσαι άλλη κατηγορία. Ναι. Άστο. Εκτός από σένα, λέω για τους άλλους, δεν λέω για σένα. Αμέσως σε φίξαμε.
1: Όταν σέβεσαι τον εαυτό σου, γυμνάζεσαι κάθε μέρα.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι. Αυτό είναι πια κοιμάσαι όπως πρέπει και τα λοιπά.
0: Αλλά και πάλι, ναι. Δεν φτουράς. Σαν εξιντάρι, όχι εσύ γενικά, μπροστά σε έναν 45.
1: Ανάλογα τι είναι ο 45.
0: Σωστό.
1: Άμα κάνει χοντρό πλατιπόδι, μια χαρά μετρά.
0: Φτουρά, ναι.
1: Άμα είσαι κάνα γύμναστο με κάτι κεφάλι, θα πούμε σαν το κόκκινο.
0: Άντε παλέβαλε και τον Γρηγόρη, άργησε κιόλα. Είχε ένα λεπτό,
1: ξεκάθαρα. Χάρη και σε έβαλε το Θημιάνο, όλο το όπερ πέρασε 3-1 από εκεί.
0: Βρεά αυτά, θα τα πει για την ομάδα σου για τα πέναντι. Θα τα πει αυτά ή
1: εγώ είπα δημόσια αλλίωση αποτελέσματο.
0: Το
1: οποίο είσαι μπαόξι, δεν το πει ποτέ για τη δικιά σου την
0: ομάδα. Πλάκα με κάνει.
1: Ότι.
0: Πάντοτε το έχουμε πει. Την πρώτη εβδομάδα δεν είπαμε κόκκινη στον Ζαφίρ και οι άλλοι παλιοί. Τι άλλο να πούμε.
1: Η λέξη αλλίωση αποτελέσματο.
0: Καλά, εσύ του άλλου δεν έχει ομάδα.
1: Στα χυλάκια σου δεν βγαίνει.
0: Στα χυλάκια μου, ναι.
1: Αχ, τα χυλάκια.
0: Πείτε τα όλα, λέει. Ήθελα να κερδίσει η ΑΕΚ χθες πραγματικά, λέει, για να έχουμε αυτό το σκηνικό με διετσία να δω τι θα λένε.
1: Τι θα λένε?
0: Τι θα λένε, μια χαρά.
1: Σφαγή του Βόλου.
0: Σε ένα μήνα θα έχει ξεχαστεί κιόλα.
1: Εγώ λέω ναι. Τι είδα.
0: Καλημέρα, Νικόλα, από το Ασπρόμο Βαβρού. Φάγαμε τον Παυλέγκα, Νικόλα, είπαμε, αλλά όχι έτσι, περασικά στο παιδί. Το φάγαμε, δεν
1: είναι. Τι έπαθε ο Παυλέγκα, τα πλευρά του έσπασε.
0: Το όμο του βγήκε.
1: Έβγαλε όμο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε καράφλε μου, λατρεία μου. Βάλε και το που πονάνε, περίμενε.
1: Στεναχωρηθήκατε?
0: Καλά, όταν τραυματίζεται κάποιος, όποιος και είναι αυτός, χαλιόμαστε.
1: Κάποιος χάρηκε.
0: Ποιος να χάρηκε?
1: Ο Τσιφτσής.
0: Δεν χάρηκε κι αυτός τώρα.
1: Ναι, μέσα.
0: Παίρνει ο άλλος την ευκαιρία τώρα. Δεν χάρηκε.
1: Βρε μια χαρά, χάρηκε.
0: Αυτό είναι. Η δεν είναι αίσθημα χαράς.
1: Η γυναίκα του Τσιφτσή δεν χάρηκε.
0: Δεν είναι αίσθημα
1: χαράς. Τι χαράς. Λέτε ρε που δεν είναι αίσθημα
0: χαράς. Δεν είναι αίσθημα χαράς. Είναι κάτι άλλο. Είναι αίσθημα του που παίρνουν την ευκαιρία.
1: Βρε εγώ ξεφούσκω να τα λάσια του άλλου τερματοφύλακα.
0: Επειδή εσύ κρίνεις πάντοτε εξιδίου, τα αλότρια, γι' αυτό σου λέω δεν είναι.
1: Κατέβασε λίγο με 26 βαθμούς εδώ πέρα.
0: Τι θες να κάνουμε ψυγείο εδώ πέρα. Οι άλλοι εδώ πέρα όταν μπήκα είχαν κλειστά φώτα, κλειστές πόρτες, κλειστό air condition. Πώς κάνουν εκπομπή ρε φίλε?
1: Είναι περίεργη τύπη.
0: Κλειστά φώτα. Κλειστά φώτα, τι είναι, βαμπύρε, φεμ, τι θα το κάνουμε.
1: Δηλαδή, ο Καμόρα με την Σμαράγδα έχουν κλειστά τα φώτα
0: κλειστά
1: εδώ
0: μέσα. Κλειστά φώτα εδώ πέρα.
1: Ήποπτο.
0: 6 ώρα, 7, μα κάνεις εκπομπή, σε πιάνει και ένα ύπνο τώρα με κλειστά φώτα. Χαλαρά, προέκυψη, κούλα, τι είναι.
1: Μαλώνουν αυτοί για τα
0: μαλώ
1: κόμματα.
0: Μαλώ για τα κόμματα, ναι, άκουγα. Άκου,
1: δεν ξέρουν ότι όποιο μα τα ρίξει τα λεφτά.
0: Μαλώ για τα κόμματα.
1: Θα υποστηρίξουμε αυτόν.
0: Χαμό.
1: Αυτή η χαζή είναι εκεί.
0: Όποιο τα στάξει.
1: Άμα στάξει να πούμε αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα, θα
0: εκεί,
1: πούμε αυτό το κόμμα.
0: Εκεί μα, εκεί.
1: Δημοσιογράφοι.
0: Ναι.
1: Άλλο ρου.
0: Τι άλλο ρου. Νάτο. Καλά, ρε, βαμπύρε, φεμίστε. Κλειστά φώτα, κλειστά υπολογιστές, κλειστά air condition.
1: Εντάξει. Θέλει να φτιάξει ατμόσφαιρα.
0: Άμα θέλω να φτιάξω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
2: Δεν βλέπετε έτσι.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι, δεν τρελώσε. Δεν βλέπουμε, αλλά.
2: Δεν βλέπετε, είστε στους 30 πόντους. Ναι. Ο ένας στα μούτρα του αλλού.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε, είναι και χάλια ο ένας τον άλλο. Εντάξει, αλλά. Αλλά. Να το, να το εδώ.
1: Όχι, πιο καλά με τα πίστα.
0: Τι το έκανε τώρα.
1: Πιο καλά είναι έτσι.
0: Τι πιο καλά άρεσε τώρα.
1: Βλέπει και καλύτερα τον Νικολίπτη.
2: Καταρχήν βλέπει
0: τον Νικολίπτη. Για να
1: μην βλέπει καλύτερα τον Νικολίπτη.
0: Μα άνοιξε τα μάτια ο Καμόρα.
1: Σε σκηνοθετεί ο Καμόρα.
0: Μα άνοιξε τα μάτια. Κοιμάσαι όρθιο.
1: Έτσι.
0: Κοιμάσαι, κάνει 50 χρόνια ραδιόφωνο. Πρέπει να έρθει ο Καμόρα τώρα να σου πει ότι είμαι κλειστά τα
1: φώτα. Εσύ είσαι μεγάλο ραδιοφωνικό παραγωγό. Εγώ είμαι βοηθό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Νίκο, καλημέρα, τσίκλα λίγο το ραπ. Γιατί έκανε όλες τις μεγάλες ομάδες στο κανάλι του για τα χθεσινά μάτς, αλλά για τον ΠΑΟΚ δεν το έκανε. Είπαμε, δεν κάνει ΠΑΟΚ εσύ. Κάνει μόνο τις ομάδες των Αθηνών.
1: Τον ΠΑΟΚ του ζήτησα να μην το κάνω.
0: Δεν το κάνει τον ΠΑΟΚ.
1: Θέλω όλες τις ομάδες των Αθηνών. Τον ΠΑΟΚ θέλω να τον βλέπω και να τον μελετάω μόνο μου.
0: Ναι. Καλημέρα από ασπρόμαυρο ψυχικό σερών.
1: Ωραία.
0: Έπεινα σε ένα μπαρ και πήρα το λεωφορείο να πάω σπίτι. Αυτό μπορεί να μην σας φαίνεται μεγάλο πράγμα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που οδήγησα λεωφορείο. Πόνεσαν τα μυαλά μας στο δεύτερο, αλλά πάω χρήσε. Καμιά φορά εύκολα δεν μπαίνει στη νίκη.
1: Καλά, τρία γκολ βάλατε. Και διαμαρτύρε.
0: Πόνεσαν τα μάτια του άλλου.
1: Πόνεσαν τα μάτια του άλλου.
0: Πάω χθες έκανε το καλύτερο πρώτο ημίχρονο για φέτος. Το καλύτερο δεν έχει.
1: Το Θημιάνι βάλα στον Περιάλι.
0: Όποιον είχαν. Γελάς και άσχημα όταν γελάς ψεύτικα. Το καλύτερο πρώτο ημίχρονο έκανε ο Πάοκ και στο δεύτερο γίνονται τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τι περίμενα δηλαδή, ο Πάοκ να κεντάει.
1: Ο Παβλέγκα, ο Άλλη και ο.
0: Παβλέγκα, Άλλη και ο Στόπερ. Άσχετα αν ο Στόπερ δεν ήταν καλός. Και μπήκε ο Φαταούλας μέσα και φάνηκε ότι είναι δύο φορές
1: καλά που δεν μπήκε ο Τετέ μέσα, το δαγκώσει το Φαταούλα.
0: Ποιος ο.
1: Καλά που δεν έπαιζε ο Τετέ με το Φαταούλα.
0: Ποιος Τετέ.
1: Ο Τετέ που την προηγούμενη φορά τον έφαγε λάχανο τον Φαταούλα.
0: Καλά, ο Τετέ του τρώει όλου λάχανο. Τον Φαταούλα θα φάει μόνο. Ο Τετέ χθες πέρασε τέσσερις ασταματημένους. Ο Τετέ είναι ο Ντρογκμπά του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα έχουμε πει. Όποιος δεν το καταλάβει.
1: Αρκεί να μην τρώει το καλοκαίρι.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει για μένα τον σέντερ φόρο που ίσως δεν χρειάζεται να παίξει καθόλου η ομάδα γι' αυτό. Μπορεί να τη φτιάξει και να τη βάλει μόνο του. Καθόλου τίποτα. Ούτε αν τον ταΐζουν τίποτα. Θα την πάρει και να τον βάλει. Και έχει επίσης άλλο ένα παίχτη, δύο παίχτες έχει Παναθηναϊκός. Τον Νουναΐ, ο οποίος και αυτός μπορεί να σου κρίνει το μάτς με μια ενέργεια χωρίς να κάνει τίποτα.
1: Και τι έχει άλλο Παναθηναϊκός.
0: Τι έχει.
1: Βλάκα προπονητή.
0: Για τον προπονητή είπα, κρατάω επιφυλάξει εδώ και γερό και
1: καμία,
0: συνεχίζω να κρατάω.
1: Καμία επιφύλαξη.
0: Σε αντίθεση με το Λύση.
1: Καμία επιφύλαξη.
0: Φαίνεται πιο.
1: Καμία επιφύλαξη.
0: Εγώ θέλω αυτού ζει του τεσσάρων.
1: Καμία επιφύλαξη. Είναι βλάξ. Ποδοσφαιρικά είναι βλάξ.
0: Θα το σχολιάσουμε στην πορεία.
1: Είναι βλάξ.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Αλλά θα το σχολιάσουμε στην πορεία τώρα.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε σαν σήμερα, γιατί θα τα πιάσουμε μετά τα ποδοσφαιρικά. Μα. Είπαμε Νίστρουμ και.
1: Ποδοσφαιρικά εννοώ. Ναι, ναι,
0: Νίστρουμ και Λύση για μένα κάθε εβδομάδα εξετάζονται. Βλέπουμε πραγματάκια.
1: Ο Λύση μια χαρά είναι.
0: Εντάξει.
1: Μπροστά στον άλλον, του Παναθηναϊκού, Βάισβάιλερ είναι.
0: Βάισβάιλερ, ε.
1: Αλλά.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα.
1: Ναι.
0: Δύο Lockheed TAF-33, δεν τα ξέρω, 1951.
1: Τι είναι αυτό, πολιτική αεροπορία.
0: Όχι πολιτική, πολεμική αεροπορία.
1: Όποιοι μας υποχρεώσαν.
0: 1951 τα πρώτα.
1: Οι Αμερικάνοι τα
0: βέβαια. Εντάξει, εντάξει. Okay, okay.
1: Οι φίλοι μας.
0: Σα σήμερα αυτό σίγουρα θα το ξέρει εσύ, γιατί στάνταρ πρέπει να το έχει δίκιο όλα, δεν νομίζω. Σα σήμερα κάνει πρεμιέρα στο κινηματογράφο στην ταινία του Αλέξη Δαμιανού, ή μήπω είχε απογορευτεί αυτό, κάτι έγινε. Η Ευδοκία.
1: Ήταν μια ωραία κοπέλα.
0: Πολύ ωραία, ναι, όχι
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Ναι. Έκανε τίποτα εδώ.
1: Εγώ.
0: Ναι,
1: 20 ταινίε τέτοια σε μισή ώρα σε γράφω.
0: Α, το είδε δηλαδή.
1: Πατάω μια γυμνή, δύο διαλόγου.
0: Βάζει και ένα άλογο μέσα.
1: Μια σπηλιά, ένα άλογο, λίγο θάλασσα, λίγο ήλιο βασίλεμα. Μια ψαροταβέρνα, λίγο
0: μη. Δεν σ' άρεσε. Η εποχία. Τέλος πάντων, έκανε πρεμιέρα το 1971. Βάλε μια ωραία κοπέλα, όντως όπως.
1: Βρε 20 ταινίες σε γράφω. Και άλλα 40 τραγούδια τη μέρα σε γράφω από
0: αυτούς. Ναι, αλλά τα άκουψε τα ποίηματα.
1: Ποια? Γιατί δεν πληρωνόμουν.
0: Α, εσύ τα έκανε μήπως να λάβει κανένα εκδοτικό οίκο να βγάλει τα ποίηματα. Δεν σ' άρεσε η εποχία. Τέλος πάντων, έκανε πρεμιέρα το 1971. Βάλε μια ωραία κοπέλα, όντως όπως.
1: Βρε 20 ταινίες σε γράφω. Και άλλα 40 τραγούδια τη μέρα σε γράφω από αυτούς.
0: Ναι, αλλά τα άκουψες τα ποίηματα.
1: Ποια? Γιατί δεν πληρωνόμουν.
0: Α, εσύ τα έκανες μήπως να λάβει κανένα εκδοτικό οίκο να βγάλει τα ποίηματα. Παναχαϊκή 2-1. Σαν σήμερα 1973 στο κύπελο UEFA επικρατεί τη Γκράτσερ. Και είναι η πρώτη συμμετοχή, το αναφέρουμε, γιατί είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακή ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.
1: Δεν κλαίω κιόλα.
0: Ναι, αλλά. το ρεκόρ αυτό το, αν θες, το έχει η Παναγάλη.
1: Έριξε 5 γκολε, σα βγήκε η UEFA, έπαιξε εκεί, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι π.χ. ούτε η Λάρισα, ούτε ο Όφη, ούτε η Καστοριά.
1: Η Παναγάκη,
0: έτσι.
1: Μια πόλη εκεί, η Πάτρα, εντάξει, καλούτσικη είναι.
0: Ωραία είναι η Πάτρα.
1: Καλή.
0: Καλούτσικη. Στην Πάτρα μένω.
1: Τι μένει.
0: Μένω στην Πάτρα. Μ' αρέσει σαν ατμόσφαιρα, παιδί μου.
1: Πάλι μείνει στην Πάτρα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι σε λίγες πόλεις στην Ελλάδα μπορεί να μείνουν. Βόλο, Πάτρα,
1: ναι.
0: Αθήνα με τίποτα.
1: Ναι, γιατί?
0: Δεν μπορώ.
1: Τι λέω.
0: Δεν μπορώ αυτό τη μετακίνηση με τη μεγάλη αυτές τις αποστάσεις. Με τεντώνουν, με σκοτώνουν μόνο στη σκέψη.
1: Ναι.
0: Πάτρα θα μπορούσα, Βόλο θα μπορούσα.
1: Ναι.
0: Καβάλα ίσως να μπορούσα.
1: Καβάλα.
0: Ναι, είναι λίγο μικρή, δεν ξέρω αν μου τα παρέχει όλα. Σαν πόλη.
1: Πώς θα οδηγούσε την Καβάλα.
0: Τι πώς θα οδηγούσε.
1: Μην τι ανηφόρε εκεί.
0: Αυτό
1: θα έχει αυτόματο,
0: Αυτόματο πάντα.
1: Έχει αυτόματο.
0: Όποιο οδηγάει ακόμα με ταχύτητες είναι πίσω από το Θεό. Εντελώς.
1: Όχι, είναι οδηγό αυτό που οδηγάει με ταχύτητες.
0: Με το μυαλό σου.
1: Όποιο οδηγάει με ταχύτητες είναι οδηγό.
0: Οδηγό Φόρμουλα 1 πάνε να πληρώνεσαι.
1: Είναι οδηγό.
0: Όταν οδηγά θε από όλα.
1: Εσεί οδηγάτε σαν τι γκόμενε αυτόματα αυτοκίνητα.
0: Ναι, οι 99 οδηγούν έτσι, ο Κωστή έμεινε ακόμα με το κυβότιο ταχυτήτων.
1: Και να πάρω ποτέ αυτοκίνητο με κυβότιο ταχυτήτων.
0: Είσαι τρελό. Συνοδηγεί τι θε. Απόλαυση. Καλή οδηγική συμπεριφορά.
1: Θέλω να παίζω με
0: τον αυτοκίνητο. Πάρε ένα matchbox και παίξε στο σπίτι σου μετά.
1: Μάθαν όλοι.
0: Ναι.
1: Πατάνε το κουμπί του, παρκάρει τα μάξι. Ούτε να παρκάρουν, ξέρουν.
0: Αυτό θέλει.
1: Άμα φύγουν από τη Λουρίδα.
0: Λουρίδα!
1: Ναι.
0: Λουρίδα!
1: Άμα φύγουν από τη Λουρίδα, του επαναφέρει το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Στο τέλο θα του κάνει και φραπέ μέσα το αυτοκίνητο.
0: Στο τέλο φυσικά θα γίνει αυτό. Φυσικά θα γίνει. Λοιπόν, σαν σήμερα για να τελειώσουμε με την ατζέντα της ημέρας και να πάμε στα αρκετά ποδοσφαιρικά που θα έχουμε σήμερα και αύριο, γιατί μετά θα ψάχνουμε θεματάκια εξτραδάκια. Εξωτερικά, ανάλυση.
1: Μη στεναχωριέσαι. Σου φτιάχνω δύο θέματα κάθε μέρα.
0: Τα
1: οποία μπορεί να υπάρχουν.
0: Και μπορεί να μην υπάρχουν.
1: Και να μην υπάρχουν.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι φτιάχνεις και θέματα που δεν υπάρχουν.
1: Μπορεί να υπάρχουν.
0: Αλλά είσαι μάγος. Δηλαδή τώρα το να δημιουργείς κάτι που δεν υπάρχει, είσαι content creator. Χωρίς να το αντιληφθεί κανένας. Από το πουθενά. Καλημέρα στην κορυφαία παρέα του ραδιοφόρου. Γεια σου Γιωργάρα μου.
1: Γεια σου Γιωργάρα μας.
0: Ναι, σας περιμέναμε πώς και πώς λέει, γιατί άλλοι με τα πολιτικά μας έπρεπε. Γιατί τόσο πολύ πολιτικά λένε τα παιδιά.
1: Εγώ και την ώρα κοιμάμαι, φίλε, δεν ξέρω.
0: Κοιμάσαι, έχει γίνει. Ναι. Άρε Μπούζο, τι κόλπο την τέστα του έχει κάνει εδώ πέρα. Και μόνο να κράζει, δες εδώ μαλλιοτραβήγματα γυναίκες.
1: Γιατί?
0: Δες εδώ μαλλιοτραβήγματα γυναίκες. Πάμε τώρα.
1: Πήραν μια κομμότρια στην Τουρκία γιατί δεν της άρεσε το κούρεμα.
0: Δες εδώ, τη σέρνουν την κομμότρια, πήγε και μπροστά στο κοριτσάκι του. Είναι χειρότερες από εμάς.
1: Ναι.
0: Ο άντρας, αν έβλεπε ότι είναι μαζί του παιδί, θα σταματού, δεν θα έκανε κίνηση. Οι γυναίκες είναι χειρότερες από εμάς. Είναι εκεί με το παιδάκι της. Εντάξει, τους δεν τους έκανε καλό κούρεμα. Και πάνε 4-5 και τη μαλλιοτραβάνε και τη σέρνουν στο πάτωμα. Και τσιρίζει το κοριτσάκι. Ο άντρας τουλάχιστον θα
1: μόλις έλεγε... πάει 18 χρόνια το κοριτσάκι, πάει κάποια πυγμαχία, θα τις βρει μετά γριές αυτές.
0: Δεν πάνε.
1: Θα τις αλλάξει τα φώτα.
0: Κοριτσάκια, δες εδώ τι γίνεται. Δες εδώ, την πιάνουν και τις σβαρνάνε. Δες εδώ, επειδή δεν τις κούρεψε καλά.
1: Τίποτα δεν
0: είναι. Στην Τουρκία.
1: Να ξέρετε.
0: Είναι που είναι οι άλλοι πολιτισμένοι στο εξωτερικό και μόνο εδώ στην Ελλάδα είμαστε.
1: Είναι στο κορδελιό, δεν
0: πάνε. Παντού τα ίδια ρε σου λέω. Παντού, όπου και να πας. Ακόμα και στην πιο πολιτισμένη χώρα,
1: αυτό...
0: ποια θεωρείς. Τη Σουηδία, ποια θεωρείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί θα δεις παράξενα πράγματα.
1: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Δες εδώ.
1: Θα μάθετε πολεμικές τέχνες, μην είστε τσουβάλια.
0: Να προασπίζετε τον εαυτό σας.
1: Τι πάνε σας δίνουν.
0: Δες εδώ την τραβούσα και την έσαιρνα, φοβερό.
1: Εγώ πάω σε κάτι παοξίδες τώρα.
0: Στην πάλι.
1: Παύλος Αντών. Δεν πάω να παλέψω.
0: Α, δεν πας.
1: Παύλος Αντών.
0: Ο Αχιλλέας, πάλι.
1: Παύλος Αντών.
0: Ξέρω, φιλαράκι μου ο Παύλος, εσύ το ξέρω.
1: Μαζί με τον Στέφανο τον παοξί που εκπαιδεύει τους αστυνόμους κάτω στο λιμάνι.
0: Ο και ο Στέφανος. Σου έχουμε φέρει εδώ.
1: Άσε.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν. Μάθετε πολεμικές τέχνες, μην σας δέρνουν. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Να προσπαθείτε να προασπίζετε τους εαυτούς σας. Αυτό δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Μάθετε τέχνες, γυμναστείτε.
0: Μήπως πουλάντζας.
1: Ναι.
0: Τον ήξερε αυτό να.
1: Κουμούνας. Ναι.
0: Μαρξιστής λέει. Ναι. Γι' αυτό λίγο έζησε. Δεν ξέρω τι και πώς.
1: Ποιος.
0: Ο Πουλάντζας.
1: Ούτε ένα μεροκάματο. Δεν κάνουν. Αυτοί είναι φιλόσοφοι.
0: Μπιλ Μάρεϊ σαν σήμερα έχει γενέθλια. Ο ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Ζει ακόμα.
1: Τον ξέρω τον. Καλός.
0: Ο Μπιλ Μάρεϊ. Ωραίος.
1: Ναι, καλός. Καλός
0: ηθοποιός. Μια χαρά. Τώρα τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή. Που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα.
1: Η γιαγιά μου έπαιρνε την εποχή.
0: Άρα η γιαγιά σου τη διάβαζε την εποχή στην εποχή της.
1: Βέβαια.
0: Έτσι έπαιρνε, σου έλεγε, πώς λέγαμε εμείς πια, πάνε ρε, φέρε ένα σπορτ βορρά. Έλεγε η γιαγιά σου Ζαμπέτα, φέρε και την εποχή.
1: Μετά έπαιρνε.
0: Και μια εποχή.
1: Μετά έπαιρνε μπούζα.
0: Μετά έρθε εδώ, έπαιρνε τον μπούζα.
1: Έπαιρνε τον μπούζα η γιαγιά.
0: Καλά τώρα. Όλοι όσοι είμαστε.
1: Για να μάθει τα νέα τη ΠΑΟΚ τη αδικημένη.
0: Όλοι όσοι είμαστε 40 και πάνω, δεν γίναμε να έχουμε πάρει μπούζα.
1: Βέβαια.
3: ίσως και 35, δεν ξέρω, 35
1: όχι. Πολύ μόρφωση από εκεί επήλθε.
3: Ναι, ναι, ναι, δεν ξεκινούν σήμερα, ήταν ηρεοτελεστία.
1: 4 κιλά τρίλε, τι θέλεις για να πλύνεις τα χέρια σου.
3: Κακάο, κακάο αγνώστο μπουκάλι εκείνο, κουλούρι.
1: Αθυγινά όλα αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι. Κακάο, κουλούρι, ναι, ναι, και μπούζα. Έτσι ξεκινούν σήμερα.
1: Και τα τρία αθυγινά.
3: Ναι. Κακάο, κουλούρι και μπούζα. Μπούζα, κουλούρι, κακάο.
1: 7 τόνου ζάχαρη.
3: Αλλιώς έλεγα στη μάνα μου, δεν ξεκινάω διάβασμα. Λέω, άμα δεν είναι αυτά τα τρία, είναι τα βασικά. Πήγαινε και μια τουαλέτα μετά γιατί για το κακάο. Ναι. Και μετά έλεγε, άντε, ας διαβάσω και καμιά ωρίτσα.
1: Έτσι μορφώθηκε.
3: Ναι, ναι, παραμορφώθηκα, όχι μορφώθηκα. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε, ναι, τελειώσαμε.
3: Μπαράκι μου γλυκό.
1: Αυτά τελειώσαμε ήταν, την ατζέντα.
3: Τελειώσαμε.
1: Σήμερα. Πόσο έχουμε, 21 σήμερα έχουμε.
3: 21 με το καλό. 21. Πάει και ο Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρη.
1: Άλλε 10 μέρε είναι. Πόσα λεπτά θα ξοδέψει με εκτίση που θα ξαναπληρωθεί. Δεν πάει καθόλου ο Σεπτέμβρη. Έχει να δώσει φαγητά, έχει να δώσει
3: βενζίνη. Θα δώσουμε, ρε φίλε.
1: Άρα δεν πάει ο Σεπτέμβρη.
3: Και δεν είναι 10 καταρχά, άμα το πάμε έτσι.
1: Πόσε είναι.
3: 8,5.
1: Και 8,5.
3: 8,5 μέρε. Εμεί τη σημερινή τη βάζουμε μισή. Α, σηκωθήκαμε, κάναμε, ράναμε.
1: Πόσα θα ξοδέψει μέχρι το βράδυ.
3: Πού να ξέρω, ρε φίλε. Πού να ξέρω. Άμα ανάργω τι ανάγκε έχει το σπίτι.
1: Σου βγαίνει μια βλάβη τα μάξη, δεν θα.
3: Άμα έχει καινούργια μάξη, χτύπα ξύλο τώρα. Δεν έχει βλάβε τα αυτοκίνητα. Ναι, δηλαδή, βλάβε έχουν μόνο τα αυτοκίνητα που είναι πάνω από 20 χρόνια.
1: Μάλιστα.
3: Τα καινούργια, μια συντήρηση απλή, κάνει τα τσέκ του.
1: Εμά, άμα με χαλάσουν 20 ευρώ, 30 είναι η ζημιά. Εσένα με χαλάσει κάνα 400 άρι να πούμε.
3: Ναι, αλλά δεν χαλάει.
1: Χαλάει, πώ δεν χαλάει.
3: Δεν χαλάει, πόσα χαλάει.
1: Με τόσα, αυτοκίνητο, με τόσα ηλεκτρονικά που έχει μέσα, πώ δεν χαλάει.
3: Τριετία, διετία, τετραετία, πενταετία είναι χαλάει.
1: Ανάλογα πώ το οδηγά.
3: Αυτόματο είναι. Ένα τρόπο. Δεν έχει άλλο τρόπο να το οδηγήσει.
1: Δεν ξέρει άλλο.
3: Γκρα γκρου που κάνετε εσεί δεν έχει.
1: Κατηφόρα.
3: Βάζει μπρο, πατά το κουμπί.
1: Δηλαδή κατηφόρα στροφή αυτό, άμα πάει κάνει αυτό.
3: Ναι.
1: Δεν θα βάλει Δευτέρα, ξέρω εγώ, με το απραγιά.
3: Τίποτα, τίποτα. Μια χαρά.
1: Μόνο το αμάξι.
3: Πατά το κουμπί, ανοίγει.
1: Ναι.
3: Πατά ένα άλλο κουμπί, ξεμπλοκάρει το χειρόφρενο. Ούτε γκρα γκρου.
1: Ναι.
3: Το οδηγά όμορφα σαν άνθρωπο. Πατά το καζάκι σου, πατά τον drive
1: να
3: και τελείωσε.
1: Να μου λείπει.
3: Κάτσε εσύ να χαλά τα δισκόφρενα, να χαλά το κυβότιο ταχυτήτων. Γκρα γκρου και
1: 21
3: να.
1: 21 χρόνια δεν μου χάλασε.
3: Δεν σου χάλασε, ρε. Είσαι ο πιο συνεπή σε ξέρωνοντα συνεργεία τη πόλη. Τι δεν σου χάλασε, ρε. Πα σε συνεργεία και σε λένε καλό στο χορηγό, πλάκα με κάνει. Τι δεν σε χάλασε. Το κόρδο το έχει μάθει μέχρι και ο τελευταίος σε όλη τη.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Αυτό σου λέω. Καλά, χθες εξοργίστηκα με Σάντα Μαρία.
1: Ναι.
3: Έχει μπει.
1: Όχι, να εξοργιστείς με αυτό που σου τον έφερε το Σάντα Μαρία.
3: Ξέρω ποιος τον έφερε, αλλά δεν μπορώ να εξοργιστώ με αυτό.
1: Είναι ο Μάτζιο Βιερίνη. Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Δεν έχει κράξιμο εκεί πέρα.
3: Λοιπόν, όχι, σε όλους κριτική έχει δίκιο. Σε όλους κριτική. Λοιπόν, έχει μπει στο 86. Και στο 88.
1: Κουράζει.
3: Στο 88 παίρνει την μπάλα ο back half, ποιος είναι εκεί του Πανετολικού, από την άμυνα. Και τον κοιτάει και πάει παράλληλά του μέχρι τη μεγάλη μου περιοχή ο Σάντα Μαρία. Δεν πήγε ποτέ να τον μαρκάρει.
1: Γιατί δεν τον μαρκάρει.
3: Δεν μπορούσε. Έτρεχε παράλληλα, τσούκου τσούκου, μήπως το φτάσει.
1: Ελληνικό δημόσιο.
3: Εγώ σήμερα το Σάντα Μαρία. Ναι. Το Σάντα Μαρία του έλεγα: αγόρι μου, φτάνει να βρούμε μια συμβασμό. Πάνε στην Θέουτα, πάνε στην Γάμα Εθνική Ισπανία. Δεν μπορεί να παίξει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το Φαταούλα εκεί μια χαρά.
3: Ο Μπαταούλα. Ο Μπαταούλα σε σχέση με τον Λουστό όταν μπήκε ένιωσε ότι είχα τον Μπεκεμπάουρ μέσα.
1: Σάντα Μαρία.
3: Αλλά ο Σάντα Μαρία, άστον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλα μια χαρά θα ανεδειχθεί το παιδί, φαίνεται ότι έχει προσόντα, παιχνίδια θέλει.
1: Σάντα Μαρία.
3: Λάθη να κάνει θέλει για να μάθει. Αυτό θέλει.
1: Γιορτάζει κανένα άλλο σήμερα.
3: Όχι, τελειώσαμε, τελειώσαμε. Αλλά ο Σάντα Μαρία είναι ό,τι πιο εξοργιστικό είδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Εγώ 1,5 μήνα πριν το είδα, εσύ φώναζε να πούμε κάτσα το.
3: Περίμενε, κάτσα το δούμε, ναι. Γιατί το βιογραφικό του, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το βιογραφικό του είναι καταπληκτικό, αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω ότι κάποια αυτοκίνητα, ακόμα και από τα καινούρια, είτε γιατί κάτι έγινε στην παραγωγή, κάτι βγαίνουν λίγο κουσουρλίδικα. Δεν είναι όλα αλφάδι το ίδιο. Κάποια μπορεί να βγουν λίγο κουσουρλίδικα, κάτι να γίνει, μια βίδα, κάτι.
1: Όταν όσο περισσότερα πράγματα έγινε αυτοκίνητο,
3: ναι.
1: Start, stop, start,
3: start. Πάρε ένα ποδήλατο τότε. Πάρε ένα πατίνι, τι όσα περισσότερο. Ίσα ίσα σου δίνει ανέσεις, υπολογιστές, ιστορίες.
1: Αυτά χαλάνε, μπράβο.
3: Δεν χαλάνε αυτά.
1: Δεν χαλάνε.
3: Τελευταία δέθηκα με τον υπολογιστή μου. Είχα πάρει ένα υπολογιστή με το που γεννήθηκε ο Αχιλλέας και, ναι, και τώρα ψόφισε, τώρα ταύτισε. Ναι. Μετά από 13 χρόνια.
1: Δεν τον πέταξε στα σκουμπί.
3: Τον κράτησα.
1: Α, τον κράτησε.
3: Τον κράτησα συλλεκτικό. Τον λέω, είσαι ο μακροβιότερος υπολογιστής. 13 χρόνια υπολογιστή.
1: Ναι.
3: Που συνήθως αυτά κρατάνε 5 χρόνια, ξέρω εγώ, 7 μάξιμου. Όσο να πάει.
1: Υπολογιστής.
3: Ναι, που να τον έχω κάθε μέρα στη χρήση όλη μέρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα χρήση. Από το πρωί στο βράδυ.
1: Από τον νομοτελειακό έρωτα που ζεις, παραπάνω ζει.
3: Λοιπόν,
1: οιοσδήποτε.
3: Πάμε οιοσδήποτε, πάμε σε διαφημιστικό.
1: Πάμε.
3: Για να επιστρέψουμε με την πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε πάρει ένα ασφαλές δείγμα να επιστρέψουμε με τον Γκάλο, με την κίνηση στους δρόμους, να δούμε πώς κέρδισαν και οι τέσσερις μεγάλοι.
1: Η ΑΕΚ πάντως με διαιτησία κέρδισε.
3: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Κέρδισε όμως.
1: Κέρδισε.
3: Θα το σχολιάσουμε. Θα το σχολιάσουμε. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε με την ψυχή στο στόμα. Δεν έπαιξε μπάλα ποτέ.
1: Φίλε,
3: ναι,
1: δίνω στο 80 tip. Γκολ Ολυμπιακός με το κεφάλι.
3: Είσαι πολύ καλός το Σαββατοκύριακο, φίλε, στα προγνωστικά. Για να μην πω αψεγάδιαστος. Γιατί σε παρακολουθώ. Για να μην πω αψεγάδιαστος, λέω ότι ήσουν ένα ουάου. Έτσι για τα γατάκια που βγαίνουν και σε νιαουρίζουν.
1: Τι να νιαουρίσουν, ρε.
3: Τι γατόπαλοι. Τα γατιά. Μπράβο. Τα γατιά. Τώρα, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής. Γιατί με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολο από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα την σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανση, ίδρυυση και κλιματισμού. Σμαράγδα Μπασάκου, το κορίτσι μας τώρα εδώ έτοιμο για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και εμείς επιστρέφουμε να ξετυλίξουμε λίγο την πέμπτη αγωνιστική. Τι είδαμε, τι ξεχωρίσαμε, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε από τα 7 παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσουμε από τα Μάτσα Βάτου και το Άρης Ηρακλής.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ισόπαλο, χωρίς τέρματα, έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Η ΑΕΚ πήρε σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 2-1. Με το τρίποντο της νίκης αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάπνοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου όφηκε Αστέρας Τρίπολης. Αναδύθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Η αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγώνει προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία. Στο επίκεντρο της δεύτερης τάξης επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι σημερινές απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολης στις 5, την ίδια ώρα που ο Πανθρακικός φιλοξενεί την Νίκη Βόλου, ενώ νωρίτερα στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργος. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικεί η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ απόψε στις 8 το βράδυ στη Μίκρα. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την αναγέννηση Άρτα στον μεγάλο τελικό του Super Cup με στόχο την κατάκτηση ακόμη ενός τροπαίου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
14: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
15: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
19: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα. Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
24: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: πότε μπήκε ο Σεπτέμβρης, πότε τελειώνει και αυτός. Ένα πράγμα μένει σταθερό φέτος στην πόλη, παιδιά. Οι κληρώσεις του Ρίτζε ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκαίριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται μία ακόμα κλήρωση. Συγκέντρωση καθημερινά λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπες μεγάλη κλήρωση για τα 30 χρόνια Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα πάμε φέτος στα 30 χρόνια πρώτη φορά δίνω.
1: Άσε ρε το παραμύθι να πούμε.
0: Καλά ρε φίλε, εσύ θες να πας, όχι εγώ. Τι να σε πω.
1: Παραμύθι.
0: Με πήρες τηλέφωνο να μου πεις.
1: Πήγες στο Βέρτι, είδε μια τραγουδίστρια με κοιλιακούς. Τι ωραία λέει είναι αυτή.
0: Λίλα. Θεά, πήγαμε για το Βέρτι και μας άφησε άφωνος η Λίλα.
1: Αποφωνεί τίποτα εν τω μεταξύ.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Τι να σε κάνω πλάκα.
0: Η Λίλα εκτός από αυτά που μου αρέσουν εμένα που τραγουδάνε μαζί με το Ρακ, τον Ντόκελ και αυτούς αυτά τα καινούργια.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι, ναι, για παίρνουν να μάθω.
0: Τραγούδησε και Βαδί, Βύση, είχε και άλλα.
1: Αποφωνεί τίποτα.
0: Φωνάρα.
1: Στο γυμναστήριο 30 τέτοιες εγώ.
0: Φωνάρα.
1: Με τους κοιλιακούς.
0: Φωνάρα, καλά κορμάρα δεν το συζητάμε. Αλλά και φωνάρα.
1: Και φωνάρα.
0: Και παρουσία και χώρο. Τζέι Λο, ρε. Τζέι Λο, άσο τώρα.
1: Ποια φωνάρα, βρε, άσχετη.
0: Τζέι Λο, έπρεπε να τον πάρουμε γιατρέ, έπρεπε να τον πάρουμε παρέα. Λοιπόν.
1: Πότε πήγατε?
0: Το Σάββατο τώρα. Γι' αυτό χθες ήμουν λίγο σαν ψόφιος κοριός.
1: Δεν αντέχεις, ε?
0: Εντάξει, άμα γυρίσει το πρωί, φίλε, την επόμενη μέρα πρέπει να σηκωθεί να γράψει, να κάνει ζαράνι, τι να αντέξει.
1: Σιγά σκοτώθηκε στη δουλειά.
0: Μπετ σόου είχαμε, ρε φίλε.
1: Πιάσατε τίποτα σαν
0: Ραπτόπουλο. Πώς πιάσαμε.
1: Ραπτόπουλο σα άρρωσε.
0: Ραπτόπουλο τώρα με αυτά που έκανε, ανέβασε και άλλο το κασέ σου. Και τα είδα εγώ μπροστά μου live αυτά που έκανε.
1: Μια εταιρεία που θέλει να πάρει.
0: Α, τώρα σε φτιάχνω. Τι έχουμε, ασλαμά εδώ μήνυμα. Καλημέρα, το πρώτο γκολ του Πάου πρέπει να διδάσκεται σε όλε τι ποδοσφαιρικέ ακαδημίε του κόσμου. Έτσι. Ω κωμικό τραγικό. Καλά, θα πει καμιά καλή κουβέντα αυτό. Ω κωμικό τραγικό. Transition της αμυνόμενης ομάδας. Α, ναι, ναι, της αμυνόμενης ομάδας. Γυναικάρα η Λίλα, πού να ξέρει αυτός μόρια από γυναίκες. Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, εσύ ξέρεις από φωνές, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Πάτε στα μπουζούκια και βλέπετε κάτι κοιλιακό. Ελάτε στο γυμναστήριο, ρε.
0: Τι να δεις, πέντε,
1: στο γυμναστήριο, σαν χλαμάρα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Χάρη, έλα, πάμε.
1: Από μουσική παιδιά μηδέν είστε.
0: Κάφρι. Ο Τσιτσάνης εδώ.
1: Κάφρι να πούμε. Κάφρι.
0: Σιγά, σιγά, Τσιτσάνης.
1: Πάλι βλέπουν τα κοριτσάκια που φοράζουν και γαυγίζουν.
0: Δεν γαυγίζουν καθόλου.
1: Άμα βάλω την Τάνια Δήμου, καλύτερη φωνή θα έχει.
0: Για καλή μου Τάνια.
1: Τα μάτια σου τα μέλα.
2: Κωστή, εσένα ποια τραγουδίστρια, ας πούμε, ρε παιδί μου, από τώρα το τελευταίο ετών,
0: ναι. Η Βύση τον αρέσει, που είναι 70 χρονών. Και αυτή είναι συνομήλικη εκεί, αυτή. Η συνομήλικη τώρα.
1: Η Βύση.
0: Ναι.
1: Άμα σε βάλει κάτω η Βύση, η Κουλιανέ, τέσσερα βιάγκρα θα θες να πάρεις.
0: Τι να βάλει η Βύση, μωρέ, τώρα 70 χρονών, πόσο είναι τώρα, να βάλει τους ανιάτα τους, ναι, δεν τους.
1: Από αυτές τις κρύες που ονειρεύεσαι.
0: Λίλα,
1: Λίλα,
0: Λίλα, πάουζε.
1: Τι Λίλα.
0: Σε αυτή να θα σε τεντώσετε. Σε ούτε ένα λεπτό δεν κρατήσει μαζί στο
1: ρίγκ. Ποια Λίλα, ρε.
0: Ένα λεπτό δεν αντέξει με τη Λίλα.
1: Τι ρίγκ,
2: τι ρίγκ. Να πηγαίνει τώρα κοπέλα στο αεροδρόμιο τώρα να, πάνε, να πετάξει τώρα.
1: Αχ, την καημένη θα πάθει σοκ, ναι.
0: Εξαιρετική, βγάλε
1: τα μπουζούκια όλοι αυτοί οι άσχετοι.
2: Δώσε.
1: Σαν πειρασμένα μάτια να δούνε καλά κορμί. Ελάτε στο γυμναστήριο να δείτε. Αλλά πρέπει να γυμναστείτε εκεί.
0: Αν θε γυμναστήριο.
1: Την πελχανάδε.
0: Κάνε ένα καφέ, κάθεσε
2: πω. Κάρσε λίγο στο ποδήλατο εκεί πέρα.
0: Κάρσε στο ποδήλατο και χαζεύει.
2: Τσίκι, τσίκι, λίγο διάδρομο.
1: Πάρε στα μπουζούκια για να δούνε, όχι να ακούσουν.
0: Για χαρά πα στα μπουζούκια για να ξεχάσουν.
1: Πετά και τα λουλούδια του πεθαμένου εκεί πετάνε. Λουλούδια πα πεθαμένου, γιατί πετάτε λουλούδια να πούμε.
2: Εκεί ανοίγει ο λογαριασμό, Κωστή.
0: Λίλα, όλα τα λεφτά κι άλλο μου το σλεκούλ. Δεν υπάρχει. Το να σκεπάσει τη Λίλα το Βέρτι δεν το περίμενα ποτέ. Παιδιά, πράγματι. Δεν υπάρχει. Εσύ χάρη τώρα που νιώθει, γιατί αυτό δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα.
1: Κοριτσάκι που χόρευε.
0: Δεν έχει ιδέα.
1: Μετά την Κυριακού και όταν άνοιξε το στόμα τη να τραγουδήσει, κρεμίστηκε 80 πολύ φωτά.
0: Τι να είδε.
1: Την άκουσε τώρα που την έφυγε.
0: Που ένα 30 δεύτερα σε ένα μικρό κουσού.
2: Κοίταξε. Κωστή, επειδή τώρα το λέμε.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Πού θα φτάσει αυτό το χάλι με την ακρίβεια? Πήγα σε Μανάβικο για ψώνια και πλήρωσα 5.500 ευρώ. Είμαι από τον πια καλή εβδομάδα.
1: 5.500 ευρώ για ψώνια πήγε.
0: Ναι.
1: Α, όχι.
0: Βγήκε
1: εδώ. Τα εσωτερικά των παοξίδων.
0: Δεν κατάλαβα τι.
1: Εσεί που τρώγεστε οι μυστακιδικοί. Κάτι μυστακιδικοί.
0: Καθόλου δεν στο. Γυναικάρα, Ελίλα, κουλάσο να λέω άλλο δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν αμφιβάλλω. Εγώ δεν αμφιβάλλω.
0: Φωνή δεν έχει.
1: Φωνή δεν έχει. Γυναικάρα μπορεί να είναι.
0: Γυναικάρα, κοίταξε, ψηλή δεν είναι. Κοντούλα είναι.
1: Βρε, δεν με νοιάζει
0: μάλλον. Η παρουσία της γεμίζει όλη.
1: 30 κοπέλες από το γυμναστήριο τις βάλουν να τραγουδήσουν.
0: Πού είναι αυτές 30, μωρέ, πού τις έχεις βρει εσύ και
1: 30.
0: Πού τις βλέπουν τα πάμε στα γυμναστήρια, πού είναι αυτές 30.
1: Καταρχήν εγώ γυμνάζομαι με την τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

0: Άντε,
1: η Neuhaus.
0: Γυναικάρα.
2: Σ' αρέσει,
0: πες τα αυτά, αυτά τα τσουβάλια του Γιαννούλη και του άλλου. Πώς γυμνάζουν οι αθλητές αυτά τα τσουβάλια. Πήγανε τρεις μήνες και περπατούσαν.
2: Ό,τι γίνεται στην πόλη, φταίει ο Γιαννούλη.
0: Η τερματοφύλακα τη ΠΑΟΚ.
1: Τη
0: γυναικείας ομάδας. Τη γυναικείας ομάδας. Δύο ώρες ατομική προπόνηση και ο Γιαννούλης έκανε
2: διπλώμες στην ΑΕΚ.
0: Με το κλέ. Του την είδα, την είδα. Ωραία, θεάρα τη λέω Μισχάουρε.
2: Μισχάουρε. Άμα τη Μισχάουρε μπορεί να μην γύρισε κιόλα. Ξέρετε, σου λέει δεν
1: μιλάει.
0: Συνεννοείται. Κάθε φορά που περιμένω. Τι στραβεί.
2: Ενώ μιλάμε ότι να είναι, καταλαβαίνω.
0: Την Τζούρτζεβι τη φάγατε. Γιατί. Γιατί τη φάγατε.
2: Ξέρω εγώ, Σύρο, όταν μάθε. Κάνε
0: για πε μα που ξέρει.
2: Κάνε ρεπορτάζε, εσύ που τα ξέρει όλα.
0: Την Τζούρτζεβι γιατί τη φάγατε.
2: Κάνε ρεπορτάζε, Σύρε, κριτή τον πάντο και
0: γιατί. Δεν χωνεύει, πάει πάω τον μπαμπά τη γι' αυτό.
2: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Τι μπορεί, για δεν τα λε.
2: Φάγανε την Τζούρτζεβι.
0: Φάγανε την Τζούρτζεβι επειδή δεν χωνεύουν τον μπαμπά τη, τον πεδαρά, τον Μίλαν. Επειδή στην ΠΑΕΝΑ που.
2: Σήκε, πιάσε εδώ σήμερα. Το ένα χέρι είχε σηκώσει στον τοίχο.
0: Ποιον σήκωσε στον τοίχο.
2: Ο Μίλαν.
0: Άλλον σήκωσε στον τοίχο που πήγαινε βαρέ σε μένα.
1: Έλα να πούμε λίγο κίνηση και
2: κάλο. Κίνηση
1: κάλο.
2: Βάλε λίγο αλάτι.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Ο κομμουνιστή θέλει τώρα υπερορία. Θα πάρει, θα κάτσει παραπάνω.
2: Βάλε λίγο αλάτι. Έλα,
1: πάμε. Πάμε να τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους, αυτή τη στιγμή όσοι κινούνται περιφερειακά θα δουν προβλήματα στην.
0: 20% θέλω, μην έρχεσαι.
2: Δεν αφήνει, δεν μπορεί να κάνουμε εκπομπή. Εσύ τι τραβάμε εδώ πέρα.
0: 20%
2: δεν μπορεί να κάνουμε εκπομπή. Δε εδώ άνθρωπο.
0: Άμα κάνουμε καινούργια συμφωνία.
2: Κρίνει και τα πόδια του αλλού με τι κάλτσε έξω.
0: Καθαρότατε.
2: Με την τρίχα του Γούλφεριν πάνω του.
1: Λοιπόν, πάμε παιδιά μου να δούμε λίγο τι γίνεται στου δρόμου. Λοιπόν.
2: Θα τελειώσει το ημίωρο.
1: Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται περιφερειακά στο ύψο τη Αλεξανδρία με κατεύθυνση δυτικά θα έχει προβλήματα στην κίνησή του.
0: Πότε δεν έχει δηλαδή.
1: Για Τσιμισκή, το ίδιο ισχύει και για την Εγνατία εκεί στο τέλο στο Βαρδάρι. Στην Αγίου Δημητρίου επίσης, όπως και στην Κατσιμίδη. Η Βασιλής Όλγας απασχολεί και αυτή από νωρίς το πρωί. Πάμε να δούμε και γιατί θα υπάρχουν και αλλαγές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη. Καθώς από το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Ιστορική Περιφερειακή Οδό θα υπάρξουν διακοπές της κυκλοφορίας το βράδυ από τις 11 μέχρι και τις 6 μεταξύ των Ανισόπεδων Κόβων K5 και K6 Παπαγεωργίου και Μετεωρών. Πάμε και γκάλοπ.
0: Πάμε στον γκάλοπ.
2: Να
0: την πω για αυτή την κοπέλα που γυμνάζομαι μαζί την Νοησχάλα.
2: Έλα, λέγε Μωρή Λόλα.
0: Αυτή τη
2: γυναικάρα.
0: Αυτή η γυναικάρα, δύο ώρες τη μέρα έξτρα προπόνηση. Ρεμίθου, πάρε παράδειγματα εκεί να γίνει λίγο πιο δυνατό.
1: Αγκρέσιμ,
0: φλόρε.
2: Αγκρέσιμ.
0: Τι λέω, δυο γυναικάρα που ξανά.
2: Καλά, και ο Μύθου πεδαρά, ξανδό.
0: Τι πεδαρά. Άμα μαλώσουνε, θα φάει ξύλο Μύθου.
2: Άσε.
0: Τραβήξει δυο κροσέ.
2: Άσε μωρέ τώρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γκάλο για να
1: λοιπόν, πληρώνουμε. Τέσσερι επιλογέ στο σημερινό μα ερώτημα.
2: Μάστα.
1: Και το θέμα είναι το ποια ομάδα σα άρεσε περισσότερο μετά τι πέντε πρώτε.
0: Καλά, θα πούνε ο Πάο και θα δούμε.
2: Περίμενε να δούμε. Έχουμε πάλι την προκαταβάση.
1: Τέσσερι επιλογέ κοστίμα. Έχουμε αφήσει εκτό τον Ολυμπιακό. Γιατί
0: αντικειμενικά δεν έχει Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, δύο ομάδε. Οι τρει ομάδε. Οι τρεις ομάδες είναι εκτός Θεσσαλονίκη. Οι τρεις ομάδες είναι εκτός Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η μία ομάδα που έχουμε βάλει είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Πρωτοπόρος. Ναι,
1: έχει κάνει το απόλυτο. Δεύτερη έρχεται η ΑΕΚ που την έχουμε βάλει στην.
0: Πήρε σφυρίγματα χθες.
1: Η οποία χθες.
2: Αχ, καλέ, δάκρυσα, έτσι πως το λες.
0: Τολμάς να το πεις για την ομάδα σου αυτό εσύ. Τολμάς.
2: Φυσικά.
0: Ότι αλλιώς η αποτέλεσμα.
2: Αχ, καλέ, πήρε σφυρίγματα.
0: Με το Σταυρίδι πάω κάρι.
2: Σφυρίγματάκια, ένα φρύρ.
0: Με το Σταυρίδι
2: το είπε.
0: Με κάτι πάω και να κλείσει. Με κάτι κίτσιου που κάνω κάτι πέραντι.
1: Λοιπόν, δεύτερη επιλογή. Δεύτερη επιλογή, παιδιά μου, δεύτερη επιλογή ΑΕΚ. Τρίτη επιλογή ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κλείνει με χαμόγελο το πρώτο break.
2: Και η ομάδα που έπαιξε δύο ντέρμπι. Καμία ομάδα.
0: Ποια ήταν τα ντέρμπι που έπαιξε.
2: Πάω κάρι, πάω Παναθηναϊκό.
0: Πάω κάρι σε ντέρμπι.
2: Γιατί.
0: Γελάνε τα τζιτζίκια.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε.
1: Και τέταρτη επιλογή ο Όφη. Ο οποίο φορτσάτο γενικά σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
0: Όφη τον είδαμε. Ξεφούσκωσε σα αμπρέλα να πούμε.
2: Βιάζεσαι πάλι, βρε
0: και σα αμπρέλα ξεφούσκωσε. Έπιασε ένα σου ταλφί στο γάμα να πούμε.
2: Λοιπόν. Πάμε να εξηγηθούμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την αγγελική μας.
0: Γιατί η φιλιά τι
2: δίνει. Γιατί έτσι, γουστάρω.
0: Τι φιλιά δίνει.
2: Τα φιλιά μας.
0: Τι φιλιά δίνει.
2: Εδώ πέρα ήρθε να μας χαιρετήσει η γυναίκα.
0: Και γιατί δεν δώσει φιλιά. Την ξέρει τη γυναίκα, τη φιλάς. Τι φιλιά.
2: Τη φιλάς ό,τι βρίσκεσαι στο πάτωμα. Τη γυναίκα δεν βλύζει.
0: Εγώ εσύ είσαι κύκνο.
2: Εσύ κοιτά. Εγώ κύκνο.
0: Εγώ με πάπια.
2: Εσύ είσαι βρωμόπαπο, όχι πάπια. Εσύ είσαι βρωμόπαπο.
0: Εσύ διαφημίζει για κύκνο. Τι φιλιά στην ξένη.
2: Εγώ το αποδεικνύω και στην πράξη.
0: Ναι.
2: Όχι την ηλίκη μου.
0: Φιλιά δίνει στον αέρα, τι πράξη.
2: Εντάξει, δεν τη στέλνουμε χαιρετίσματα, την αγάπη μα, δεν στέλνουμε.
0: Συνάδελφο είναι, τι θα δώσει. Φιλιά θα δώσει.
2: Ατρόμητο
0: φιλιά, τραβά και ένα μπάρο δεν σε βλέπει.
2: Ατρόμητο Κηφισιά 1-2.
1: Σάββατο.
0: Έχασε η μακρομούρα.
1: Έχασε η μακρομούρα. Η Κηφισιά του Λέτο δείχνει ότι και φέτος θα είναι πολύ κολοπετσωμένη.
0: Θα σωθεί.
1: Έχει αυτόν τον πόπο τον παιχταρά και πάμε να ξεκινήσουμε. Δεν θα το αναλύσουμε το μάτς πολύ. Μπράβο στην Κηφισιά, μπράβο στο Λέτο που σίγουρα. Εγώ λέω ότι με τον Ίστρουπ, άμα τους βάζαμε σε μονομαχία προπονητική, μπορεί και να είναι καλύτερος.
0: Τι μπορεί.
1: Αυτό λέω.
0: Τι μπορεί, είναι καλύτερος.
1: Έχει δηλαδή πολλά στοιχεία που φαίνουν, γιατί το ξέρουμε το Λέτο. Τον Ίστρουπ το μαθαίνουμε, αλλά δεν μας ξετρελαίνει ακόμα.
0: Όχι, δεν με ξετρελαίνει, με εκνευρίζει αφάνταστα.
1: Εγώ λέω ακόμα δεν με ξετρελαίνει, θέλω να το δω.
0: Φώναζα, βάλε τρίτο καφρε.
1: Τίποτα.
0: Ρε, κοιμάσαι όρθιος. Ο άλλος, ο Βροντόσαυρος, ο Χριστοφιλέας. Πολύ καλό κοτσάκι. Πολύ καλό.
1: Τζάμπα τον έκραζε όταν τον πήγε με πολιτικό.
0: Τον κράζω γιατί είναι φίλο του Σαμαρά.
1: Καλό όμως ήταν.
0: Χθε ήταν πολύ καλό.
1: Άρης Ηρακλής.
0: Ομάδα με δύναμη,
1: ναι,
0: ταχύτητα.
1: Ναι. Η Καλαμάτα είναι καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα έφτιαξε.
1: Θα το δούμε το μαθητή.
0: Δεν νομίζω να κινδυνεύσει η Καλαμάτα.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Καλαμάτα και η Φυσιά πιστεύω είναι από τι ομάδε που δεν θα.
1: Ο Ηρακλής που θα πάει.
0: Θα παλέψει.
1: Όχι, και αυτό δεν θα παλέψει. Καθόλου δεν θα παλέψει. Άμα του.
0: 9 τελικές σε 12 λεπτά δεν έκανε αριστεί να κάνει.
1: Ναι, ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο μήχρονο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα να πάμε στο μάτς. 1,54 τα expected goal του Άρη.
0: Άστερε αυτά, μην τα υπολογίζετε.
1: Όλα.
0: Τα υπολογίζετε.
1: Τα βάζουμε και αυτά σε όλη την κουβέντα.
0: Τι σημαίνει ρε expected goal.
1: Δείγμα το ότι ο Άρης είχε ευκαιρίες να βάλει μίνιμουμ ένα goal.
0: Τι ποιότητα είχαν οι τελικές τώρα.
1: Κοίταξε, οι καλές τελικές ήταν το δοκάρι του Γιαννιώτα, το σουτ του Μωρόν. Αυτές ήταν πιο καλές.
0: Ποιες τελικές
1: ήταν. Αυτές ήταν. Και είχε και αρκετές
0: μικρούλικες. Κάτι σουτ μπλοκαρίστηκαν.
1: Και αρκετές μικρούλικες.
0: 4-4-2, μετά κόλωσε να πούμε.
1: Καταρχάς είχε μόνο 2 on target.
0: Τι να κάνει.
1: Ορίστε, να, εδώ είδες που μου λέει τα νούμερα.
0: Τι να κάνει. Τι να κάνει. Τα νούμερα.
1: Δύο μεγάλες ευκαιρίες όλο το μάτς. Και μία είχε ο Ηρακλής.
0: Όταν έπρεπε να βάλει τρίτο χαφ και να βγάλει φορ, κόλωσε ο.
1: Είδες που τα νούμερα τα λένε. Ναι. 7-4 τα κόρνερ. Τα νούμερα τα λένε όλα.
0: Δεν λένε τα νούμερα τίποτα.
1: Μια χαρά τα λένε.
0: Η εικόνα ενός παιχνιδιού.
1: 60-40.
0: Τίποτα. Τα νούμερα αυτά εγώ τα πετάω στα σκουπίδια.
1: Εγώ δεν πετάω τίποτα στα σκουπίδια. Βαζεύω και σέβομαι όλες τις απόψεις.
0: Έτσι κάνει κριτική και η κόρη μου. Παίρνει τα νούμερα
1: δεν
0: και λέει.
1: Δεν κάνουμε κριτική αυτή τη στιγμή. Καταγράφουμε δεδομένα. Μην μπερδεύεις πράγματα. Δεν κάνουμε κριτική αυτή τη στιγμή. Καταγράφουμε την ατζέντα του παιχνιδιού. Δεν κάναμε κριτική.
0: Πήγε να το πάρει νωρίς το ματς ο Άρης με 4-4-2. Δεν τα έκανε τα γκολ. Γύρισε πίσω.
1: Αλήθεια λες. Μισό. Εδώ τώρα πάμε να κάνουμε κριτική. Γιατί καταγράψαμε. Τι περίμενε ο Γρηγορίου. Ότι ο Ράσιτς θα αντέξει 90 λεπτά 4-4-2, τον τέντωσε τον άνθρωπο.
0: Ποιος σου λέει εσένα ότι ήταν η δεκάδα του Γρηγορίου.
1: Εντάξει τώρα φίλε, τώρα μιλάμε σοβαρά. Είναι δυνατόν να αντέξει ο Ράσιτς αυτό το κορμί με ένα μόνο παρτενέρ.
0: Να το πω στον αέρα. Την ώρα που να στείλεις το χαρτάκι είναι Καρυπίδη, κάνε ένα τηλέφωνο. Κάνε ένα τηλέφωνο εκεί πέρα που μου έχει βάλει
1: τρία. Πάντων ένα τηλέφωνο, ρε Κάρι.
0: Μου έχει βάλει τρία σέντερ. Σου βάλω εγώ άλλα δύο χαβ να πάρει το μάτσε ένα μηδέν.
1: Ακριβώς.
0: Τη γριά να χοροπηδάει. Κορόιδο μεγάλο είσαι.
1: Ακριβώς.
0: Σου βάλω εγώ άλλα δύο χαβ.
1: Εκεί το
0: χαβ. Θα σου σερβίρω εκεί το χαρτάκι.
1: Α, εσύ να δίνει χαρτάκι. Δηλαδή θε εσύ να δίνει χαρτάκι στον Καρυπίδη και ο Καρυπίδη στον Γρηγορίου.
0: Πώς το με λε τώρα. Ξέρει ο Καρυπίδη καλύτερα από μένα την μπάλα.
1: Δύσκολα, ναι.
0: Πώς θα
1: γίνει. Δύσκολα, ναι. Αν και ξέρει και αυτό πώ.
0: Ξέρει, αλλά.
1: Μπάλα έπαιζε,
0: ναι.
1: Καλά, αλλά και οι δύο σας ξέρετε λιγότερα από ότι ο Γρηγορίου όμως, εγώ θα πω. Και πω. Εσύ, και δηλαδή, αν δώσετε χαρτάκι, είναι σαν να δίνει ο μαθητής στο δάσκαλο το διαγώνισμα να γράψει.
0: Αφού το δίνει το.
1: Δηλαδή, τώρα πουλάς τρέλα, εσύ και ο Καρυπίδης στο Γρηγορίου.
0: Του πουλάμε τρέλα.
1: Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Είπαμε, ο χειρότερος προπονητής είναι ο καλύτερος όλων μας. Ο χειρότερος που ο Γρηγορίου είναι καλός προπονητής. Εγώ επιμένω απλά κάποια στιγμή. Με Ράσιτς μόνο του μαζί με τον Χόκλα θα
0: τα πάει. Πόσο κόσμο έγινε το χάρι λαό χθες, ο μεγάλος λαός του Άρη.
1: Δεν πάει ο κόσμος.
0: Δεν πάει. Ξέρεις
1: πότε θα έχει ο Άρης περισσότερο κόσμο.
0: Πού?
1: Εάν μάθαινε ότι θα πάνε και οι φίλοι του Ηρακλή. Δηλαδή έκανε διπλό κακό.
0: Θα τους
1: αυτή
0: τρώγανε
1: η απόφαση του Γκρούτσι.
0: Είχανε.
1: Διπλό κακό.
0: Καλό έκανε.
1: Θα είχε ωραία ατμόσφαιρα, θα είχαμε ανταλλαγή συνδυμάτων, ωραία, μια χαρά. Έτσι, θα είχε παραπάνω.
0: Θα μας ξαναπαντούσαν εμάς τους κανονικούς
1: ανθρώπους. Τίποτα δεν θα γινόταν.
0: Στον δρόμο οι χουλιγκάνοι.
1: Από τη στιγμή που πήραν απόφαση και οι δύο, όλοι ήθελαν να πάει κόσμος. Θα πήγαιναν εκεί 1000 Ηρακλειδείς, θα πήγαιναν και 10.000 Αριανοί. Όχι 6-7.000.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μια χαρά. Τι, άμα είναι ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ας τα κλείσουμε, δεν χρειάζεται. Πάμε να κάνουμε σε ένα γηπεδάκι, ξέρω.
0: Όταν θα γίνετε,
1: μπάλα,
0: όταν θα γίνετε άνθρωποι οπαδοί, τότε να το συζητήσουμε.
1: Στις άλλες χώρες είναι άνθρωποι και εδώ δεν είμαστε.
0: Δεν έχει κομμουνιστές εκεί.
1: Άσερε που δεν έχει, παντού έχει.
0: Δεν έχει κομμουνιστές εκεί.
1: Λοιπόν, τι άμα
0: γίνει τίποτα αυτή
1: τι άλλο είδες.
0: Ο πρόεδρος του κόμματος να πούμε.
1: Τι άλλο είδες.
0: Τι άλλο
1: είδες στο.
0: Να τρέμει το φιλοκάλι του Αθανασιάδη. Δεν μπορούσε, έτρεμε. Την παρά και έτρεμε. Ο Αθανασιάδης έτρεμε.
1: Επέστρεψε στην ομάδα που
0: έτρεμε τα χεράκια του, τρέμανε. Τρέμανε τα χεράκια του.
1: Τρέμανε. Ποιον ξεχώρισες.
0: Ποιον ξεχώρισα.
1: Ναι.
0: Τους δυο μπακ του Ηρακλή. το Μαύρο και τον Άνω, το δεξιά, το Σωρία.
1: Σωρία και Νανού.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Ο Σουρλής έκανε πολύ δουλειά στα χάφη.
1: Ο Σουρλής ήταν πάρα πολύ καλό σε σχέση με τον Ραντόγια. Πάρα πολύ ένα επίπεδο πάνω ο Σουρλής.
0: Ο Ραντόγια είναι για τα σκυλιά.
1: Δεν πήγε καλά ο Ραντόγια.
0: Και ο Λέπες κουνήθηκε λιγάκι.
1: Εντάξει, πήρε την κάρτα. Εντάξει, okay.
0: Οι αλλαγές ήταν καλές. Όλες οι αλλαγές.
1: Ο Άρης θες με εμένα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το διώχνανε, ξέρεις. Τώρα επειδή πήρε 0-0, δεν το διώχνανε.
2: Γιατί να το διώξει, ο Ηρακλής εσύ είναι στην πρώτη οχτάδα.
0: Βρε, άκου τι σε λέω εγώ με τον τρελό τον Άρνα.
2: Ναι, αλλά βγήκε και είπε, ο... και αυτό τρελό είναι.
0: Ποιο είναι?
2: Ο προπονητή, ο Ματζάρη.
0: Ο Τάτσικα.
2: Ναι. Και ο Ματζάρη.
0: Ήδη ο Τάτσικα.
2: Ναι. Ναι. Ναι. Και παιδιά, εγώ ναι. Του είπα τι να πάρουνε, ναι. Μα άλλου μου φέρανε, άλλου κάνανε. Χαμό με τι μεταφράσει.
0: Θα το σώσει τον Ηρακλή, κουτσά στραβά τον σώσει.
2: Κοίταξε, εγώ βλέποντας.
0: Μην πάει 5 από 8.
2: Βλέποντας όλα τα παιχνίδια του. Ο Πίνια ήταν εμένα, μ' άρεσε. Ο στόπερ του, ο κεντρικός. Έκανε πολύ καλό μάτς.
0: Και ο Βούρος είναι καλός.
2: Και γενικώς η τριπλέτα αλλά... του Ηρακλή πίσω είναι άμυνα. Είναι καλή. Ο Ρος, Πίνια και Βούρος. Από τον Άρη, εντάξει. Γενικώς δεν ήταν κακός ο Άρης. Άξιζε να κερδίσει συνολικά.
0: Ο Άρης, άμα έβαζε χαφ
2: ναι.
0: Και έβγαζε ένα φορ. Και έπαιρνε το κέντρο γιατί το έχασε μετά.
2: Το έχασε.
0: Και μεγάλε πιθανότητε.
2: Εκεί που έχασε το κέντρο, κάνει αλλαγέ, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά ξέρει, θα τον πούνε.
2: Ναι.
0: Από το φόβο του. Γιατί παίζουμε. Επειδή είναι άσχετοι οι φίλοι, θα του πούνε και εκεί. Πώ λένε και αυτοί που γράφουν τα δημοσιογράφοι.
2: Ναι.
0: Έλα, ρε, έπαιξε 4-4-2 και στο 0-0 έβγαλε φόρια. Αλλά τι πα να κρατήσει τα αποτέλεσμα.
2: Στο 0-0 βγάζει τον Μωρό, βάζει τον Γκουαμέ. Βγάζει τον Γκαρέ, βάζει τον Μανού. Και βγάζει το Χόκλα και βάζει το Γένσε.
0: Και έπαιξε με 3 center for και τον Μανού Γκαρσία και η μπάλα δεν έφτασε ποτέ εκεί. Κι αν ο Ηρακλής δεν ήταν κόμπλα να πούμε, θα το έκανε 0-1.
2: Έκανε τη μεγάλη φάση ο
0: Ηρακλής. Έκανε μία, τη σέντρα εκείνη.
2: Τη σέντρα εκείνη.
0: Αν δεν ήταν κόμπλα.
2: Φάση για γκολ
0: ήταν. Αν δεν ήταν κόμπλα ο Ηρακλής, κόμπλα, θα τον έκανε 0-1. Ναι. Αν είναι κόμπλα και ο Ηρακλής, κόμπλα.
2: Κόμπλα λες.
0: Κόμπλα.
2: Εντάξει. Αποτέλεσμα.
0: Όταν έβαλε Αλφαρέλα και του άλλου. 3 center for έπαιζε.
2: Έπαιζε με Μύρα, Αλφαρελά και με του Γκουαμέ μετά.
0: Και τον, και τον Μπρούνο, τον Μπρούνο Γκάμαλο. Και τον Γκαρσία.
2: Μανού Γκαρσία. Καλά, Μανού δεν είναι φόρ.
0: Και το Ράσιτς κουρασμένο.
2: Το Ράσιτς να το βγάλει ταύτιση ο Ράσιτς.
0: Εάν δεν το χτυπήσεις τον Άρη, το διαλύσεις με αυτή την εντεκάδα, 8 λεπτά, αλλά και αυτή σου λέει κάτσε εδώ, μην γίνει κανένα 0. Δεν ρισκάρανε 0-0.
2: Νομίζω ότι η φάση που χάνει ο Ηρακλής ήταν καμπανάκι στον Άρη και λέει: όπα παιδιά, μπορούν να μας κάνουν φάσεις. Άσχετα δεν το έβαλε, μαζεύτηκε λίγο ο Άρης.
0: Στην τάπα χτύπησε και
2: βγήκε. Ναι. Ακριβώς, στην τάπα. Χτύπησε και βγήκε. Ακριβώς. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιον ικανοποιεί, τον Ηρακλή μάλλον, έτσι.
0: Εκτός αφού αγκαλιαζόντουσαν μετά.
2: Να μην αγκαλιάσουν. Ο Ηρακλής γενικότερα
0: ήταν. Εύκολα το πήρε τον πόντο. Αν εξαιρέσει το πρώτο 20 λεπτό που ταλαιπωρήθηκε.
2: Και έκανε και τι δύο πιο μεγάλες φάσεις ο Άρης. Αυτές ήταν. Του Μωρό και του Γιαννιώτα. Πιο μεγάλες. Ο Ηρακλής βγάζει ψυχούλα, φίλε. Και αν συνυπολογίσω εγώ ότι τουλάχιστον δύο βαθμούς.
0: Τα άλλου δύο Γιαννιώτες, άμα έχει ο Άρης.
2: Δεν έχει. Γι' αυτό λέμε ελληνικό στοιχείο. Ελληνικό στοιχείο που θα βγάζει ψυχή και
0: δεν
2: θα
0: βγάζει. Δεν μοιάζει με ένα στοιχείο.
2: Ναι, ψυχή δεν βγάζαμε σε ξένου εύκολα, φίλε. Πρέπει να δεθεί πολύ με την ομάδα. Επαγγελματίε θα παίξουν να κάνουν δουλειά.
0: Έτσι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση μετά τα Μάλγαρα λόγω έργων.
0: Το ξέρουμε.
2: Τι θα γίνει με αυτό το χάλι από την αρχή του καλοκαιριού, δεν μπορούν να ασφαλτώσουν 10 χιλιόμετρα.
0: Θα κάνετε υπομονή, γιατί αυτοί θέλουν πολλά μεροκάματα εκεί και κάνουν αργά.
2: Παιδιά, εντάξει, είναι όμως η κατάσταση ξεφύγει από το νορμάλ. Πας στην Κατερίνη και κάνεις 40 λεπτά να πας και 40 να κάτσεις.
0: Να πάτε από τα χωριά μέσα.
2: Ποια χωριά τώρα και μουριά μου.
0: Να δείτε και κάνα ψισταριά να πω στο.
2: Να δούμε ψισταριά. Λοιπόν, εγώ θέλω τον δουλευταρά να είναι μαζί μου.
0: Ναι, και εγώ τον ήθελα. Όπως πήγα, το βρήκα.
2: Το βρήκες, όπως και εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείτε, γιατί καμιά φορά και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά το χρειάζεσαι, παιδιά. Όλα αυτά στον δουλευταρά. Ολοκληρώσαμε με το Σάββατο το μάτς του Άρη με τον Ηρακλή με Ατρόμητο Κηφισιά. Και πάμε να δούμε πώς βγήκαν χθες 4 διπλά. Δεν βγαίνει συχνά αυτό το στοιχείο. Το στατιστικό να κερδίσουν εκτός έδρας και οι 4 μεγάλοι. Λοιπόν, Κομψό, Γιώργος Πετρής που θα τον έχουμε αργότερα για τον μπάσκετ που είχαμε τα τουρνουά, είχαμε εδώ παιχνίδια, έχουμε ακόμα παιχνίδια στο Ιβανόφιο. Ακολουθεί η Super Cup του Σαββατοκύριακο. Γενικότερα μπαίνουμε σε μπασκετικό mood. Ανάσες και σε λίγο πάλι μαζί.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Παραβάσεις σε 231 ιατρία εντόπισε από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας MedWatch στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Κλινικές, σπα, κομμωτήρια, ακόμη και γιατροί influencers φέρονται να έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία πολιτών. Στον ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που εφαίρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης από τον γιατρό που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δολοφονία της 25χρονης, η οποία βρέθηκε νεκρή στην Ιγουμενίτσα με τραύμα στο λαιμό, φέρεται να ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Σύμφωνα με την ΕΤΟ, ο νεαρός άνδρας είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Στη διευθύνη επικαιρότητα, ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας προτίθεται να ορίσει η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι. Η μεγαλύτερη ως τώρα επίθεσή της στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία εξαπέλυσε χθες η Ουκρανία, χτυπώντας με ντρόουνς ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα κτίριο κατοικιών στην περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να χάσουν 2 άνθρωποι τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Μόσχας, καταρρίφθηκαν 450 ντρόουνς που κατευθύνονταν προς την ρωσική πρωτεύουσα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
13: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
17: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
18: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
19: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
20: Πολλά γκολ.
21: Γκολ στο βολέι.
20: Ποιο βολέι?
21: Ποιο ματς?
20: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
20: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
3: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
2: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
5: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτη σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Nova κερδίζει δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα φίλες και φίλοι στο nova.gr. Καλημεράρες, good morning σε όλα τα φιλαράκια μας. Εδώ 95 και 5 ραπ εν κούλα ακούτε. Μέχρι και τις 12 πάμε πλέον μαζί. Έτσι είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα. Με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Κάζα στα πλήκτρα. Και Ντίνο αφήνουμε το Σάββατο. Και το 0-0 στο Βικελίδης. Το οποίο θα ήταν σαφώς πιο ωραίο. Εγώ επιμένω αν είχε κόσμο και από δύο πλευρές. Θα είχε και ατμόσφαιρα.
1: Να μου λείπουν οι αλητίες εμένα.
0: Εσύ είσαι στάσιμος, δεν θες να εξελίσσεσαι.
1: Όχι, δεν θέλω να σκοτώνονται στον δρόμο και να μου χαλάνε την περιουσία μου.
0: Συνήθως οι σκοτωμοί έχουν γίνει εκτός αγώνων. Να ξέρεις, όχι στα παιχνίδια.
1: Σε μετακινήσεις γίνονται ζημιές.
0: Τίποτα δεν γίνεται. Μια χαρά πλέον.
1: Ναι, μην τους δικαιολογείς.
0: Πάμε, δεν δικαιολογώ τίποτα. Πρέπει η πολιτεία να πάει στο επόμενο βήμα. Δεν γίνεται τώρα να έχω βολευτεί εγώ και να μένω στάσιμος.
1: Μια χαρά είναι η πολιτεία.
0: Μια χαρά.
1: Από τα σπίτια σας.
0: Η Αλβανία έχει μετακίνηση οπαδών.
1: Μια χαρά είναι.
0: Έχει μετακίνηση οπαδών.
1: Είναι πιο άνθρωποι από
0: εσάς. Έχει μετακίνηση.
1: Δεν έχει κομμουνιστές εκεί.
0: Άσε βρε που δεν έχει τώρα. Βρήκε την απάντηση τώρα.
1: Τραβήξει καλά.
0: Καλά.
1: Θα γίνει καμιά βασαρία. Τραβήξει καλά ρόπαλο. Καλά.
0: Δεν με πείθει.
1: Άκου εμένα ακόμα.
0: Δεν με πείθει.
1: Του ρώτησα εγώ γιατί ρε.
0: Ναι.
1: Πες γίνεται μια μανούρα. Ναι. Πάει ένα αστυνομικό, γίνεται μια βασαρία και λιποθυμάνε και πεθαίνει. Θα βγει ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό μπορεί να γίνει παντού, Ρεντίνο.
1: Ναι, εδώ.
0: Αυτό μπορεί να γίνει παντού.
1: Κάτσε να σου πω. Στην Αλβανία και στην Ουγγαρία και στην Ιδιάβη οι κομμουνιστές να πούνε.
0: Σωστά, ο αστυνομικός.
1: Εγώ στο λέω. Δεν υπάρχουν κομμουνιστές.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Μην είναι στάσιμος. Κάτσε έτσι.
1: Όχι, θα κάτσω εγώ να φάω.
0: Μέσα στο σασέρ κλεισμένο.
1: Όχι. Θα φάω πολιτική χλέπα εγώ από σένα. Άμα σκοτωθεί κανένα σου λακοτάκο, θα την πληρώσω εγώ την.
0: Άρα μηδέν εξέλιξη.
1: Καμία, όχι.
0: Μένει στάσιμος. Μια χαρά. Εσύ είσαι μέσα σε ένα θερμοκηπητή.
1: Θα γίνετε άνθρωποι από τα σπίτια σα σωστοί και να φέρεστε καλά και να σα
0: επιτρέψουν. Πάμε, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, το είδα το μάτσο όλο.
1: Και εγώ το είδα.
0: Το είδες. Πολύ μέτριος Ολυμπιακός. Πάλι καλά που υπάρχει αυτό το παλικαράκι ο Φρόιλερ. Ο οποίος.
1: Σιγά το χαφ.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Σιγά.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Σιγά το χαφ.
0: Τι σιγά το χαφ. Ούτε ένα λάθος μεταβιβάζει είναι κάνει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Βέβαια, πάρα
1: από
0: πολύ
1: εδώ στα 4 μέτρα.
0: Δεν είναι
1: μόνο. Φύγει από εδώ ρε Κουλιανέ. Άσε με τώρα. Με τα χαφάκια αυτά που.
0: Πρόβλημα ο Ολυμπιακός δεν δημιούργησε καθόλου. Δεν δημιούργησε καθόλου.
1: Πώς θα δημιουργήσει, αυτό το τσικίνιο δεκάρι, πώς θα δημιουργήσει. Και έξω αριστερά και το φορτούνι, πώς θα δημιουργήσει.
0: Μα αυτό πήρε πρωτάθλημα, Ρεντίνο.
1: Ποιος πήρε,
0: το τσικίνιο πήρε πρωτάθλημα.
1: Κιαπέ.
0: Τι κιαπέ. Τι κιαπέ, τι να
1: πει. Πήρε πρωτάθλημα το τσικίνιο.
0: Λοιπόν, ο Λιβαδιακός.
1: Μετά τον πρέσινγκ. Τώρα. Μπορεί ο τσικίνιο να κάνει πρέσινγκ.
0: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Ρέτσο Κάρμο την Κρινιζιά Πέτερσεν. Ο Έρτα πολύ καλό κι αυτό.
1: Ποιο.
0: Ο Έρτα.
1: Βέβαια. Να είμαι 0-0. Να μην έχω ένα χαφ από τα 6-8 σούτ από μέση απόσταση. Μεταβίβαση καλή.
0: Ζώτα Σίλβα, Φορτούνη και Γιάρεψου.
1: Άντε.
0: Έβαλε μετά τον.
1: Άμα πάρω αυτό το πρωτάθλημα,
0: ναι.
1: Πάντα αυτοκτονήσετε οι υπόλοιποι. Τα πάντα αυτοκτονήσετε. Με την άλλη την Καμιλοπάρδαλη στον πάγκο να πούμε.
0: Δεν μου λες, το Πέτερσεν μου το ξεκίνησε βασικό καλύτερο του Σάλιακα.
1: Ο Πέτερσεν.
0: Ναι.
1: Ο Πέτερσεν στον Άρη, το Φαντιγκά το βλέπει στον πάγκο.
0: Εννοείται.
1: Φαντιγκά θα παίζει.
0: Ο Σάλιακας, ο Μανώλης ο Σάλιακας ήταν πάλι όλα τα λεφτά.
1: Δεν είναι ντροπή.
0: Όχι μόνο για τον κόλπο.
1: Δεν είναι ντροπή για τον Ολυμπιακό να βάζει γκολ ο Σάλιακας και να είναι ο καλός παίκτης Ολυμπιακό Σάλιακας. Δεν είναι ντροπή για τον Ολυμπιακό ρε Μαρινάκη να είναι ο Σάλιακας με 80 φορτώματα από το 75 τα οποία εσύ ποινικοποίησες να πούμε.
0: Θέλει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ας κάνει, τι με νοιάζει
0: εμένα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πήγε
1: κάποιος
0: ο Μάριος κατευθείαν να το βάλει μέσα σε του Γιάρεμτσουκ και αυτός δεν φάνηκε.
1: Ποιος είναι λέει?
0: Ο Μάριος. Εντάξει.
1: Ποιος είναι ο Μάριος?
0: Ο σέντερφο πήρε τώρα από την Samsung Sport.
1: Α, το μαύρο.
0: Ο
1: μαύρος μαύρισε. Ο άλλος εκεί.
0: Τι
1: να με αρέσει.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
1: Ο άλλος με τα μάγουλα που ήταν.
0: Ποιο είναι με τα μάγουλα?
1: Ο Μαγουλάκια.
0: Ο
1: Κοκκινομάγουλο.
0: Το Μυρμίγκι.
1: Ο Μύρμιξ.
0: Το Μυρμίγκι. Πήγε με τον πήγε μέσα, πήγε να κάνει.
1: Τι να κάνει.
0: Είχε μια επαφή, αλλά δεν.
1: Τι να κάνει, αυτό πέθανε και δεν το ξέρει.
0: Παίζει να είναι το καλύτερο παιχνίδι του Χαραλάμπου. Όπου έχω μία. Τώρα και ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Έχω μία ένσταση για το Χαραλάμπου. Το μάτς είναι 0-0. Και βγάζει.
1: Έβαλε τρίτο στόπερ.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνει, αφού έβαλε δύο δεύτερο φόρο.
0: Ναι.
1: Και έβαλε τον Εμμανουλίδη.
0: Έβαλε τον Εμμανουλίδη.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι, αφού δεν απέχει. Ο Εμμανουλίδη ή σέντερφο, ρε φίλε. Γελάει ο κόσμο.
1: Στον χώρο θα φύγει.
0: Όχι, εκεί έχω την αίσθηση.
1: Στον χώρο, γιατί αίσθηση.
0: Βάλε ένα κορμί πάλι όπω ο Κομπνάν, δεν έχει άλλον εκεί.
1: Τι Κομπνάν να βάλει. Ο άλλο βάλει δύο φόρ και παίζει με σέντερ.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Και θα βάλω τρίτο στόπερ, καλά έκανε.
0: Βάζει τρίτο σου, καλά, είναι πάλι μόνο για μένα αυτό. Το κάνει 5 λεπτά, όχι 30. Σε βάζω άλλο πέσει περιοχή.
1: Δεν το έκανε 30. Δεν το έκανε 30.
0: Περίμενε, έχω δόντι Κομπνάν. Α, δεν το έκανε 30, όντως.
1: Ένα δεκάλεπτο, 12 λεπτά.
0: Όχι,
1: καλά το έκανε. Καλά το έκανε.
0: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο άλλο κορμί να βάλει. Γιατί
1: δεν είχε κορμί.
0: Δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα ούτε ένα δευτερόλεπτο.
1: Ο Εμμανουλής δεν κρατήσει μπάλα. Ο Εμμανουλής
0: είναι. Χώρο,
1: να ανέβει ο Κάρμα, να το βγει στην ταχύτητα και να κάνει κανένα τέτοιο. Γι' αυτό.
0: Καλά. Εγώ ήθελα να παίχτε εκεί να κρατήσει λίγο περισσότερο την μπάλα.
1: Σιγάρο και... Λεβαδιακό, τι μπάλα να κρατήσει.
0: Θες ήταν καλό.
1: Καλά σουβλάκι να κρατήσει.
0: Θες ήταν καλό. Και ο Μπαλντέ ήταν μια χαρά. Και ο Κωστή ήταν πολύ καλό που πήρε και την κάρτα. Γενικώ ο Τσιβελέκη, πώ το λένε, ήταν πολύ καλό. Τσιβελεκίδη, α το περπίσω μια χαρά κι αυτό. Γενικώ. Έκανε καλούτσικο παιχνίδι ο Λεβαδιακός.
1: Α, ζήσουμε, το θυμόμαστε.
0: Λες, να τον ρίξει.
1: Φτάνει τόσο.
0: Λοιπόν, αυτά για το, για το Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός παίρνει μία νίκη από το πουθενά. Δεν άξιζε την νίκη.
1: Τι
0: τώρα,
1: να αξίσει, μωρέ.
0: Δεν την άξιζε.
1: Το βλέπουμε και κλαίμε τον Ολυμπιακό.
0: Με το ζόρι πέρασε το ένα expected goal. Με το ζόρι.
1: Τι να κάνει.
0: Με το ζόρι πέρασε το 70-30 κατοχή μπάλα. Δύο μεγάλες ευκαιρίες όλο το μάτς έχουν καταγραφεί για τον Ολυμπιακό. Και μία έκανε ο Λεβαδιακός. Έτσι.
1: Πείτε ευχαριστώ.
0: Σωσάλιακα.
1: Ευχαριστώ στον Αυτόπουλο που στο 80 σας είπε γκολ με το κεφάλι Ολυμπιακός. 12
0: πόντι. Κάνω φορτώματα, ρε.
1: 12 πόντι, ρε, πήρατε.
0: Φορτώματα.
1: Live στοίχημα, ρε.
0: Θέλει πολύ δουλειά Ολυμπιακός. Και δεν ξέρω αν θα προλάβει κι αυτός. Έχουμε αγώνα δρόμου εμείς.
1: Άτε κι αυτή η καμιλοπάρδα.
0: Ο Ολυμπιακός θέλουν δουλειά αυτές οι ομάδες.
1: Τι δουλειά θέλεις εσύ.
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Θα πάμε σε λίγο στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλει δουλειά ο ΠΑΟΚ. Έτσι θα είναι.
1: Εσείς θα παίζετε ξύλο μεταξύ σας μέχρι το τέλος της χρονιάς.
0: Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Ποιος θα γλύψει περισσότερο τον πρόεδρο.
0: Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Να
1: καλά.
0: Νομίζω ότι αυτά έχουν λυθεί, έχουν εξομαλυθεί.
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Θα δεις άμα έχουν λυθεί.
1: Εδώ εμείς τα κηδικοί κατηγορούνται τους αμυντικούς ότι παίρνουν λεφτά.
0: Αυτά,
1: και απορώ,
0: αυτά είναι στις δικές σας φαντασίες. Ποιος φτιάχνετε θέματα.
1: Παοξίδες το κάνανε.
0: Φαντασίες.
1: Οργανωμένοι σε εκπομπή.
0: Ναι,
1: παίρνει, λέω, Μανάβης 5.500 και του δώσει πάει πάω. Για τον Τζόρνταν λέει.
0: Άντε πάλι, τι καινούργια είναι αυτά πάλι.
1: Δυο ουρακοτάγκοι του ΠΑΟΚ που κάνουν εκπομπή. Επώνυμα.
0: Κατηγόρησαν. Δυο ουρακοτάγκοι, επώνυμοι.
1: Επώνυμα.
0: Ουρακοτάγκοι, επώνυμοι.
1: Ναι. Κατηγόρησαν ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χρηματοδότησε με 5.500 ευρώ.
0: Ποιοι είναι αυτοί που τα
1: παραγωγό. ΠΑΟΞΙΔΕΣ εκεί, οργανωμένοι.
0: Πού.
1: Σε live δικό του. Σε ΠΑΟΞΙΔΙΚΟ αυτό. Σε παοξίδικο.
0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Εμπάσχε που είναι, δύο ουρακοτάγκοι.
0: Μπορεί να τα είχαμε
1: τους έργο.
0: Μπορεί να τα είχαμε τον Τζόρνταν και βγήκα να κάνουν σαματά.
1: Εγώ ξέρω.
0: Εγώ, να ακούω το καθέ.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι.
0: Άμα του πιάσει ο Τζόρνταν και του κάνει τρία παραδείγματα, αποδείξε τα του πει. Θα του βάλει μέσα. Αποδείξε τα του πει.
1: Ο Τζόρνταν πρέπει να του πάει.
0: Αφού αυτό
1: το ότι λένε ότι πάει ΠΑΟΚ δίνει 5.500 μαύρα. Κάτσε, ποιο θίγεται. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν φύγεται. 5.500 μαύρα ότι δίνει έναν για να πει καλά λόγια για το Σαββίδι. Δηλαδή.
0: Εσύ τα πιστεύεις αυτά.
1: Βρε, τι μην νοιάζει εμένα.
0: Και εσύ πιστεύεις στις χαζομάρες τώρα.
1: Παοξίδες
0: θα λέτε.
1: Παοξίδες για παοξίδες.
0: Ότι
1: χρηματίζονται λέει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Χρηματίζονται λέει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Βγήκα δύο ρακουτάκι και εγώ τώρα κάτω σχολιάσω εδώ σε εκπομπή του ουρακοτάγκους.
1: Λαός του ΠΑΟΚ.
0: Άσε με ρε τίποτα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Πάμε λίγο παρακάτω. Δηλαδή πραγματικά
1: το Μανάβη με τον Νικόλα ουρακοτάγκη ήταν.
0: Του
1: θεοποιήσατε όμω. Του άλλου γιατί.
0: Πάμε στην ΑΕΚ. Εντάξει, χαζομάρε. Κάτω και εγώ τώρα σα σοβαρά να ασχοληθώ.
1: Γιατί το σβήνει αυτό.
0: Τι να σβήσω, ρε φίλε.
1: Πάνε
0: πέσα στα ίντερνετ σου που κάνετε τέτοια ίντερνετ και το
1: φίλε. Ποια ίντερνετ
0: εδώ τώρα εγώ θα ασχοληθώ με κάτι ανυπόστατο.
1: Τι τοξικότητες, τι ανυπόστατο. Με
0: τι
1: όνομα
0: είναι,
1: και επίδε το βγαίνει και λέει. Δεν του θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Άσε με τότε.
1: Παοξίδες.
0: Δεν του θυμάμαι.
1: Ιντερνετική εκπομπή. Σιγά με του ξέρω όλου. Και λέει ότι ο Τζόρνταν πήρε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ 5.500 δολοδοκία.
0: Θα ασχοληθεί ο Τζόρνταν και ΠΑΕ ΠΑΟΚ επομένω.
1: Εσύ δεν έχει να πει κάτι.
0: Όχι. Δεν ασχολούμαι με όπω είπε εσύ.
1: Εγώ λέω εμφύλιο στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τι είναι. Κατηγορούν οι μέντους δε.
0: Εσείς φτιάχνετε content από το πουθενά.
1: Εγώ το έφτιαξα, ρε.
0: Δημιουργώντας, ναι.
1: Εγώ το
0: έφτιαξα. Εσείς το πείτε, εγώ τώρα τα ακούω από σένα.
1: Μάθε λοιπόν.
0: Τι να μάθω. Επειδή. Κοίταξε.
1: Ρώτα και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Δεν ζουν όλοι γύρω από το δικό σας κόσμο.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Δεν είσαι το επίκεντρο.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Είστε μια μικρή κουκίδα σε όλο το τέτοιο.
1: Βράσε τι είμαστε εμείς.
0: Αυτό σε λέω.
1: Βράσε τι κουκίδα είμαστε εμείς.
0: Μια κουκίδα είστε. Κάθεσαι τώρα μεταξύ σας που είστε.
1: Πάρε
0: και κάνετε
1: καβγά. Στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που εκδώσατε καλεφάκελο λεφτά στον Τζόρνταν.
0: Πάνε με εσείς τα κάνετε. Για να ρωτά.
1: Δεν μιλάμε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ούτε
1: και
0: εγώ πήγα.
1: Εσύ ρωτά και που είναι φίλοι σου.
0: Να ρωτήσω πράγματα που είναι δεδομένα.
1: Ωρε παχύς ο Φάγγελος. Εγώ δεν το λέω. Είπα οξύδες.
0: Ποιοι είναι αυτοί.
1: Ο λαός του ΠΑΟΚ.
0: Ο λαός του ΠΑΟΚ έχει 1,5 εκατομμύριο.
1: Μυστακιδικοί.
0: Ποιοι είναι μυστακιδικοί. Είναι να λέμε πράγματα που έχουν βάση, όχι ότι μας καταβέζουν.
1: Μην τα θάβετε, μην τα θάβετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ θα θάψεις τώρα τη θυσία στην αυτά που είπε ο Μπέος ή θα τα προσπεράσεις.
1: Είμαι
0: 20 δευτερόλεπτα.
1: Είμαι υπέρ του Μπέου.
0: Ναι.
1: Συμπαθώ την ΑΕΚ και λέω ότι η ΑΕΚ πήρε βαθμούς τζάμπα από το Βόλο. Κανένα παοξή δεν μπορεί να το πει αυτό.
0: Ε, άμα γίνει, θα το πούμε.
1: Γιατί... Ποτέ δεν το είπατε.
0: Ω, μια χαρά το
1: ποτέ λέμε. Δεν παραδεχτήκατε.
0: Τι είδε τώρα στο Βόλο, να πάμε και στο Βόλο Σάκη να πιάσουμε Παναθηναϊκό και πάω
1: κουμπί. Τι είδα. Ναι. Δικαιώθηκα ότι θα πάθει θλάση ο Ρότα.
0: Ο Ρότα δεν έχει πάθει θλάση όμω. Θα μάθει γιατί εγώ μίλησα.
1: Τι έπαθε ο Ρότα.
0: Με τον Ρότα μέσω ενό φίλου μου.
1: Ναι, τι είπα,
0: έχει
1: είπα,
0: ένα θέμα στον Αστράγαλο.
1: Αχ, καλέ. Ο Βάργα τι έχει, ο Βάργα.
0: Ο Βάργα θλάση.
1: Αθλάσιο
0: ο Βάργα θλάση. Αλλά ο Ρότα δεν έχει.
1: Δοξάστε με.
0: Ο Ρότα εξίδες. Λοιπόν, γιατί το βράδυ που πήγαμε σε φίλους στη Λίλα, ο ένας ο φίλος μου είναι κολλητός με τον Ρότα.
1: Πήγε στην, πήγε στην κακόφωνη τώρα να μας λέει.
0: Κακόφωνη,
1: στην κακόφωνη πήγε.
0: Ποια κακόφωνη.
1: Στου Κυριακού η κακόφωνη.
0: Ποιο κακόφωνη. Θα η Λίλα, θα σε βγάλει, πες ένα λεπτό, θα σε τεντώσει.
1: Τι να με τεντώσει, ρε.
0: Θα σε πει, φύγε από εδώ, ρε λαπά, θα σε πει η Λίλα.
1: Τι λαπά να με πει. Αν με πει εμένα λαπά, εσένα τι θα σε πει.
0: Λαπά και εμένα.
1: Τι λουκουμάκι είσαι, ρε.
0: Μου σηκώνει και τι φανέλε. Τι μου σηκώνει τι φανέλε.
1: Τι να σηκώνει.
0: Τι να δούμε. Μου σηκώνει και τι φανέλε και είσαι ο Ισπανός ο χορευτής.
1: 4,50 το χιλιάρι ώρα.
0: Άντε πάλι με το χιλιάρι. Έχω δύο ερωτήματα για το ραπ και για την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Η ΑΕΚ μετά την αποτυχία σε Αστέρα και Κυφσιά πίεσε κάποια κέντρα αποφάσεις. Μήπως για να μην πάθει τρίτο καζό. Ο λαλίστατος κύριος Ηλιόπουλος που κάνει δηλώσεις μέχρι και στη Χρυσούπολη και σε κάθε γήπεδο παίρνει τα μικρόφωνα και κάνει λόγους. Χθες γιατί δεν είπε ούτε μια κουβέντα.
1: Θέλατε να έχετε τη διατησία της ΑΕΚ, ρε παοξίδες, να πούμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν θα κλεγόμαστε όμως κιόλα. Να μην κλαίγεις όμως κιόλα. Γιατί θυμάσαι κλάμα που έπεφτε.
1: Ο Γκαγκάτς.
0: Το κλάμα έφευγε σαν τον σαν τον Νιαγάρα έφευγε από πέρσι. Τώρα είναι καλά. Στηρίζουμε και Λανουά. Έτσι. Τι είδες τώρα στο παιχνίδι.
1: Τι είδα.
0: Ναι.
1: Μια προβληματική ΑΕΚ είδα. Χωρίς μπακ δεξί, με τον Κατσίνο μπακ δεξί.
0: Αυτό τώρα και αν είναι πρόβλημα. Δηλαδή σε η ΑΕΚ του Champions League και εμείς λέμε εδώ τα δικά μας κακοσχήμενα. Δεν γίνεται ΑΕΚ.
1: Με το γερό μάνταλο να περνάει πάλι από τα πόδια το γερό το μάνταλο.
0: Τέσσερις ασίστ έδωσε στο σωματείο.
1: Φαντάσου τι τραγωδία.
0: Δεν γίνεται ολόκληρη ΑΕΚ. Το ξαναλέω. Ναι, να έχει μόνο ένα δεξί μπακ. Και ο άλλος να είναι η χαοτική διαφορά του άλλου. Ή να κάνει αλχημίες. Όπως κάνει και ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα θεσμό μόνο.
1: Ο Κέρι πότε θα πάθει θλάση.
0: Ο Κέρι δεν θα πάθει θλάση. Ο Κέρι απλά όταν θα πάμε και μετά. Και η εγκέφαλο. Δεν καίει θλάση. Κάνει λάθη. Χθες έδιωχνε χωρίς λόγο πολλές φορές γιατί πνευματικά έχει τεντώσει.
1: Καλά, μωρέ, εντάξει, με το Θυμιάνι στόπερ παίζει.
0: Ναι, καλά, αυτόν έχουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτόν έχουν. Λοιπόν, τι είδες με την Σινάικο που πάλι ο Γιώβης έσωσε την κατάσταση. Μεγάλη φοράκλα. Καταρχάς το πέναντι τη ΑΕΚ είναι.
1: Που κέρδισε
0: ναι.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Το πέναντι
1: του. Σταθερό είναι το πόδι του Κάργα.
0: Ο Κάργα το τόνο.
1: Σταθερό το σιλόν το πόδι. Πέφτει άλλο απάνω στο πόδι. Πέναντι παίζει. Άλλη τι είναι αυτό.
0: Το πέναντι που ζητάει ο Βόλος.
1: Πεναλτάρα είναι.
0: Αν θες το δίνεις.
1: Όχι αν θες το δίνεις.
0: Αν θες το δίνεις.
1: Όχι αν θες το δίνεις. Πάει στο βάρ και δίνει το. Ελέγχει το ψάκι και δεν ελέγχει τον πέναντι.
0: Δεν έλεγε το πέναντι.
1: Είναι υποπτάρα 100%.
0: Γι' αυτό και βγήκε μετά ο Μπέος και ούρλεζε.
1: Καλά έκανε.
0: Το γιο του κάνα μανούρε, δεν ξέρω αν το είδε.
1: Καλά έκανε. Πήγε ο Μπρινιόλι να τυχωθεί στο γιο του.
0: Πήγε ο Μπρινιόλι.
1: Πήγε ο Μπέος να τυχωθεί, έγινε μανούρα. Εντάξει.
0: Ο Μπέος μετά μίλησε για ποταρίσματα, άρχισε και τα άλλα.
1: Να μην μιλάει ο Μπέος για ποταρίσματα.
0: Για ποταρίσματα, ναι, ακριβώς. Άστα.
1: Ασκεί δεν τον παίρνει να μιλάει, τα άλλα καλά τα είπε.
0: Άλλα καλά τα είπε.
1: Άστα ναι. Ποταρίσματα, Μπέο, άστα. Έχει κάνει κάτι μαγούλες από τα ποταρίσματα, άστα. Μην, άστα. Άστα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, πραγματικά.
1: Εκεί ας μην μιλάει. Στα άλλα έχει δίκιο όμως. Και για τους δημοσιογράφους των ομάδων όλων που είπε ότι είναι φλόροι, καλά είπε. Για τους ρεπόρτερ των ομάδων των μεγάλων, καλά τα είπε.
0: Βγήκαν τώρα εδώ. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Τώρα μου το στέλνω αυτό.
2: Τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας. Αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και σκουπίδια. Τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει. Σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης.
0: Τα δέφη ο Αχιλλέας ο Μπέος. Χθες έτσι τον ακούσαμε.
1: Το συμπαθείς επειδή τον είναι Αχιλλέα, βλέπω.
0: Ναι, το όνομα μου αρέσει γιατί είναι το όνομα
1: είναι του. Είναι το όνομα του Αχιλλέα μας
0: λέει. Το όνομα του γιού μου, ναι, εντάξει, οκ. Okay, το συμπαθώ.
1: Γλυκό αγόρι.
0: Γλυκό μάχημος.
1: Βέβαια και ο Αχιλλέας άμα γίνει 25 χρονών, σαν τον Μπέο θα γίνει.
0: Ναι, έτσι προς τα εκεί πάει. Προς τα εκεί πάει.
1: Προς τα εκεί πάει το έργο,
0: ναι. Έχει κολλήσει και από σένα μικρός με τον box και πάλι.
1: Πήγε πάλι.
0: Ναι, box και πάλι, αλλά πάει και μπάσκετ λίγο για να μάθει λίγο το ομαδικό πνεύμα. Άσο να αθλείται όλη μέρα, να τεντώνει έξω.
1: Άμα θέλει ομαδικό πνεύμα, θα έχει τρεις διαφορετικές γκόμενες.
0: Εγώ,
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα δω, θα κάτσω να παρακολουθήσω τον Τζόρνταν τώρα.
1: Τώρα ξέρεις, Τζόρνταν, μπορεί να σου πάρει τα σπίτια τώρα.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Βγήκα ο Γιώργος, ο Κώστας και ο Τάκης και τι είπαν.
1: Θα τους αλλάξει τα φώτα τώρα.
0: Εγώ
1: είμαι με Τζόρνταν. Θα τους πάρει και ένα διαμέρισμα μανάβης τώρα. Κάνει αγωγή.
0: Είμαι με Τζόρνταν 100-0. Πώς γίνεσαι, έχεις αποδείξει αυτό. Έχεις αποδείξει επειδή βγήκες σε. Τι επώνυμα, βγήκες με.
1: Το παίρνω λέει πάνω μου να πούμε. Ο Ουρακοτάγκος ο ένας.
0: Το παίρνεις πάνω σου τώρα, άμα θέλει να ασχοληθεί ο Τζόρνταν.
1: Ασχολήθηκε, θα κάνει μήνυση.
0: Φυσικά και πολύ καλά θα κάνει. Απέδειξε το. Απέδειξε το τώρα.
1: Φίλιο στο λαό του
0: Πάου. Δύο μανάβικα.
1: Μεγάλη Πάου
0: Κάρα. Ένα κανάλι που έχει 800 άτομα και το βίντεο αυτό έχει 200 προβολές. Γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Το κάνουμε θέμα εμείς. Μας ακούνε εδώ 100.000 κόσμο να κάνουμε θέμα ένα κανάλι που έχει 200 προβολές.
1: Λέμε για το εμφύλιο που έχει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Απέναντι αυτό τη ΣΑΕΚ το παίρνουν 4 ομάδες μόνο στην Ελλάδα. Μα δεν νομίζω, Μπίλη μου, να το παίρνουν 4 ομάδες. Γιατί και χθες, αν θες να το συζητήσουμε, στο πρώτο λεπτό γίνεται πέναντι πάνω στον Αντιαγέ Μάρς και το κάνει γαργάρα. Δεν το παίρνουν. Γιατί και στην Αθήνα με τον Πανεκό Μάρς πέναντι μου έδεσαν. Αυτά να τα πεις αλλού, μην τα λες εμάς. Και χθες πάλι στο πρώτο λεπτό δεν μου δίνει πέναντι. Και προκαλώ να δούμε τη φάση όλοι καρέ-καρέ μαζί. Όποιος θέλει.
1: Κατά τα άλλα, με τον Καγκάτσι πήγαν στο ρέμο όλοι μαζί και χορεύανε να
0: πούμε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Οι βλαχοπαοξίδες
0: δεν τα παίρνουν μόνο οι τέσσερις ομάδες. Άστο. Τα παίρνουν οι τρεις ομάδες.
1: Κατά τα άλλα χορεύανε εκεί με το ρέμο και τον Καγκάτσι.
0: Ναι, οκ, εδώ έχεις δίκιο. Εδώ έχεις δίκιο. Την είδες τη φάση με τον Ιωάννη. Φυσικά είναι πέρα, τον τραβάνε.
1: Ο Αριστεράτο.
0: Ξεκινάνε τον τραβάνε και οι δύο και όταν πατά. Και ο Αριστεράτο τραβάει τελώς. Και επειδή είναι κτίνος ο δικός μου,
1: δεν πέφτει
0: εύκολα.
1: Έπεσε όμως.
0: Έπεσε στο τέλος. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ποιος σου άρεσε, ο Γκατζίνο, σου άρεσε τα δεξιά.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι. Ο Μουκουντή θα πάθει θλάση.
0: Τώρα έβαλε το Μουκουντή. Το
1: Μουκουντή τώρα.
0: Το Μουκουντή έβαλε στο χαστό.
1: Ο Βιτάλης είναι η Ελένη Βιτάλη να τραγουδάει τίποτα.
0: Πήρε και κάρτα.
1: Α, στον δρόμο δεν είναι χάβ αυτό τώρα εκεί πέρα μέσα.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει και επιλογές όμως. Έχει επιλογές. Ο Γιώβης αποδεικνύει ότι είναι εντάξει το παιδί, είναι μεγάλο σκόρερ. Δηλαδή δεν έχω λόγια για τον Γιώβης. Βάζει ένα γκολ συγκλονιστικό.
1: Μάνταλος αριστερά.
0: Είναι δύσκολο τον γκολ που βάζει ο Γιώβης.
1: Βέβαια.
0: Είναι δύσκολο
1: με
0: τον γκολ.
1: Με ανάποδη κίνηση, βέβαια.
0: Κάνει ανάποδη κίνηση και για να το στείλει εκεί όπως πρέπει.
1: Βέβαια.
0: Είναι πρόβλημα. Είναι θέμα.
1: Είναι κεφαλοσφαιριστικό γκολ. Δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Δείχνει ότι το κεφάλι του το δουλεύει καλά, να πούμε.
0: Και βεβαίως δείχνει ότι κάποιες μεταγραφές όπως του Ζωάου Μάριο που κάποιοι μπορεί να τις υποτίμησαν σε τέτοια μάτς είναι χρήσιμες.
1: Α, μην ήταν ο διαιτητής, θα σου έλεγα ότι χρήσιμη θα ήταν.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως η ΑΕΚ.
1: Εμένα πάντως οι αεξίδες με βρίζουν, δεν με ενδιαφέρει τι λέτε και τι γράφετε.
0: Τι σε βρίζουν.
1: Δεν πάνε να κάνετε ό,τι
0: θέλετε. Εσύ έχεις αποδειγμένα πίσω ότι εγώ συμπαθώ πιο πολύ από όλου στην ΑΕΚ. Τι να πει τώρα,
1: τι να πω.
0: Το άσπρο μαύρο
1: να γίνω ρεζίλη στα γεράματα.
0: Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα μπορούσα να πω ότι δεν είναι κόκκινη του Ζαφύρη. Μπορούσα να το πω ότι δεν είναι κόκκινο, φυσικά λέω μπορεί να δω δίκιο.
1: Ο Μπέος έχει χίλια δίκια. Τέλος. Πήρε κάλπη και νίκη ΑΕΚ χθες.
0: Πήρε, θα μπορούσε να λήξει οπαλία. Πάντως ο Βόλος νομίζω ότι αδικείται από τη βαθμολογία του. Είναι μια χαρά ομάδα. Και ξέρεις ποιος μου αρέσει πολύ αυτό το στο ακριανό σου
1: εκπουσία. Και ο αριστερά, δεν βάλε την εικόνα.
0: Ο Κόμπα.
1: Ο Κόμπα
0: εμένα
1: ήταν...
0: μου αρέσει ο Γκονζάλες. Γιατί ο άλλος είναι πιτσιρίκος αυτός ο Γκονζάλες.
1: Ο Κόμπα ήταν εκεί. Βέβαια βρήκε τον Κατσίνοβιτς και έκανε μαγκές να πούμε από εκεί πέρα.
0: Μπράβο.
1: Τον είπε εκεί ο Μπάτσος, εκεί ο προπονητής.
0: Μπράτσος. Είναι και μπράτσος και μπάτσος.
1: Είναι και μπράτσος και μπάτσος.
0: Θέλω να με κοιτάς όπως με κοιτάζει ο Μπάτσος.
1: Ποιος Μπάτσος, τι λέει.
0: Το λέει ένας από αυτούς εκεί, ρακ, μακ, τα λένε.
1: Θες να σου γράψω εγώ 30.
0: Γράψε με ένα τέτοιο να κάνουμε.
1: Έλα, ρε, φίλε,
0: και τώρα. Να πάμε να τα δώσουμε στη Λίλα και να κάνουμε ένα γκρουπ μαζί να χορεύει Λίλα.
1: Πόσο χρόνο είναι η Λίλα.
0: Πρέπει να είναι 30.
1: Βλέπω ότι λες πολύ, ε.
0: Γιατί.
1: Ναι.
0: Με εντυπωσίασε.
1: Ναι.
0: Με εντυπωσίασε η Λίλα. Με εντυπωσίασε γιατί είχε όλο το πακέτο.
1: Από φωνή δεν έχει.
0: Από φωνή φωνάρα και από κορμί καρακορμάρα. Άσο, δεν το συζητάμε.
1: Μύρε κουλιανέ.
0: Πήγες
1: εκεί με τον οδοντίατρο το δικό μας και τον άλλον.
0: Το Σίμο.
1: Άλλος κρύος και αυτός ο Σίμος.
0: Κρύος και ο Σίμος.
1: Ναι, πήγαν εκεί να δούνε. Ρε, είχετε ανάγκη να δείτε. Ελάτε στο γυμναστήριο.
0: Πήγαμε να δούμε το
1: Βέλγιο.
0: Πήγαμε να πιούμε ένα ποτάκι και να δούμε κόσμο.
1: Εμένα με έστειλε χαιρετίσματα ο.
0: Ποιο έστειλε πάλι.
1: Τι αίρε που έκανε συναυλία.
0: Ποιος
1: ο Κιάμος.
0: Ο Πανός.
1: Ημέρα από το Πουλικός λέει.
0: Α, Πανός αγαπημένος. Εδώ το φέραμε 2004, 5, 6. Εδώ κάναμε κομπές live score.
5: Έχει και καλύτερο για τη Λίλα.
0: Για πες.
5: Από πού είναι η Λίλα.
0: Όπα.
5: Από τα Χανιά της Κρήτης Κωστή μου. Γεννημένη το 92.
1: Δεν γουστάρω.
0: Κορίτσαρος.
5: Ήταν το κερασάκι τώρα.
1: Κορίτσαρος.
0: Λοιπόν, ξέρεις κανένα καλό ηλεκτρολόγο, Ντίνο? Εσύ όχι. Λογικά θα ξέρεις, αφού με τα μασταρέματα τα πας εξαιρετικά. Κάνεις σπίτια, κάνεις.
1: Με κλέβουν οι μάστορες πάντα.
0: Πόσες φορές έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα, παιδιά, σε φιλαράκι μας? Πλέον δεν χρειάζεται. Μπαίνεις στο Δουλευτερά, βλέπεις επαγγελματίας, reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνο σου. Επιστρέφουμε με το παλικαρίσιο διπλό του ΠΑΟΚ, το οποίο ήρθε.
1: Με το Θημιάνη Στόπερ.
0: Και με,
1: μεγάλο
0: και με 3 over 2,5 τραυματισμούς στο παιχνίδι.
1: Τι βγάλετε τους ώμους?
0: Βγάλαμε τους ώμους. Θα τα πούμε μετά τι συμβαίνει για κάθε παίχτη. Για να ολοκληρώσουμε με την 5η αγωνιστική και με το διπλό της Πανάθας.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ πέτυχε καθοριστική εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Ισόπαλο, χωρίς τέρματα, έληξε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός μετά τον νικηφόρο πέρασμά του από την Καλαμάτα με 1-0. Η ΑΕΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στην έδρα του Βόλου, επικρατώντας με 2-1. Με το τρίποντο της νίκης, αποχώρησε ο Ολυμπιακός από τη Λιβαδιά, κάμπτοντας την αντίσταση του Λεβαδιακού με 1-0. Συναρπαστικό παιχνίδι με 4 τέρματα διεξήχθη στο Ηράκλειο, όπου Όφη και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2. Αναφορικά με τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα με 15 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον ΠΑΟΚ που έχει 12 και την ΑΕΚ με 11. Όφη και Ολυμπιακός μοιράζονται από 10. Η αγωνιστική κίνηση των συλλόγων παγώνει προσωρινά λόγω των επίσημων υποχρεώσεων που έχει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο UEFA Nations League. Την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ είναι προγραμματισμένη η πρώτη σπουδαία εκτός έδρας δοκιμασία της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία. Επανέναρξη στο πρωτάθλημα θα υπάρξει το τριήμερο από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της δεύτερης τάξης επαγγελματικής κατηγορίας βρίσκονται οι σημερινές απογευματινές αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο ΠΑΟΚ Β' υποδέχεται τον Έστω Χρυσούπολη στις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα που ο Πανθρακικός φιλοξενεί την νίκη Βόλου, ενώ νωρίτερα στις 4 η ΑΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Πύργος. Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικεί η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ απόψε στις 8 το βράδυ στη Μίκρα. Το συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει την αναγέννηση Άρτας στον μεγάλο τελικό του Super Cup. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
15: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
16: Πλακάκια.
15: Ωραία. Πόσα?
16: Δεν ξέρω.
15: Τι σχέδιο?
16: Δεν ξέρω.
15: Τι χρώμα?
16: Δεν ξέρω.
15: Τι ξέρεις?
16: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
15: Tile Days?
16: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
15: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
17: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
18: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
17: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο.
19: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots.

111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 450.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει, όπως όλους μας. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Φίλες και φίλοι, Μετρόπολης ακούτε, ράπε cool στα αυτάκια σας. Μπήκαμε τέταρτο ημίωρο, μας έχουν μείνει τα διπλά του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ να σχολιάσουμε. Βαθμολογίες, τι έχουμε από εδώ και πέρα. Μπάσκετ, Πετρίδης, αλλά τώρα έχουμε κίνηση και γκάλωπ, χάρη μας.
1: Λοιπόν, Κωστή μου, θέλω να μου πεις πόσες πιθανότητες θα έδινες σε Παναθηναϊκό για κατάκτηση πρωταθλήματος.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό, ναι, το έκανα στο TikTok.
1: Για πες, τις 100.
2: 65%.
1: ΑΕΚ.
3: 65 ρε τρελέ.
1: Άστον, άστον.
3: 65 ρε τρελέ. Θα είναι 65% σε μια ομάδα τώρα πέμπτη αγωνιστική.
2: Ναι, ναι.
3: Τι είμαστε, άμα ήμασταν δύο αγωνιστικές, θα σε έλεγα 65.
2: 65%.
3: Ωραία, άτε μοίρασε το άλλο.
1: Ωραία. ΑΕΚ.
2: 15%.
3: Πήγαμε στο 80.
1: Ωραία.
2: Και
1: ωραία.
2: Από 10% οι άλλοι.
3: 65, 15, 10, 10.
1: Nice. Διαφωνούν μαζί σου οι πλατφόρμες οι οποίες βγάζουν τη στατιστική.
2: Δεν πάνε να διαφωνεί και ο Θεός ο ίδιος.
3: Πρώτο φαβορή ποιο δίνουν καταρχάς.
1: Πρώτο φαβορή δίνουν, εντάξει, όπως...
3: Το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Άρα τι θέλεις να πεις.
1: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Έχει, τα ποσοστά, λέω, τα ποσοστά έχουν...
3: Πάντως η data, πώς τη λένε, πρώτο φαβορή δεν δίνει το Παναθηναϊκό.
1: Football meets data.
2: Ποια data και μάτα και η data.
3: Δες εδώ, τράβημα το 2.
1: Την ΑΕΚ δίνουν πρώτο φαβορή.
2: Όταν παίρνατε τις ενώσεις. Να τα λέγατε αυτά στον
1: Μπάρμπαρ. 32% δίνουν την ΑΕΚ πρωτοφαβορή, 25% τον Ολυμπιακό, 23% τον Παναθηναϊκό.
3: Α, τρίτο φαβορή δίνουν.
1: 19% τον ΠΑΟΚ και 1% δίνουν.
3: Α, πήγαν 19% τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα το δίνανε 7 ή 8.
2: Ποια είναι η τάτα, ρε, τι είναι η τάτα.
1: Μίτσο, μία από τι μεγαλύτερε πλατφόρμε ανάλυση πιθανότητων.
2: Πού είναι αυτή, από πού έδρε.
1: Στο εξωτερικό.
2: Μυρίζει να πούμε χωματίλα εδώ Θεσσαλονικιώτικη και Αθηναϊκή.
1: Όχι.
2: Άμα δεν βρωμάει χωματίλα, τώρα ποια τάτα και μάτα και θιά μου η στάτα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση του δρόμου Βασίλη, Όλγα και Τσιμισκή δημιουργούν προβλήματα πρωί-πρωί. Η κάθετο στην Κατσιμίδη επίση με καθυστερήσει. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να κινηθούν στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα το πράξουν και αυτοί με δυσκολία. Ο περιφερειακό, πολύ καλά. Πάμε γκάλο.
2: Περιφερειακό,
1: πολύ καλά. Λοιπόν,
3: τέτοια ώρα μόνο κέντρο δίνω, πάει περιφερειακό. Περιφερειακό είναι 7,5-8. Το παρά με 9 maximum.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε τις επιλογές τις οποίες έχουμε στο σημερινό μας γκάλωπ και ερώτημα. Να μας πει το κοινό ποια ομάδα είναι αυτή η οποία του άρεσε περισσότερο. Δεν λέμε ούτε για κατάκτηση πρωταθλήματος ή τίποτα άλλο. Από τις 5 πρώτες στροφές του πρωταθλήματος. Είναι ο Παναθηναϊκός που είναι και πρώτος. Είναι η ΑΕΚ η οποία έκλεισε και αυτή με θετικά το πρώτο μισό με νίκη, η οποία σήκωσε τόσο διαιτητική συζήτηση. Είναι ο ΠΑΟΚ ή είναι ο ΟΦΗ. Τέσσερις επιλογές, δεν βάλαμε τον Ολυμπιακό, δεν έχει θέλξει, είναι η αλήθεια. Παρόλο που πήρε και την νίκη.
3: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει από τα πρώτα πέντε μάτς, φίλε, κάνει ήδη 2-3 γκέλες.
1: Όπως και η ΑΕΚ που είχε σκοντάψει.
3: Έκανε 2-3 γκέλες και στο 90 κάτι σώθηκε 2 φορές.
2: Και ξέρεις γκέλα έκανε.
3: Δεν έκανε καθόλου γέλα.
2: Μια χαρά.
3: Σε ένα μήνα, σε ένα μήνα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Κανονικά τρία πονταλάκια στο σακούλι.
2: Έλα, γέλα έκανε και χθες.
3: Τι γέλα έκανε.
2: Γέλα έκανε.
3: Απλά σήμερα οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν μπορούν να χαρούν την νίκη γιατί τους τη λένε όλοι δικαιολογημένα. Αυτό γίνεται. Σου λέω εγώ να σου πω τι γίνεται στην οπαδική πιάτσα.
2: Το έχει ζήσει και εσύ αυτό παλιά.
3: Όλοι το έχουμε ζήσει. Είναι ότι χειρότερο. Όλοι το έχουμε ζήσει. Τι, εγώ θα βγω απ'

0: Εννοείται. Απλά εδώ και ένα χρόνο, επί εποχή Γκαγκάτση, ο Πάκου δυστυχώς είναι έξω από αυτήν την ιστορία.
1: Τζάμπα πλήρωνε ο
0: Πάκου. Φυσικά. Φυσικά τζάμπα. Φυσικά, τι βλέπεις εσύ τον Πάοκ να ευνοείται σε κανένα μάτς? Μόνο εις βάρος του σφυρίγματα παίρνει.
1: Και θα κλάψω εγώ τον Πάοκ.
0: Με εξαίρεση το προηγούμενο που πρόσεξε, πήρε υπέρ του ένα σφύριγμα. Μετά πάντως είχαμε και εις βάρος του. Δηλαδή την κόκκινη ζαφή τα είπαμε. Τη δίνεις εύκολα στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Πρέπει, να κλάψω, πρέπει να κλάψω εγώ το Σαββίδι τώρα.
0: Όχι ρε, σου λέω τα δεδομένα τώρα πώς έχουν. Πάμε λίγο στον Πάοκ.
1: Που ελέγχει, υποτίθεται τη νύχτα.
0: Υποτίθεται.
1: Και τον τρώνε τη μέρα να
0: πούμε. Υποτίθεται. Λοιπόν. Πάμε.
1: Ποδοσφαιρική νύχτα εδώ.
0: Ναι, δεν ελέγχει τίποτα. Ξεκάθαρα, άμα έλεγε, δεν θα γινόταν αυτό το πάρτι τη ΑΕΚ χθες. Η ΑΕΚ χθες για μένα.
1: Για σμήντα στο ρωστό.
0: Η ΑΕΚ χθες για μένα δεν είναι όμως. Έκανε επίδειξη δύναμη σε εξωαγωνιστικά. Ναι. Όπως έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός. Επίδειξη δύναμη σε εξωαγωνιστικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει και γκρινιάζει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε να γκρινιάξει και ο ΠΑΟΚ. Είδε ο Πάοκ ποτέ να διαμαρτύρεται, το έκανε βέτος.
1: Δεν σας κλαίω, ρε.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι φαίνεται ξεκάθαρα, δυστυχώς αυτό το πρωτάθλημα. Εγώ είμαι πολύ κοινικός. Πολύ κοινικός. Ότι τα ενία πλέον τα έχει Παναθηναϊκός και ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν ξέρω ποιος από πού και τι.
1: Στις επόμενες εκλογές.
0: Και ξέρω ότι ο Πάοκ και ο Ολυμπιακός γκρινιάζουν.
1: Στις επόμενες εκλογές ξοδέψτε κάνα 2-3 εκατομμύρια ακόμα να
0: πούμε. Τζάμπα και η λάμπα.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Πάμε στο Πανετολικό Πάοκ.
1: Εμένα με νοιάζουν όταν μετρούν τα δικά μου τα λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Το αλουνού τι με νοιάζει
0: εμένα. Πάμε στο Πανετολικό Πάοκ.
1: Ας διαστεί ο Τζόρτζ.
0: Και όμως χθες ρε φίλε, κάποια στιγμή που έκανα το live σε εκπομπή, μου στείλαν τι μήνυμα. Έπαιζε ο Πάοκ, γινόταν χαμός.
1: Ναι.
0: Κουλ μου λέει, ο ραπ κάνει αποταμιεύσεις, λέει τα χρήματά του τα επενδύει σωστά.
1: Ναι.
0: Του λέω ρε μπαγάσα, πλάκα με κάνεις. Έχουμε τον Πάοκ. Βλέπουμε εμάς, κάνουμε ράνουμε και μέσα σε μήνυμα αν επενδύει ο ραπ σωστά τα χρήματά του.
1: Όπω πούτε το Χόλιγου.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα, του έχει κάνει, αυτή είναι δική σου.
1: Ναι.
0: Του έχει κάνει τέτοια κουτσομπολονίηση που θέλουν να τα ξέρουν όλα.
1: Κάποια δεν τα ξέρουν.
0: Κάποια ναι. Άκου να δεις.
1: Μπορεί να τα εικάσουν.
0: Να τα εικάσουν.
1: Να τα εικάσουν.
0: Τα επενδύει σωστά.
1: Ας φανταστούν και τίποτα. Ναι.
0: Λοιπόν, Πανετολικός Πάοκ χθες στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Με τον Πάοκ να κάνει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Το καλύτερο πρώτο ημίχρονο φέτος στο πρωτάθλημα.
1: Με το Θημιάνη στόπερ.
0: Άντε πάλι. Ναι, με το Θημιάνη στόπερ. Με το Θημιάνη. Όλοι κάποιο στόπερ έχουν. Όλοι ως τώρα είχαν ένα στόπερ.
1: Το πήρανε από εξάρι και το βάλανε στόπερ δηλαδή.
0: Στο Πασαραϊκό στόπερ έπαιζε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ο Πάοκ τον έβαλε εκεί γιατί το βάφησε χαφ και δεν είχε χαφ.
1: Δεν
0: θυμάσαι πέρσι που δεν είχα χαφ.
1: Μάλιστα.
0: Στο Πασαραϊκό στόπερ έπαιζε.
1: Θα πρέπει να ρίξω εγώ Ζεμπέκο με το Θημιάνη που πήρα νίκη μέσα στο Αγρίνιο να,
0: να μην το σχολιάσουμε.
1: Να το σχολιάσουμε.
0: Αυτό κάνουμε. Άσε να το σχολιάσουμε. Ο Πάοκ ο οποίο ξεκινάει καταρχά το μάτ. Άσε να πούμε 2-3 πράγματα να ακούσει ο κόσμος και βάλε τα πιπέρια σου. Χωρίς Διέγκο Κώστα και Τάισον.
1: Γιατί?
0: Ο Τάισον σήκωσε πυρετό και ο Διέγκο Κώστα είχε το γόνατό του, ένιωθε ενοχλήση, του κάναν μια μαγνητική. Δεν βρήκανε κάτι.
1: Τι είναι το γόνατο,
0: τον προφύλαξαν. Τον προφύλαξαν.
1: Πότε πρόλαβε το γόνατο να πούμε.
0: Τον προφύλαξαν. Ωραία. Περισσότερο προφύλαξε. Σου λέει κάτσε, μην γίνει τίποτα.
1: Τώρα είναι και ιώσει, να ξέρει.
0: Ο Τάισον την πάτησε έτσι. Ο Τάισον την πάτησε έτσι.
1: Κάνει παρέα με νέα άτομα και θα τον.
0: Όλοι με νέα, και εγώ με νέα άτομα κάνω.
1: Άσε, δεν μιλάμε για σένα, ναι. Μιλάμε για άλλο.
0: Όλος ο κόσμος κάνει με νέα άτομα.
1: Αυτός δεν είναι κύκνος.
0: Όποιος δεν κάνει νέα άτομα, πώς είναι. Παντρεμένος παιδί, μια χαρά. Κύκνος.
1: Πρέπει τώρα.
0: Λοιπόν, ο Πάοκ.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα. Λέω κάνει παρέα με νέα άτομα.
0: Ναι.
1: Και θα του φύγει η γρήπη γρήγορα να πούμε.
0: Ο Πάοκ που ξεκινά με Παυλέγκα, Ελουστό, το Μιχαλίδη, Μπάμπα Κένι, Ζαφίρι, Γιάκη, Πέλκα, Ζήφκο, Βισάλη και Ντιαγέ.
1: Μ' αρέσει αυτό ο χάφο δικό σου.
0: Ποιος?
1: Ο Γιώκητς.
0: Ο Γιάκητς.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Πεκτάρα,
1: Λοιπόν, έχεις ποδοσφαιρικό μάτι, ρε κουφάλα. Πραγματικά το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί έμαθα.
0: Τι έμαθες,
1: ότι έπιασε ένα μάνατζερ.
0: Άντε πάλι.
1: Και τον είπε εσύ τι θα γίνει με τα χάφια τα λοιπά. Πήγα εκεί στον Πάοκ εκεί που.
0: Τι είναι αυτή η κοτσομπόλα.
1: Που δίνουν τα 5,5 χιλιάρικα στον Τζόρνταν που λένε οι άλλοι. Εγώ δεν τον
0: έκανα. Ναι, βγήκαν οι άλλοι.
1: Και σε ακούσανε.
0: Γιάκητς.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλό και χθες. Και ακόμα είναι ανέτοιμος ο παίχτης. Να ξέρεις, δεν είναι στο 100%.
1: Δεν πάμε να βρει καλά μάστορα να μας φτιάξει την παραμή. Μόνο χάφ βρίσκεις να πούμε.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλός ο Γιάκης και κολλάει με τον Ζαφίρι. Χθες τον αποθέωσε τον Ζαφίρι. Λέει είναι το next big thing της Ελλάδος.
1: Ναι, μεταξύ, εγώ ένα μπεύκο.
0: Τι έχεις?
1: Ένα μπεύκο.
0: Τι μπεύκο?
1: Μπεύκος. Δέντρο, μπεύκο.
0: Α, έτσι που μου είπες μπεύκος, νόμιζα ότι είναι επίθετο.
1: Όχι, ρο, μπεύκος.
0: Έχουμε ένα δέντρο που είναι ένα μπεύκο.
1: Και λέω τον Άρτη, δεν το κόβεις, λέω το δέντρο. Λέει πρέπει να πάρουμε άδεια.
0: Ναι.
1: Λέω τι άδεια πάρουμε. Πότε είναι εκλογές, θα πούμε το δήμαρχο τον ψηφίσμα και θα. Τι άδεια πάρουμε τώρα. Λέει εσύ.
0: Φυσικά
1: πέρα. Πάμε από την Αλβανία. Και κουφάλα, άρτη το λέω. Σοβαρά.
0: Δεν το ήξερε ότι πρέπει να πάρει άδεια για να ακούσει το δήμαρχο.
1: Όχι, δεν το καλό το λόγο του δήμαρχο για το
0: γονείο. Για να το κόψουμε τον Πεύκο.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μάθαμε και τα νέα του Πεύκου, παιδιά. Τώρα ξέρετε.
1: Πάρε ένα βράδυ να ρίξει το λέω εκεί πέρα. Λέει άδεια.
0: Πρέπει να πάρει άδεια, φίλε.
1: Στο σπίτι το δικό μου πάρω άδεια.
0: Ρώτα το λίγο, μόνο ο Πάοκ θα παίζει με αντίπαλο το Θημιάνη στόπερ ή το Φαμπιάνο που έλεγε πριν εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα βρίσκει ένα στόπερ, λέει, για να μα. Ναι, για να μας τσιτώσει. Ναι.
1: Ρε φίλε, εγώ δεν τσιτώνω κανέναν. Εγώ λέω πήγε ο Θημιάνης στον Πανετολικό και έπαιξε βασικό στόπερ, δεξί στόπερ σε τετράδα άμυνα εναντίον του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα εσύ την κατάλαβε, την κατάλαβε.
0: Ο μάναζε μας ακούει, λέει πες όμως είναι φίλος ο μάναζερ 20 χρόνια και ξέρει ποιον εμπιστεύεται. Ναι, φυσικά εννοείται.
1: Πάντα θα γίνει τώρα μανιζιακιά.
0: Εννοείται. Πρέπει να ξέρω ποιον εμπιστεύομαι, φίλε. Δεν γίνεται έτσι η ζωή.
1: Κάνα τραπέζα μας κάνει, δεν μάναζε.
0: Μα θες τραπέζα, θα μας κάνει. Θα μας κάνει, ναι, θα μας κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παιχνίδι. Πάμε λίγο στο παιχνίδι. Ο Πάουκ στο πρώτο μήχρονο είναι καταπληκτικός. Εγώ δεν έχω ψεγάδι για την εμφάνιση.
1: Ο Μπέλκας, καλό ήταν ο Μπέλκας.
0: Μια χαρά, όπως όλη η ομάδα καλή. Όπως όλη η ομάδα ήταν καλή. Ήταν μέσα στις φάσεις. Είχε μόνο κακή σκέψη στην τελική προσπάθεια του ναι. Πάουκ. Δηλαδή δεν δημιουργήσε όσες φάσεις θα έπρεπε να κάνει.
1: Ο Σέρβας εκεί που θέλει τα λεφτά ήταν καλός. Μέτριος ήταν.
0: Δεν έκανα τα καλύτερο παιχνίδι του.
1: Ήθελε τα λεφτά.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Το ραντεβού.
0: Κοίταξε, τώρα πάνε σε εθνικές. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουν και διαπραγματεύσεις με Μιχαηλίδη και Ζήφκοβιτς.
1: Μιχαηλίδης πώς θα θέλει.
0: Δεν ξέρουμε, θα ξεκινήσουν τώρα διαπραγματεύσεις.
1: Με ποιο θα μιλήσουν.
0: Με ποιο, με Κοτζάρεβα, αυτή η διαπραγματεύση.
1: Είναι και εγωιτευτικός παραθεμάτωνα.
0: Ναι,
1: να πάρει τη θέληξη να πούμε. Να τα κάνας.
0: Εγώ δεν κάνω τραπέζια, βραδιές ολόκληρες μπορώ να κάνω πέσω Κωστή. Βραδιές ολόκληρες. Αλλά λέει πέσωνα ότι ο Γιάκης
1: ναι.
0: Πλέον το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος. Δεν έχει λέει υποχρεωτική ρήτρα. Άμα τον σκάσουν παραπάνω άλλες ομάδες, θα τον πάρουν άλλες ομάδες.
1: Καλά, εσύ θα κάνετε γήπεδο μετά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άστο Γιάκης.
1: Τα λεφτά τι έγινε με τον Καφτατζόγλιο, θα τα.
0: Δεν έχουν έρθει ακόμα. Αυτά που είπες εσύ που ρώτησα. Δεν έχουν έρθει. Το Καφτατζόγλιο ελπίζω να είναι έτοιμο τουλάχιστον τον Οκτώβριο για να μπει ο Ηρακλής.
1: Καλά, Χριστούγεννα.
0: Και ελπίζω να είναι έτοιμο και το καλοκαίρι για να μπορεί να μπει και ο ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Ενδιαγέ να τον πιει στο ποτήρι. Δεν του δίνεται πέναλτι πεντακάθαρο στο πρώτο λεπτό. Παιδιά, άμα δείτε τη φάση.
1: Ένα μαύρο κοστίκο είναι αυτό.
0: Σου αρέσει, ε.
1: Ναι, πολύ. Κοίταξε τον.
0: Κάνε εδώ προς πίσω ένα μη βγει offside. Τρέχει. Δες εδώ τη φάση. Κατεβάζει καλύτερα. Τον τραβάει, τον τραβάει, τον τραβάει. Συνεχίζει, τον τραβάει εδώ τελευταία στιγμή και τον πετάει κάτω.
1: Πέναλτι.
0: Δεν το έδωσε ο διαιτητής. Ούτε καν βαρ. Και ο Πέλκας εδώ διαμαρτυρικές λέει: τι γίνεται, με πέταξες κάτω για να πέσω κάτω.
1: Ωραία το σέρι το καρότσι ο Πέλκας. Τον είδε στην Πάρου Μελά προχθές.
0: Τον είδε με την κυβέρνηση. Δες εδώ, δες εδώ. Τράβημα, τράβημα. Και εδώ. Να, το χέρι μου, το τραβάει.
1: Πέναλτι είναι, παιδί μου.
0: Και όμως δεν δόθηκε ούτε και αυτό το πέναλτι. Δεύτερο Μάρς πέναλτι δεν
1: δίνει. Πάρε τον Κακάτσι και διαμαρτυρήσει. Εγώ τι να σε κάνω.
0: Εγώ να πάω, τι είναι δουλειά μου. Εγώ να καταγράφω τα δεδομένα. Άμα ήταν δουλειά μου, εγώ θα είχα κατασταθεί έξω από την ΕΠΟ. Άμα ήταν δουλειά μου. Σκηνή και θα κάθε μέρα θα ήμουν εκεί για να.
1: Εδώ γιατί ακυρώνεται το γκολ.
0: Εδώ ήταν offside.
1: Ήτανε.
0: Ήταν offside βέβαια. Ήταν offside. Καθαρό offside. Στο σου του Πέλκα είναι ένα βήμα μπροστά τουλάχιστον ο Κένι. Ο οποίος Κένι που μου το λες, okay,
1: ωραίο θα γκολ βάζει μετά.
0: Ο άλλος θα έχει τα τελειώματα. Είπαμε ο Ενδιαγέ είναι κτίνος. Άμα το δεις και από κοντά.
1: Μήπως πάει βασικός αυτός και ο άλλος μείνει στον πάγκο.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ναι. Ο άλλος είναι ανέτοιμος τώρα που μου τα λέει. Θέλει κανένα μήνα να πάει με την
1: εθνική. Ο Μάντζας είναι, ναι.
0: Θα πάει με την εθνική. Μόνο πάω, κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Βάζει γκολ και ο άλλος, ο οποίος.
1: Έβγαλε τον νόμο,
0: Έβγαλε τον νόμο του πάλι. Και
1: τον ίδιο αίμα έβγαλε.
0: Τον ίδιο.
1: Στο διάλογο.
0: Και αρχίζει να τον βγάζει στον πανηγυρισμό του γκολ. Εκεί πέφτει λίγο και αρχίζει και πιάνει το χέρι.
1: Πόσο ψοφίμη μπορεί να είναι.
0: 48 κιλά, τι περιμένεις.
1: Αυτό το πράγμα τώρα 48 κιλά τώρα.
0: 48 κιλά.
1: Δεν τι το κάνανε. Βάρη δεν το κάνουν.
0: Μία εξάρθρωση λοιπόν νόμου άλλη στο 48. Στο 50 δέχεσαι γκολ στην πρώτη τελική από λάθος κόρνερ του Κένι. Στο 58 ξανά τραυματίζονται οι δύο δικοί μου. Τι περίμενε δηλαδή ο Πάουκ στο δεύτερο γκολ. Ο Πάουκ να κάνει μαγεία, να παίξει 90 λεπτά, λες και είναι.
1: Ο άλλος πώς τον έβγαλε τον ώμο του.
0: Ο Παβλέγκα πέφτοντας.
1: Πέφτοντας,
0: είχε και αυτός. Είχε και αυτός το τρανζίσιο του άλλου, ο οποίος είναι τυχερός βέβαια στο γκολ. Βλέπουμε παράλληλα και τα σημειότερα.
1: Την κίνηση την έκανε ο άνθρωπος.
0: Την έκανε. Μια χαρά.
1: Το χώρο τον βρήκε.
0: Εδώ άμα δεις τώρα, άμα δεις, περίμενε λίγο, κάτσε.
1: Τι θες την τούμπα,
0: εδώ η τούμπα. Εδώ. Και πια το χέρι του. Την είδες ότι στην τούμπα άρχισε να κάνει.
1: Πού τους βρήκατε αυτούς τους χλεμπονιάριδες.
0: Στην κολοτούμπα που κάνει χτυπάει τον νόμο του.
1: Και θα το απαγόρευα να πανηγυρίζει έτσι.
0: Πού πας ρε γουνα, αφού ξέρεις με τον νόμο είσαι 42,5 κιλά. Ωραία κίνηση, ωραία τρίπλα, σου τη σε βοήθησε και τύχη, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, άρχισε να το πιάνει λίγο το νόμο του. Σε κάθε περίπτωση ο Πάουκ στο δεύτερο μήχρονο δεν ήταν καλός πάντως, έτσι για να το τελειώσουμε και να το σχολιάσουμε το μάτς.
1: Σχολίαστε.
0: Έκανε ο Παβλέγκα και αυτός αναγκαστική αλλαγή.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου, πάει και αυτός ο μήνας, το φάγαμε σιγά σιγά. Ένας μήνας που παρότι δεν έχουν ξεκινήσει όλα τα πρωταθλήματα σε δράση εννοώ, δηλαδή αγωνιστική δράση, ωστόσο έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, έχουμε πάρα πολλές αναλύσεις να κάνουμε, σχολιασμούς ασφαλώς, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι και τώρα είμαστε στα γήπεδα και προσπαθούμε για τον καλύτερο λόγο της ενημέρωσης εννοώ να είμαστε εκεί και να σας παρουσιάσουμε τα τελευταία νέα όσον αφορά το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, και ασφαλώς η εκπομπή έχει ξεκινήσει, Μπαλίτσα Live, με το Σκουταρίδι τον Γιώργο στο μικρόφωνο. Η εκπομπή παρουσιάζεται από δύο πλευρές, και από την Λίγκα μέσω YouTube, αλλά βεβαίως και από το κομμάτι του ραδιοφώνου, από το Goal FM 105,1, μια συνεργασία φέτος που ξεκινήσαμε όσον αφορά τη Λίγκα εννοώ, και όπως έχετε διαπιστώσει σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ζωντανές μεταδόσεις, έχουμε πέραν τις εκπομπές, είμαστε στα γήπεδα και βεβαίως μέσω των Ερτζιανών, να το πω έτσι, μπορείτε να μας ακούτε και στα ζωντανά παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Πιστέψτε μου ότι τα καλύτερα έρχονται, και τα καλύτερα έρχονται διότι όταν μπει ολοκληρωμένα το κομμάτι του αθλητισμού στο καλεντάρι μας, ας πούμε, δηλαδή από τον Οκτώβριο και μετά, νομίζω ότι εκεί θα έχετε πάρα πολλά να δείτε, αλλά πόσο μάλιστα να ακούσετε. Και το λέω πάντα για το κομμάτι του ραδιοφώνου Goal FM 105,1, που κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη η αθλητική μας βεντάλια ανοίγει, και ανοίγει με τον καλύτερο τρόπο, αφού παρουσιάζει, να το πω έτσι, τα καλύτερα νέα, όχι τα καλύτερα, τα τελευταία νέα από αυτά τα αθλήματα. Έτσι και σήμερα Δευτέρα είμαστε έτοιμοι για να σας ανοίξουμε απλόχερα τις ειδήσεις μέσω των δύο πλατφόρμων που σας είπα και πριν.

όπως πάντα συνηθίζουμε, γιατί ξεκινάμε πάντα από τα νέα, τα τελευταία νέα τουλάχιστον από την Super League 2, ή όπως είναι, έχει ονομαστεί Super Bet League 2, από φέτος, δηλαδή 26-27. Ξεκινάμε λοιπόν τα νέα μας από αυτή την κατηγορία. Είχαμε δράση το Σαββατοκύριακο, θα πούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε δράση και σήμερα με τις δύο δικές μας ομάδες όσον αφορά την ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, τον Νέστο Χρυσούπολης και τον Πανθρακικό, τον Πανθρακικό και τον Νέστο Χρυσούπολης, που αγωνίζονται σήμερα, σήμερα Δευτέρα. Ασφαλώς υπάρχει ρεπορτάζ, θα τα πούμε σε πολύ λίγη ώρα από τώρα. Τα παιχνίδια ξεκίνησαν το Σαββάτο, 19 Σεπτεμβρίου, με το παιχνίδι Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0. Ήταν ουσιαστικά και το μοναδικό παιχνίδι μέχρι τώρα που έχει λήξει ισόπαλο, δηλαδή 0-0, λευκή ισοπαλή ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, πόσο μάλιστα για τον ιστορικό που είναι μια ομάδα που πρέπει συσσαγωγικά έτσι να βρίσκεται στις επάνω κατηγορίες του ποδοσφαίρου μας. Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4, μεγάλο διπλό για την Ελλάς Ήρου, που φαίνεται να είναι αρκετά δυνατή, δηλαδή έχει μία φορά από πέρυσι, ξεκίνησε το πρωτάθλημα ιδανικά και φέτος, τη γνωρίσαμε πέρυσι τη Ήρου στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, και βεβαίως δείχνει να έχει εντρυφήσει πολύ καλά την κατηγορία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε τέτοιες καταστάσεις, να προσαρμοστείς πάρα πολύ γρήγορα, και η Ελλάς Ήρου κατάφερε και πέρυσι ασφαλώς, αλλά και φέτος, τουλάχιστον φέτος, να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα. Ζάκυνθος που δεν μπορούσε να αντισταθεί, να το πω έτσι, 1-4, και βεβαίως θα πρέπει να βρει πολύ καλύτερα πατήματα όσον αφορά την συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτά τα παιχνίδια έγιναν το Σαββάτο. Την Κυριακή έγιναν τρία παιχνίδια. Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 για την ομάδα της Καλυθέας. Αστέρας Άκτορ Β' με τον Απόλλων Καλαμαριά 1-0. Κέρδισαν οι άνθρωποι του Αστέρα. Και Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4, το άλλο μεγάλο διπλό της αγωνιστικής μέχρι τώρα, δηλαδή, με το Μαρκό ασφαλώς να, μέχρι τώρα να έχει το απόλυτο στα 3-3, δηλαδή, και να θεωρείται ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για το πρωτάθλημα, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να προσδικάσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, είμαστε ακόμα στην αρχή. Είναι μια κατηγορία, η Super League 2, που έχει τις δυσκολίες όσον αφορά στη διάρκεια. Για να παραμείνεις πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό. Για να κάνεις πρωταθλητισμό, δηλαδή για να πάρεις το πρωτάθλημα, πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο. Είναι μια κατηγορία που έχει, πέραν τις δυσκολίες που το αγωνιστικό κομμάτι, για πολλές ομάδες που μπαίνουν σε αυτή τη λούπα εισαγωγικά, πρέπει να οργανωθούν γρήγορα, δηλαδή δεν είναι το κομμάτι του ποδοσφαίρου, έχω λεφτά, παίρνω 15 πρωτοκλασσάτους παίκτες και μπορώ να βγάλω την κατηγορία και να κάνω και πρωταθλητισμό. Οργανωτικά χρειάζεται μια τεράστια προσπάθεια από τους ανθρώπους, ούτε ώστε να κάνεις το επόμενο βήμα. Δηλαδή είναι το ένα σκαλοπάτι πριν τη Super League 1. Δηλαδή δουλεύουν σε οργανωτικό επίπεδο με άψογο επαγγελματισμό. Δηλαδή όλα πρέπει να είναι ρολόι όσον αφορά την κατηγορία. Αυτά λοιπόν, το Μαρκό, για να ολοκληρώσω, μέχρι τώρα δείχνει εξαιρετικό, έτσι, εξαιρετικό, με φοβερές καταστάσεις. Σήμερα τα παιχνίδια είναι τρία. Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ, ο Πανθρακός παίζει με την Νίκη Βόλου, και ο ΠΑΟΚ Β'
θα φιλοξενήσει την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Το μάτς αυτό θα γίνει στην έδρα της, των Σερών, στο γήπεδο του Πανσεραϊκού, και κλεισμένων των θυρών θα γίνει το παιχνίδι αυτό, χωρίς κόσμο, και οι δύο πλευρές, και ο ΠΑΟΚ και ο Νέστος Χρυσούπολης. Δεν ξέρω αν θα το δείξει κάποιο κανάλι ζωντανά. Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση, τουλάχιστον δεν το διάβασα. Με αυτά τα παιχνίδια που ακούσατε αλλά και είδατε, ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική, και ελπίζουμε ασφαλώς μέσα από αυτή τη διαδικασία και της ολοκλήρωσης της τρίτης στροφής οι ομάδες μας, και μιλάω για τον Έστω και για τον Παθραϊκό, ή τον Έστω και τον Παθραϊκό, να στο τέλος του αγώνα ασφαλώς να έχουν αποκομίσει κάτι καλό, όσον αφορά το παιχνίδι, τουλάχιστον να μην χάσουν. Όσον αφορά τη βαθμολογία, το είπαμε και πριν ότι η ομάδα της Μαρκό είναι μπροστά με 9 βαθμούς, έχει το απόλυτο μέχρι τώρα. Λάσιρου είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τον Πανιόνιο με 7 βαθμούς, και οι δύο ομάδες έχουν από 2 νίκες και 1 ισοπαλία, και έρχεται από πίσω μόνη η Άθας Καλυθέα στην τέταρτη θέση με 6 βαθμούς. Παθρακικός, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β' έχουν 4 βαθμούς, οι Σέρες του Πανσεραϊκού 3, όπως και ο Αστέρας Άκτορ, η Αναγέννηση Καρδίτσα με 2 βαθμούς, και από 1 βαθμό μέχρι τώρα είναι ο Πύργος, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ Β', η Ζάκυνθος, και χωρίς βαθμό η ομάδα της Νίκη Βόλου. Το επόμενο παιχνίδι, μάλλον θα κάνουμε λίγο μία παύση για να πούμε την επόμενη αγωνιστική όσον αφορά το πρωτάθλημα της Super League

Να πούμε λίγο για την επόμενη αγωνιστική, για τη Super League 2 εννοώ, που φέρνει την ομάδα της Κομωτινής για πρώτη φορά εκτός συνόρων Ροδόπης. Να θυμίσω ότι με το σημερινό παιχνίδι απέναντι στη Νίκη Βόλου συμπληρώνει 3 παιχνίδια μέσα στην έδρα. Το προγραμματισμός ήταν ιδανικός για αυτούς, για να, και βεβαίως πρέπει να το εκμεταλλευτεί εις το ακέραιο, δηλαδή όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι. Ελάσσιρου Πύργος, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, ΑΕΛ Νόβιμπετ ΠΑΟΚ Β, Μαρκό Πανθρακικός, μια δύσκολη έξοδος για την ομάδα του Πανθρακικού, μιλάμε για την επόμενη αγωνιστική. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίσας, Άδενς Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, και αυτό είναι μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Νέστου, και βεβαίως θα εξαρτηθεί πολύ, αν και σε τέτοιες καταστάσεις και σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα που αγωνίζονται αυτές οι ομάδες, δεν προσμετράνε τις ήττες και τις νίκες της προηγούμενης αγωνιστικής. Κάθε αγωνιστική παίζουν για να κερδίζουν. Άρα, Νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπλης είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση που θα γίνει την επόμενη αγωνιστική. Δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνίες και ώρες. Θα ανακοινωθεί νομίζω αύριο για το πότε και ποιες ώρες θα πραγματοποιηθούν. Πανιώνιος Ζάκυνθος. Ζάκυνθος είναι το τελευταίο παιχνίδι για την επόμενη αγωνιστική, δηλαδή για το πρωτάθλημα.

Άρα για να συνοψίσουμε, σήμερα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με τα μάτς Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ στις 4 η ώρα ξεκινάει αυτό. Πανθρακικός Νίκη Βόλου ξεκινάει στις 5. ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης και αυτό το μάτς ξεκινάει στις 5.

ούτε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή το παιχνίδι αυτό θα γίνει χωρίς κόσμο. Πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και με τον ΝΕΣ στο Χρυσούπολης είναι ένα μάλλον προμηνύει μια δύσκολη κατάσταση και, και στις δύο πλευρές, και αυτό διότι και τα δύο σωματεία μέχρι τώρα παίζουν κλειστά, δεν έχουν ανοιχτές άμυνες, προσπαθούν και το καταφέρουν, τουλάχιστον για τον Έστω συζητάω, να απομακρύνουν τα επιθετικά του των αντιπάλων. Ο Νέστος το έχει καταφέρει και με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, ψάχνει πρώτον την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι στο πρώτο παιχνίδι ήρθε ισόπαλος ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό 1-1. Την προηγούμενη αγωνιστική μέσα στο ΒΑΚ ήταν, έχασε με 2-0 η ομάδα της Θεσσαλονίκης, και άρα θα κοιτάξει όσο μπορεί, όσο μπορεί καλύτερα δηλαδή, να μπορέσει να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολο, διότι ο Νέστος έχει μπει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα, έχει αυτός 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία της πρώτης αγωνιστικής, και το προηγούμενο παιχνίδι που κέρδισε τον Πύργο με τέρμα του Σαμπουτζή. Ο Νέστος θα μπορούσε να έχει και άλλα γκολ, δηλαδή το σκορ θα έπρεπε να ήταν παραπάνω, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι αλήθεια ότι λίγο έπαιξε με τη φωτιά. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά για να ισοφαρίσουν, ωστόσο αυτό δεν το κατάφερα, και αυτό που μένει από το μάτς του Νέστου με τον Πύργο, την προηγούμενη αγωνιστική μιλάω, είναι ότι ο Νέστος κατάφερε και πήρε το τρίποντο και έτσι να παραμένει σε πολύ καλό φεγγάρι, να το πω έτσι, για την επόμενη σεζόν. Θεωρώ εάν ο Νέστος παρουσιάσει το πρόσωπο της προηγούμενης αγωνιστικής, ότι το παιχνίδι ξεκινάει από χ και 2. Δηλαδή νομίζω, χωρίς να δικώ τους επέκτες του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι το πλεονέκτημα με αυτά που είδαμε μέχρι τώρα το έχει η ομάδα της Χρυσούπολης, μια ομάδα με εξαιρετικό ταλέντο πρώτον, και δεύτερον φαίνεται ότι έχει πάγκο στο μάθημα. Και αυτό φάνηκε και στις δύο συναντήσεις της προηγούμενης αγωνιστικής. Δεν είναι το γεγονός ότι έρχονται κάποιοι παίκτες μόνο και μόνο για να ξεκουράζουν κάποιους έτσι εντεκαδά τους. Αυτοί που μπαίνουν αποδίδουν, και αποδίδουν με τον καλύτερο τρόπο για να μπορέσει, και μπόρεσε μάλλον, ο σύλλογος και να κρατήσει το ανέπαυτη την αιστεία, μάλλον όχι την αιστεία, να μην χάσει την πρώτη αγωνιστική, και βεβαίως να πάρει το σημαντικό τρίποντο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και τα δύο τα γκολ τα έβαλε και ο Σαμπουτζής, το πρώτο που ισοφάρισε και βεβαίως το δεύτερο που έδωσε και την νίκη. Θα μπορούσε και ο ίδιος να βάλει και άλλο γκολ πολύ αργότερα. Αυτά όσον αφορά να και το Σαρδά, για να μην ξεχνιόμαστε, αυτό λέω. Όσον αφορά το κομμάτι του Νέστου Χρυσούπολης, που ασφαλώς ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι, θα πω εγώ, απέναντι στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης Β.

στην Κομωτινή και στο ΔΑΚ θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανθρακικό και στην Νίκη Βόλου. Υπό διαφορετικές συνθήκες οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι, θα μπουν μάλλον στο παιχνίδι. Η Νίκη Βόλου που δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, και αυτό, να σου πω την αλήθεια, είναι καλό για τον Πανθρακικό, το ότι δεν ξεκίνησε ένα από τα φαβορί, τουλάχιστον έτσι έλεγαν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, δεν ξεκίνησε καλά, και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Πανθρακικός. Γενικότερα το κλίμα στο Βόλο δεν είναι και το καλύτερο μετά από τα άσχημα ατυχή αποτελέσματα που έχει. Έχασε μέσα στην έδρα με τον ΠΑΟΚ Β' την προηγούμενη αγωνιστική, και στο πρώτο μάτς ασφαλώς, και πλέον είναι μονόδρομος. Πάρα πολλοί βλέπουν το παιχνίδι αυτό ως τελικό. Για πολλούς αποδέκτες και για τον, και για το προπονητικό team και για την ομάδα προφανώς, αλλά γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός στις τάξεις της Νίκης Βόλου όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εγώ θα πω ότι εντάξει, είμαστε, δεν θα εισέλθω μέσα στις σκέψεις των ανθρώπων της Νίκης Βόλου, αλλά είναι ακόμα νωρίς, έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα, δηλαδή και με μία ήττα ακόμα δεν χάθηκε ο δρόμος είτε για το πρωτάθλημα είτε για την παραμονή. Υπάρχει πολλής δρόμος, αλλά βεβαίως κάποιοι που έχουν ενσωματωθεί μέσα στην Νίκη Βόλου, είτε είναι ως παίκτες, προπονητές, αλλά και στην διοίκηση, δεν θέλουν να βλέπουν την Νίκη Βόλου στον πάτο της βαθμολογίας, και γι' αυτό άλλωστε θεωρούν ότι το μάτς με τον Πανθρακικό είναι σαν ένας μικρός τελικός για αυτούς. Τώρα απέναντί τους ασφαλώς θα είναι μια ομάδα, ο Πανθρακικός δηλαδή, που η εικόνα του μέχρι τώρα, και τουλάχιστον εννοούμε ότι με αυτά που έχουμε αντλήσει και εισπράξει από τους παίκτες του Γεωργιάδη, είναι μια εικόνα πάρα πολύ καλής ομάδας. Μια ομάδας που έχει δουλέψει αρκετά στο κομμάτι της προετοιμασίας. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, και μας τα έχει πει και ο Γεωργιάδης στις συνεντεύξεις. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι εάν η ομάδα του Πανθρακικού φανεί να είναι όπως τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να πάρει την νίκη. Την προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε με ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο απέναντι στον ΠΑΟΚ Β, που πολλοί τον αποδοκιμάζουν συσσαγωγικά, έτσι. Το γεγονός ότι είναι μια η δεύτερη ομάδα, δεν έχει καλούς παίκτες, έχει εξαιρετικούς παίκτες ο ΠΑΟΚ Β, και θα το δείτε στην πορεία, έχει εξαιρετικούς παίκτες και νομίζω ότι θα κάνει τη διαφορά. Πολλοί θεωρούν ότι θα βγει off, δηλαδή θα πάει γάμα αθλητή. Δεν νομίζω. Άρα το τρίποντο που πήρε ο Πανθρακικός έχει μια περισσότερη σημασία, πέραν ότι ήταν το πρώτο μετά την επιστροφή του στα επαγγελματικά δρόμενα του ποδοσφαίρου. Έγινε λοιπόν και απέναντι σε μια ομάδα που έχει υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Δεν το έδειξε σε εκείνο το παιχνίδι, νομίζω θα το δείξει στα επόμενα μάτς. Άρα με λίγα λόγια, ο Πανθρακικός το πιο πιθανόν, εάν κρατήσει τις βασικές του αρχές όσον αφορά το παιχνίδι του, αυτό δηλαδή που είδαμε, θεωρώ ότι μπορεί να πάρει το δεύτερο τρίποντο, και αν συμβεί αυτό σίγουρα θα είναι μάλλον το ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, αφού θα φύγει από την έδρα του για να ταξιδέψει την άλλη εβδομάδα στην έδρα της Μαρκού. Θα φύγει λοιπόν με το καλύτερο πλεονέκτημα μέχρι τώρα, δηλαδή θα κρατήσει αλόβητο το σπίτι του σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Ο Κολαράς επιστρέφει, ο Πέιος όχι. Από την άλλη ο Μαλεζάς έχει αρκετές απουσίες, αν δεν θυμάμαι καλά 9 παίκτες δεν θα είναι στη διάθεσή του, είναι δηλαδή γεμάτο το απουσιολόγιο του coach Μαλεζά, αλλά εντάξει, έχει παίκτες που μπορούν να αντικαταστήσουν τους πάντες, ουδείς αντικατάσταση
αναντικατάστασου έτσι κι αλλιώς. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν απουσίες στην ομάδα της Νίκης έχει έναν προβληματισμό, και ο προβληματισμός σίγουρα ενδεχομένως να φέρει κάποια προβλήματα στη συνέχεια.

ασφαλώς και το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Παθραϊκό και στην Νίκη Βόλου θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε ραδιοφωνικά μέσω του Goal FM 105,1 live μετάδοση από το ΔΑΚ, όπως και από την πλατφόρμα μας στην ηλεκτρονική τηλεόραση της Λίγκα TV μέσω YouTube ραδιοφωνική μετάδοση. Θα βλέπετε την φάτσα μου στην ουσία όσον αφορά το κομμάτι της Λίγκα και ασφαλώς Παθραϊκός Νίκη Βόλου που θα είναι ζωντανά από 105,1 και από την Λίγκα.

Πλησιάζουμε κοντά στις 11.30, η εκπομπή μας είναι μέχρι τις 12. Ο Σκουνταρίδης, ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο. Εσείς ακούτε και παρακολουθείτε την εκπομπή Μπαλίτσα Live από το ραδιόφωνο του Goal FM 105,1 και ασφαλώς από την Liga TV μέσω της πλατφόρμας του YouTube. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παραμένετε στην συντροφιά μας. Μία ενότητα που εγκαινιάστηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και οδεύει για να κλείσει αυτό το μήνα. Το φάγαμε αυτό το μήνα και αυτόν. Με αρκετή δράση, αρκετές ενημερώσεις, είτε είναι από το ποδόσφαιρο, από το βόλι και από το μπάσκετ και βεβαίως με ζωντανές μεταδόσεις μέσα από τα γήπεδα, δηλαδή αυτό που θέλουν άπαντες, δηλαδή να έχουν δράση, να βλέπουν δράση, να ακούνε δράση μέσα από τα γήπεδα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σήμερα δηλαδή θα γίνει κάτι τέτοιο, το είπαμε και πριν, με τη ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου και μέσω ραδιοφώνου βεβαίως, Πανθρακικός Νίκη Βόλου.

Και πάμε σιγά σιγά στο κομμάτι της γάμα εθνικής, εδώ που πέραν των παιχνιδιών που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά το κύπελο Εραστεχνών, που έγιναν τα παιχνίδια. Απομένει το μάτς ανάμεσα στην Δόξα Βόλακα και την Δόξα Δράμας, αυτή τη εβδομάδα θα γίνει για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, και βεβαίως μετά να γίνουν οι απαραίτητες κληρώσεις για τα επόμενα παιχνίδια, για το τι θα επακολουθήσει. Το μάτς αυτό δεν έγινε την προηγούμενη αγωνιστική. Όλοι πίστεψαν, και μιλάω για το Βόλακας με την Δόξα Δράμας, δεν έγινε. Όλοι πίστεψαν ότι έχει να κάνει με το μπαν, αυτό το περιβόητο της προηγούμενης, που είχε τα προβλήματα η ομάδα της Δόξας. Το αναφέραμε και εμείς άλλωστε από την εκπομπή μας, αλλά και μέσω liga.gr. Δεν είχε να κάνει με αυτό, είχε να κάνει καθαρά ότι ο αγωνιστικός χώρος της, του Βόλακα δεν ήταν σε κατάσταση για να πραγματοποιηθεί ένα παιχνίδι. Όχι ότι ήταν άσχημος ή ήταν οργωμένος, να το πω, ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτές οι περιβόητες άδειες, καλώς υπάρχουν, που δεν, μάλλον είχαν προσκομίσει τα χαρτιά ή δεν πήραν την άδεια, και έτσι δεν γίνει το παιχνίδι. Αυτή τη βδομάδα γίνεται και θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία του κυπέλου Εραστεχνών όσο αφορά αυτή την πρώτη φάση. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το παιχνίδι αυτό, το επίσημο, είχαμε τα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής, τα φιλικά, έτσι, που έγιναν αρκετά, αλλά βεβαίως αυτή την εβδομάδα είχαμε και επίσημα παιχνίδια όσον αφορά το Super Cup, το κύπελο, στις κατατόπους ενώσεις, θα τα πούμε βεβαίως και αυτά. Ένα από τα καλά φιλικά που έγιναν σε αυτό το Σάββατο Κυριακό ήταν αυτό ανάμεσα στην Καβάλα με τον ΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό έγινε στο γήπεδο της Ένωσης της Καβάλα, στα Μισιανά, με μια κουβέντα που είχε με κάποιους φίλους από την Καβάλα. Να πω ότι το τελικό σκορ ήταν 1-3 υπέρ της Ξάνθης. Ένα σχόλιο που πήρα από ανθρώπους εκεί της Καβάλας, βλέποντας και τις δύο ομάδες, και ήθελα να δω την ανάλυση τους και να την ακούσω παράλληλα, μου είπαν ότι η Ξάνθη φαίνεται αρκετά έτοιμη από όλες τις ομάδες μέχρι τώρα, τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που ξέρει τι θέλει από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, και αυτό δεν το παρακολούθησε ο κόσμος που ήταν αρκετός, έτσι, και το διαπίστωσε αυτό. Το βλέπει σε ό,τι φιλικό υπάρχει απέναντι στην Ξάνθη, μάλλον φιλικό της Ξάνθης, δηλαδή βλέπει ένα αρκετά σοβαρό συγκρότημα που ξέρει τι θέλει από την αρχή μέχρι το τέλος. 1-3 το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα της Καβάλας που προσπάθησε, είναι αλήθεια, να δημιουργήσει δυσκολίες απέναντι στην ομάδα της Ξάνθης, δεν μπόρεσε, γιατί και αμυντικά και επιθετικά, αλλά κυρίως στο κομμάτι εκεί κέντρου και άμυνας, η ομάδα της Ξάνθης ήταν εξαιρετική για ακόμα ένα παιχνίδι, και πρέπει να το αναφέρουμε. Εντάξει, έπαιξε σοβαρό λόγο το γεγονός ότι οι Ξανθιώτες προηγήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή από το 8ο λεπτό με τον Μπουμπούκι είχαν πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Βαφιάδης, νομίζω, ο Τσαμούρης, συγγνώμη, έκανε το 2-0, και βεβαίως η ομάδα της Ξάνθης κατάφερε να βάλει και το τρίτο τέρμα, που πέραν από αυτό έχασε και πάρα πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Η ομάδα της Καβάλας κατάφερε με τον Στοϊνοβιτς στο 85ο λεπτό να μειώσει, και βεβαίως το τελικό σκορ να λήξει 3-1 υπέρ της ομάδας της Ξάνθης.

που είπα και δεν το αναφέρω μόνο εγώ, για το σύνολο της Ξάνθης, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, ότι αυτή η σοβαρότητα που δείχνει φέτος η Ξάνθη, ακόμα και στα φιλικά και απέναντι σε ομάδες που έχουν βαριά φανέλα, έτσι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ αυτό, και νομίζω ότι είναι το αλατοπίπερο που ενδεχομένως έλειπε από την περσινή χρονιά. Ο Ανιφαντάκης, δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ για το τι εστί και το τι έχει καταφέρει, νομίζω ότι από τα βασικά του στοιχεία φέτος του προπονητή είναι, πέραν του πολύ καλού στισήματος, έτσι, που έχει στα μάτς, και το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Ορέστη Οριστιάδας, είναι η σοβαρότητα. Η σοβαρότητα από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο.

λοιπόν έγιναν στα Μισιανά, στην Καβάλα, στο ενωσιακό γήπεδο δηλαδή, όπου η Ξάνθη πήρε ακόμα ένα ακόμα μία νίκη, ακόμα και στο κομμάτι των φιλικών παιχνιδιών. Από εκεί και πέρα είχαμε Super Cup, ένα από αυτά έγιναν στην Καβάλα. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης επικράτησε με 4-0 του Βίρονα σε ένα παιχνίδι που εντάξει, κυριάρχησε η ομάδα του Κασεπίδη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης που τον παρακολουθήσαμε τουλάχιστον ζωντανά στο παιχνίδι με την Ξάνθη, με τον ΑΟΚ, που ήταν αρκετά καλός πραγματικά, το απέδειξε και στο Super Cup της Καβάλας, δείχνοντας εξαιρετικά στοιχεία από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο, και βεβαίως δικαίως πήρε την κούπα, την πρώτη κούπα για φέτος, μεγάλη επιτυχία, και βεβαίως πολλά συγχαρητήρια στους άπαντες που είναι γύρω από τον σύλλογο. 4-0 το τελικό αποτέλεσμα, ή καλύτερα 0-4 αν δεν κάνω λάθος. Η υπεδούχος ήταν η ομάδα του Βίρονα, τέλος πάντων, με λίγη σημασία έχει. Από το 18ο λεπτό η ομάδα του Ορφέα άνοιξε το σκορ με τον Μπατσαρά, εξαιρετικός παίκτης, και βεβαίως μετά, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, μπόρεσε και έβαλε ακόμα ένα γκολ, και έτσι να πάει με ήσυχο έτσι το μυαλό τους, χωρίς βεβαίως να ξεφεύγουν από το στόχο που είχαν οι παίκτες του Καζεπίδη. Έβαλα και το δεύτερο τέρμα με τον Χατζή Παπαθεοδωρίδη, και βεβαίως μπόρεσαν και εκμεταλλεύτηκαν, να το πω έτσι, την καλή παρουσία σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Η δουλειά τους έγινε ακόμα πιο εύκολη, και βεβαίως πριν ολοκληρωθεί το πρώτο λεπτό, εκεί που όλοι περίμεναν ότι με το 2-0 θα πάνε όλοι προς την ανάπαυλα, ήρθε το τρίτο τέρμα για τον Ορφέα, και έτσι όλα ξεκαθάρισαν, να το πω έτσι, για την ομάδα της του Ορφέα, όσον αφορά και το πού θα πάει το τρόπαιο. Ο αναγνωστόπουλος ήταν αυτός που έβαλε το τέταρτο τέρμα, και έτσι πανηγύρισαν όλοι στο τέλος. Το 3-0, πρέπει να το πω, το έπαιξε ο Κεχαγιάς, το 3-0. Άρα η πρώτη κούπα για την ομάδα, όχι πρώτη κούπα, για τη σεζόν να το πω έτσι, ξεκίνησε ιδανικά για τον Ορφέα Ελευθερούπολης, αφού βγήκε νικητής απέναντι στον Βίρον Καβάλας για το Super Cup.

επίσημο παιχνίδι είχαμε και για τον Άρδα, την άλλη ομάδα που φέτος θα βρίσκεται στα σαλόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εντάξει, είχε ένα εύκολο έργο, να σας πω την αλήθεια. Έπαιξε για το κύπελο, κύπελο Εύρου, έψε Εύρου, απέναντι στην Ινόη. Δεν είχε κανένα πρόβλημα, πραγματικά 11 το σκορ. Εντάξει, τα λέει από μόνο του για το τι υπήρχε, για το τι έγινε στο παιχνίδι. Εμφατική νίκη. Εντάξει, τώρα να μου πεις, υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στη μία ομάδα και στην άλλη, αν και η ομάδα της Νόης προσπάθησε, είναι αλήθεια, να βρει αντίσταση, αλλά το κατάφερε για πολύ λίγο και μιλάω στο πρώτο δεκάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, έφαγε και το πρώτο τέρμα. Άρα οι επίσημες διοργανώσεις πέραν του κυπέλου Εραστεχνών για τον Άρδα Καστανεών ξεκίνησε με το κύπελο Εύρου. Απλά να σας θυμίσω, το ξέρετε περισσότερο, ότι έφερε τρομερή αντίσταση και στο κύπελο Εραστεχνών, μιλάω για τον Άρδα, απέναντι στον Ορφέα Ελευθερούπολης. Στις λεπτομέρειες θα μπορούσα να πω δεν μπόρεσε να πάρει κάτι καλύτερο από το μάτς αυτό και βεβαίως αποκλείστηκε για την συνέχεια. Αυτό το παιχνίδι ασφαλώς ήταν μια καλή προπόνηση για τους ανθρώπους εκεί, που ασφαλώς κατάφεραν πέραν της προπονήσεως, έτσι εισαγωγικά, να πετύχουν και όμορφα τέρματα και ασφαλώς να το πανηγυρίσουν ελαφρώς βέβαια, γιατί ξέρουν και ποιος είναι ο αντίπαλος μπροστά τους. Παρ' όλα αυτά η ιστορία γράφει Άρδας Καστανεών Ινόη, Ένωση Ινόης 11, και βεβαίως στην επόμενη φάση του κυπέλου Εψεύρου η ομάδα του Άρδα.

σημαντικό, ένα άλλο σημαντικό φιλικό που έγινε εδώ στην Ροδόπη ήταν αυτό ανάμεσα στην δόξα νέου σιδηροχωρίου με την ομάδα του Αριαβάτου. Θεωρούν οι περισσότεροι ότι το φετινό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Ξάνθης θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες. Μία από αυτές θεωρούν ότι είναι και ο Άρης Αβάτου. Το παιχνίδι που έγινε στους Αγίους Θεοδόρους απέναντι στην ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου ήταν αρκετά καλό, με αρκετά καλές φάσεις για γκολ που λέμε. Ένα παιχνίδι που σίγουρα οι δύο προπονητές έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια, και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Σίγουρα η πλευρά του Αβάτου θέλει με κάποιον τρόπο, αγωνιστικό τρόπο, η ομάδα του Καρυπίδη να επιστρέψει στα σαλόνια της ΓΑΜΑ Εθνικής, και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα κατάφερε και έφερε και πάλι πίσω παίκτες που τα προηγούμενα χρόνια άφησαν το στίγμα τους με την ομάδα του Αβάτου, και μιλάω για την ΓΑΜΑ Εθνική. Ένας από αυτούς είναι ασφαλώς ο Ηρακλής Βασιλάκης, που πέτυχε και γκολ βέβαια στο παιχνίδι με την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Αβάτου ξεκίνησε ιδανικά το μάτς, κατάφερε να κερδίσει πέναλτι το μετουσίωσε σε γκολ ο Μπαρκάν στο πρώτο ημίχρονο. Με τον ίδιο τρόπο η ομάδα του Κουτσογιάννη ισοφάρισε με τον Δημητριάδη, και πάλι η ομάδα του Αβάτου πέρασε μπροστά στο σκορ με τον Ηρακλή Βασιλάκη, το νέο τελευταίο απόκτημα. Επέστρεψε λοιπόν η ομάδα, επέστρεψε στην ομάδα του Αβάτου ο Ηρακλής Βασιλάκης. Το τελικό 2-2 έγινε μάλλον με τον Δημητριάδη και πάλι έναν εξαιρετικό παίκτη. Είπαμε και πριν ότι το παιχνίδι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο υψηλό το σκορ, κυρίως να το πω έτσι, ένα γκολ, άντε δύο, εύκολα ευκαιρίες χάθηκαν από την ομάδα της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου, και έτσι τουλάχιστον έμεινε αυτή η πικρία όσον αφορά ότι δεν μπόρεσαν να πετύχουν τη νίκη. Τη νίκη πέτυχαν μεσοβδόμαδα οι παίκτες του Κουτσογιάννη απέναντι στην ομάδα της Αλεξανδρούπολης FC του Γιώργου Μυστρίδη. 5-0 κέρδισαν. Εκεί εκμεταλλεύτηκαν όλες τις ευκαιρίες και τις μετουσίασαν σε γκολ. Ένα αρκετά δυνατό παιχνίδι, αλλά αυτό που φάνηκε μεταξύ τους ότι υπάρχει ποιοτική διαφορά, και αυτό έκανε ασφαλώς, έγειρε την πλάστικα της νίκης προς το νέο σιδηροχωρίο. Μιλάω για το μάτς με την Αλεξανδρούπολη FC που έγινε την Τετάρτη.

και σε κάποιες ειδήσεις έτσι που έγιναν τις τελευταίες μέρες. Νέο μεταγραφικό απόκτημα είναι ο Φώτης Βασίλη, ο πρώην παίκτης του Πανθρακικού, που πέρυσι πήρε αρκετές συμμετοχές, 19 χρονών το νέο απόκτημα της Δόξας Δράμας, με πολύ καλές παρουσίες. Πραγματικά πέρυσι τα μάτς που έπαιξε με πολύ καλές παρουσίες, πραγματικά πέρυσι

και του Κυλκυσιακού και πριν έρθει στον Παθρακικό ξαναπήγε στον Αλέξανδρο Κυλκής. Με τον Παθρακικό πήρε 25 συμμετοχές και το επόμενο ασφαλώς βήμα ποδοσφαιρικό στην καριέρα του δηλαδή είναι με την ομάδα της Δράμας που της Δόξας, για να μην παρεξηγηθούν κιόλας οι Δράμινοι, και ευχόμαστε ασφαλώς να έχει μια καλή τύχη πραγματικά ο παίκτης Φώτης Βασίλη που το γνωρίσαμε πέρυσι όσον αφορά την ομάδα του Πανθρακικού.

ένας άλλος ωραίος και ταλαντούχος παίκτης, μάθαμε ότι επέστρεψε μετά από 8 χρόνια σε ομάδα που έκανε, ήταν ένα επόμενο βήμα για να πάρει μεταγραφή, είτε στην Παναχαϊκή είτε δεν θυμάμαι που πήγε, και μιλάω για τον Σίμω Σινοδινό, έναν παίκτη που τερματοφύλακα με πολύ μεγάλο ταλέντο. Εγώ πολλές φορές απορώ που δεν τον έχουν τσιμπήσει κάποιες μεγαλύτερες ομάδες. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, αλλά αυτό είναι θέμα των ανθρώπων που έχουν, να το πω έτσι, το πρόσχημα και το κομμάτι της του σχεδιασμού, να το πω έτσι, για τις ομάδες. Ο Σίμος λοιπόν ξαναγυρίζει στην ομάδα του Τηλικράτη μετά από 8 χρόνια πραγματικά. Ένας πορτιέρο που έχει δώσει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, και πόσο μάλιστα στις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Έχει αγωνιστεί με την Καβάλα, έχει παίξει με τον Παθρακικό, τα K20, Λεβαδιακό, Αλεξανδρούπολη, Δοξενός Υδροχωρίο, με τον Νεολικό, με τον Άρη Αβάτου για πολύ λίγο, με την ΚΟ, Πανεργαϊκό και τον Φίνικα Νέας Επιδαύρου. Ήταν οι ομάδες που έχει περάσει, και ασφαλώς πέρυσι που ήταν στην ομάδα της Παναχαϊκής πριν πάει στο πρωτάθλημα και στην ομάδα του Τηλικράτη, της Λευκάδας δηλαδή, και βεβαίως αγωνιστή στην Γάμα Εθνική. Το ευχόμαστε ασφαλώς τα καλύτερα, και θα το ξαναπώ και πάλι ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα που πολλές φορές έχει δείξει την αξία του σε πολλά κρίσιμα παιχνίδια.

είμαστε 12 παρά 10, 10 λεπτά ακόμα για να κλείσει η εκπομπή Μπαλίτσα Live. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Goal FM 105,1 και ασφαλώς στην Λίγκα. Ο Σκουνταρίδης ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο. Αναφερθήκαμε ασφαλώς στο πρόλογό μας και στην πρώτη ενότητα που ασχολούμαστε με την Super League 2, για το γεγονός ότι το Μαρκό βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχει το απόλυτο 3-3, βεβαίως με εξαιρετικές παρουσίες, και αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το γεγονός ότι παίζει μόνο καλό ποδόσφαιρο, γιατί πέραν ότι το τρίποντο, που αυτό είναι το ζητούμενο, να παίρνει το τρίποντο, αλλά βεβαίως όλο αυτό το συνδυάζει παίζοντας και μια καλή μπαλίτσα, που λέω. Είναι ιδιαίτερη χαρά που μέσα σε αυτή την ομάδα ο Παύλος Οσμάλης, ένα δικό μας παιδί, καταφέρνει

καταφέρνει πραγματικά να αφήσει το στίγμα του, είναι γεμάτο, η γεμάτη συμμετοχή σε αυτά τα παιχνίδια, είναι, δεν έχει βγει καθόλου, εξαιρετικές οι παρεμβάσεις στην άμυνα, νομίζω είναι ένα center back που έχει να δώσει πολλά στο ποδόσφαιρο και νομίζω τα επόμενα χρόνια θα μιλάμε για τον Σμάλι που ξεκίνησε από τον ΠΑΟ Κομωτινής και μετά πήγε στον Παθρακικό. Όσον αφορά τη δικιά μας περιοχή, αυτό εννοώ. Ήταν φοβερός για ακόμα ένα παιχνίδι και νομίζω είναι μία είδηση που θέλουμε να την εντάξουμε, δηλαδή ανθρώπους που συμβάλλουν με την με το ποδοσφαιρικό τους έτσι ταλέντο, θα έχουν βήμα στην εκπομπή μας και ένας από αυτούς, αυτή η ενότητα την συνδυάζουμε σήμερα, την συνδυάζουμε έτσι ως εγγένεια, να το πω έτσι, με τον Παύλο τον Σμάλι, που κατάφερε μέχρι τώρα να έχει πολύ καλές παραστάσεις και στα τρία μάτς. Και μάλιστα δεν βγήκε σε κανένα, καταφέρνοντας ασφαλώς να μαζί με τους συμπαίκτες να κρατήσει το μαρκό ψηλά σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο δεύτερος παίκτης που και αυτός έχει το 3 στα 3, δηλαδή όχι στις νίκες αλλά στις συμμετοχές, είναι, δεν έχει βγει καθόλου και μιλάω για τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη. Και για ποιο λόγο τον εντάσσουμε σήμερα στην ενότητα αυτή? Διότι στην σχετική λίστα της Super League Bet του κατάφερε σε αυτές τις τρεις αγωνιστικές να είναι ο πρώτος στη λίστα με τις αποκρούσεις. Μέχρι τώρα, και μιλάμε αποκρούσεις, σουτ φωτιά, σουτ που πήγαιναν γκολ, άρα με σωτήριες αποκρούσεις. Ο Ολυμπιακός Β' δεν τα πάει πολύ καλά, ενώ είναι λίγο κάτω. Παρόλα αυτά ο Τσομπανίδης, που και αυτός έχει ξεκινήσει από εδώ, από την Κομωτινή εννοώ, και από τον ΠΑΟΚ Κομωτινής, από την Ακαδημία, κατάφερε μέχρι τώρα να έχει 13 σωτήριες επεμβάσεις και βεβαίως η Super Bet League να τον εντάξουν ως πρώτο σε αυτή την άτυπη λίστα με τους τερματοφύλακες, και βεβαίως έχει βήμα, γιατί είναι μια καλή είδηση και πρέπει να τις αναφέρουμε τις ειδήσεις τις καλές, πόσο μάλιστα για ανθρώπους δικά μας παιδιά της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Άρα με λίγα λόγια, συγχαρητήρια για τον Αλέξανδρο, συγχαρητήρια ασφαλώς και για τον Παύλο, να τα καλύτερα είναι μπροστά, ασφαλώς η υγεία είναι αυτό που τους ευχόμαστε και τους δύο, το ταλέντο το έχουν, το έχουν το ταλέντο και το έχουν αποδείξει περίτρατα όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο.

Μην ξεχάσουμε σήμερα ότι ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική για τη Super League 2 ανάμεσα με τρία παιχνίδια. Πύργος ΑΕΛ Novi Bet είναι το πρώτο παιχνίδι και στα άλλα δύο που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι αυτό ανάμεσα στον Παθραϊκό και στη Νίκη Βόλου και τον ΠΑΟΚ Β με τον Έστω Χρυσόπολης. Τα δύο τα μάτσα αυτά μας ενδιαφέρουν με τον καλύτερο τρόπο, γιατί θέλουμε οι δικές μας ομάδες να βρίσκονται ψηλά στην βαθμολογία, αν και το σημερινό καλεντάρι για να κλείσει η τρίτη αγωνιστική είναι αρκετά δύσκολο, με αρκετά δύσκολες ομάδες, είτε ο Νέστος είτε ο Πανθρακικός απέναντι στον ΠΑΟΚ και, και στη Νίκη Βόλου εκατέρωθεν. Αξίζει να πούμε και πάλι ότι ο Πανθρακικός με το παιχνίδι, μάλλον Πανθρακικός Νίκη Βόλου, θα γίνει σήμερα στο ΔΑΚ όπως και στα προηγούμενα. Απλά θα έχετε την δυνατότητα μέσα από την Λίγκα και το Goal FM να το ακούσετε και να το παρακολουθήσετε ζωντανά. Ζωντανά θα το παρακολουθήσετε με ραδιοφωνική κάλυψη όπως κάναμε τα προηγούμενα. Άρα και αυτό είναι ένα στοιχείο, δηλαδή θα έχετε δυνατότητα να το ακούσετε μέσω δύο συγνωτήτων, τη Λίγκα αλλά και τον Goal FM 105,1.

είναι μια κατάσταση όσον αφορά τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, ενώ που πολλούς δεν αρέσουν ασφαλώς, θέλουν δράση, θέλουν εικόνα, θέλουν να δούνε μπάλα και πώς παίζουν οι ομάδες και πόσο, ιδίως όταν βρίσκονται πολύ μακριά, και θέλουν να βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα. Τουλάχιστον εμείς μεταφέρουμε το κλίμα και την κατάσταση του αγωνιστικού τμήματος, όταν παίζεται η μπάλα δηλαδή, με τον τρόπο αυτό που σας είπαμε και πριν. Άρα τουλάχιστον παρηγοριά στον άρρωστο δηλαδή, παρόλα αυτά η Λίγκα αλλά και το Goal FM είναι παρόν στο κομμάτι της, του Παθραϊκού, και μιλάω έστω και με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσαμε, σε εσάς τους φίλους που είστε υποστηρικτές μιας ομάδας Παθραϊκού προφανώς, και είστε από μακριά, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο σας βάζουμε μέσα στο κλίμα του αγωνιστικού χώρου κάθε αγωνιστική που έχουμε. Είναι το τρίτο παιχνίδι που θα γίνει σήμερα, μετά συνεχόμενο, έτσι ξεκίνησε, και μακάρι να συνεχίσει ιδανικά ο Παθραϊκός μαζεύοντας βαθμούς, να το πω έτσι, βαθμουλάκια στο σακούλι. Την άλλη αγωνιστική φεύγει και πάει στο Μαρκόα. Το ίδιο να ισχύει όσον αφορά την βαθμολογική συγκομιδή και για τον Έστω, που έχει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ

Οδεύουμε προς το τέλος. Ακόμα μία μπαλίτσα live έχει φτάσει στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην συντροφιά μας. Είπαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα, και ασφαλώς με τα φιλικά παιχνίδια, με τα επίσημα παιχνίδια όσον αφορά τις ενώσεις, με τον Άρη δηλαδή να παίζει στο κύπελο και την ομάδα του Ορφέα Ελευθερούπολης να κατακτά το Super Cup. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή την εβδομάδα είναι το Super Cup εδώ στην Ροδόπη, στην ΕΠΣ Θράκης, απέναντι στην Δόξα Νέο Σιδεροχωρίο και τον Ίασμο. Ο Ίασμος που φέρνει μια αρκετά ανταγωνιστική ομάδα και το απέδειξε για το θεσμό του κυπέλου Εραστεχνών που έβγαλε έξω τον Μέγα Αϊτό Ορφανού και μάλιστα με ανατροπή. Άρα το μάτς αυτό θα είναι αρκετά ενδιαφέρον όταν θα φτάσει. Νομίζω όμως ότι είναι την Κυριακή που μας έρχεται εδώ στο ΔΑΚ. Τώρα δεν θυμάμαι πάρα πολύ. Αυτό που θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας ότι γενικότερα η κατάσταση που δημιουργούν αυτά τα φιλικά, που προσπαθούν οι ομάδες να αντλήσουν τα μυστικά των άλλων συλλόγων όσον αφορά το παιχνίδι, είναι και το στοιχείο που μας έλειπε όλο αυτό το καλοκαίρι και πλέον είμαστε αρκετά χαρούμενοι που πλέον το έχουμε στη ζωή μας. Δηλαδή με λίγα λόγια οι αναλύσεις, τα σχόλια, τα παρατράγουδα, όχι αυτό ήταν γκολ καλύτερο, αυτό ήταν offside, αυτό ήταν penalty, αυτό εδώ μας έλειψε και σιγά σιγά που το αποκτούμε και πάλι, νομίζω ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο, Goal FM 105,1 και βέβαια ασφαλώς η Λίγκα μαζί σας εδώ και 14 χρόνια αδιάκοπα σας κρατάει συντροφιά με παιχνίδια, με ενημέρωση, με παραγωγές, με ζωντανά, με οτιδήποτε άλλο, αλλά βεβαίως και εκπομπή. Αύριο ραντεβού με το κομμάτι του βόλεϊ και την Τετάρτη με το μπάσκετ σοου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
3: Thirty Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
2: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι. Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316-016-561.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Λίγο μετά τις 3.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
16: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
15: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το βαλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54301 για τα SMS, Μετρόπολης 95.5 ανέξοδα, στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία safe-es και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγαγεί το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας. Κοσμάγλου, και πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν, κάτι άλλο σημαντικό δεν βλέπω.
1: Η Λατινοπούλη την έπνιξες, ε?
0: Εγώ.
1: Το όπληξες το κουνέλι, να πούμε. Δεν την έκανες καμιά έτσι, σαν πατριώτης που είσαι και πατρίδης, την επίθεση που έκανες στη Φρόνιλάιν, να πούμε?
0: Όχι, φίλε.
1: Όχι.
0: Άλλο πρέπει να πεις.
1: Πες μου, να μάθω.
0: Γιατί πας να κάνεις μια αβάντα.
1: Δεν είναι αβάντα.
0: Πας να αναδείξεις κάτι.
1: Είσαι ρε παιδί μου, εσύ.
0: Πας να αναδείξεις κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κάνεις μισό.
1: Κάτω ολόκληρο, εσύ.
0: Το θέμα είναι ότι στο 1,5 λεπτό που είχε να μιλήσει,
1: ναι,
0: την έκανε τη Φονταλάιν 5 παρα 2.
1: Και ποια ήταν η ανταμοιβή της από τα μίντια?
0: Θα έχει μεγάλη ανταμοιβή τώρα. Θα τη δεις.
1: Από τα μίντια, εσύ από τα μίντια δεν είσαι?
0: Θα έχει τεράστια.
1: Δεν απαντάει. Ίσως είσαι στα μίντια. Είμαι εγώ στα μίντια.
0: Δεν ακούς.
1: Δεν ακούει.
0: Δεν ακούς γιατί σε φυγαίνει.
1: Δεν απαντάς. Εντάξει, μην απαντάς.
0: Θα απαντήσω με κάτι το οποίο ούτε πάει το μυαλό σου.
1: Επέμπω.
0: Ετοιμάσου. Στο επόμενο δεκαήμερο,
1: ναι,
0: όλα αυτά τα οποία είπε στην κυρία Φονταλάινεν,
1: ναι, ναι,
0: να τα δεις να τα κάνουν ανάρτηση ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ.
1: Εμένα με έκανε ο Τραμπ
0: και ο Έλον Μάσκ.
1: Εγώ ήθελα ο Βαραγιάννης να τα κάνει ανάρτηση.
0: Άλλος,
1: αλλά ο Βαραγιάννης δεν τα έκανε.
0: Ποιος άλλος θα δώσει τέτοια είδηση, ρε? Yeah. Σου λέω θα το κάνει ανάρτηση ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ.
1: Ο Βαραγιάννης το έκανε.
0: Ρε, ποιος Βαραγιάννης τώρα, να μας πει για το πέναλτι ο Βαραγιάννης.
1: Γιατί υπεφεύγεις?
0: Υπερφεύγω.
1: Το Μέγκα το έκανε, το Αντένα το έκανε.
0: Ποιος έχει μεγαλύτερη δύναμη, ο Τραμπ ή οι υπόλοιποι?
1: Κόκκινε, ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Εσύ με ρωτάς με ερώτηση. Σε ρωτάω. Εσύ το ανέδειξες?
0: Το ήξερες αυτό? Χάτε, σου είπα.
1: Όχι, Κόκκινε, εσύ το ξέρεις. Εγώ σε ρωτάω το άλλο.
0: Όταν το δεις, έχει σημασία. Εσύ έχεις 100.000 ακολούθους, 200.000. Αυτοί έχουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια.
1: Κόκκινε, άλλο σε ρώτησα.
0: Ναι.
1: Σε ρώτησα αυτή την επίδειξη πατριωτισμού,
0: την πολύ μεγάλη, πολύ σκληρή κριτική. Μάλιστα.
1: Την είδαμε να αναδεικνύεται από κάποιο μέσο.
0: Την πνίξανε.
1: Την πνίξαμε. Όλοι την πνίξαμε.
0: Εγώ δεν έχω δύναμη.
1: Πρέπει την πνίξαμε από την όποια δύναμη έχω.
0: Βάλε και εμένα. Okay.
1: Γιατί την πνίξαμε?
0: Γιατί?
1: Γιατί και η αντιπολίτευση περνάει καλά.
0: Επειδή έχουμε θέματα.
1: Εάν είχατε ίχνος πατριωτισμού, δημοσιογράφοι, πώς το λένε, φίλαθλοι, πώς το λένε, πολίτες κτλ. Μισό λεπτό. Τη Λατινοπούλου θα την είχατε στα όπα όπα.
0: Μέλες κεφάλα.
1: Δεν λέω τίποτα. Λέω αυτά που λέω.
0: Με χαρακτηρίζεις κεφάλα. Δίκινα αστιγισμού, δείχνω ό,τι θέλεις. Να σου πω λοιπόν, επειδή έχουμε 20 μέρες.
1: Ναι.
0: Κόφτη την πλάκα, γιατί έχουμε ανοίγει θεματάρα η οποία καίει πράγματα που έχουμε
1: ετοιμάσει. Εγώ ρώτησα απλά ένα πράγμα. Θέλω να μου αναλύσεις με το σκεπτικό σου για ποιο λόγο.
0: Θα κάψω 15 θέματα. Γι' αυτό δω.
1: Πες, φοβάμαι να μιλήσω και.
0: Καθόλου. Έτσι. Τι σου είπα πριν. Ότι θα το δεις να το κάνουν αναδημοσίευση.
1: Άλλο σε ρώτησε.
0: Οι δύο κορυφαίοι.
1: Εγώ σε ρώτησα άλλο.
0: Δεν έχει αξία αυτό.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ωραία.
1: Η ερώτησή μου. Θα την επαναλάβω. Τα μέσα τα οποία δουλεύουμε και δουλεύουν κάτω στην Αθήνα πάρα πολύ δυνατά.
0: Υπάρχει εύκολη απάντηση.
1: Πάει γάμο, δεν αφήνω. Γιατί δεν αναδείξαμε τη Λατινοπούλου.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Να, ναι. Για πες μας.
0: Μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Από την Ελλαδίτσα, δεν τη θεωρώ εγώ, την έχουν κάνει. Μέχρι πολλά άλλα κράτη.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε η πιστή.
1: Ναι.
0: Η πιστή εφαρμογή της woke agenda.
1: Μάλιστα.
0: Της λαθρομετανάστευσης και πολλών ακόμα πραγμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούν να αποδεχθούν την αλλαγή την οποία πάει να συμβεί παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Και προκειμένου να θάψουν οτιδήποτε ακούγεται, συνεχίζουν και την υπηρετούν. Τι άλλο να σου πω.
1: Δεν μου απαντάς, ρε κόκκινε.
0: Είσαι ανόητο.
1: Το Sky, το Mega, το Antenna,
0: ναι,
1: το Open. Εδώ ο Βαραγιάννης που βάζει κάθε μία ώρα δελτίο πολιτικό. Γιατί δεν το βάλανε.
0: Ρώτησα.
1: Πρεσένα ρωτάω. Ποια είναι η δική σου άποψη.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Ξέρεις τι είναι. Μας βολεύει όλος ο Μητσοτάκης.
0: Καθόλου.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Καθόλου.
1: Μας βολεύει όλος ο Μητσοτάκης. Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
1: Δεν ξέρω εγώ τι θες κάνει. Δεν με απαντάς, φοβάσαι να πούμε.
0: Είπα.
1: Είπε.
0: Υπηρετούν τη woke agenda και συνεχίζουν.
1: Βρέα και την ατζέντα, woke agenda τώρα. Εγώ σε ελληνικά σε μιλάω και σήμερα. Woke agenda εδώ και woke agenda.
0: Σα αρέσει, ξέρασα. Λοιπόν, παιδιά.
1: Το Βαραγιάννη το ρώτησε. Κάθε μία ώρα βάζει πολιτικό δελτίο. Την Λατινοπούλου, γιατί δεν είσαι, αφού είσαι πατριώτη και θες το καλό τη Ελλάδο. Αυτά που είπε, ξέρω εγώ, υπέρ των πολιτών τη Ελλάδο.
0: Είπε κάτι λάθο.
1: Ποιο δεν είπε κάτι λάθο.
0: Κυρία Λατινοπούλου.
1: Γιατί δεν το αναδείξαμε, λέω, αυτό λέω.
0: Αν ήμουν ο διευθυντή του Μέκα.
1: Ποια είναι η άποψή σου, ρε παιδί μου, δεν είσαι.
0: Τη μίλησε σωστά.
1: Έχει άμα. Με ποιου κάνω εκπομπή, ρε παιδί. Φοβούνται τη σκιά του, θα πω.
0: Για φοβούνται, ρε. Τι να πω, δηλαδή, να τη βάζω την είδηση κάθε φορά. Συνέχεια, τη δήλωση, τι να κάνω, πες μου. Δηλαδή, τι θα δείξει Έλληνα.
1: Μια πατριωτική δήλωση θαύτηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και λέω εγώ. Για ποιο λόγο. Και απαντάω εγώ ίδιο.
0: Μα
1: βολεύει ο Μητσοτάκης, όλου.
0: Όχι, βολεύει τη woke agenda.
1: Woke agenda είμαστε εδώ εμείς.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε.
0: Δυστυχώς.
1: Είμαστε woke agenda.
0: Λοιπόν, το 23.
1: Δηλαδή ο Βαραγιάννης είναι woke agenda, να πούμε.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Μάλιστα. Μητσοτάκι, άκου. Πού να τολμήσουν να γράψουν και να πούνε. Και εδώ κοιτάξτε κάτι άντρε.
0: Εσύ τι έκανε, δηλαδή.
1: Εγώ το είπα. Δεν βρήκα συμπαραστάτη, να πούμε.
0: Του ανέδειξε, το βάλει στα social media δικά σου.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο. Να σου δώσουμε ένα φωντάνι.
1: 4.000 θέλω.
0: Τα πήρε. Τα δύο τα δικά μου που είναι.
1: Γυρίζει ο τροχό.
0: Τα δύο τα δικά μου που είναι.
1: Λοιπόν.
0: Α, γυρίζει ο τροχό.
1: Γυρίζει ο τροχό.
0: Λοιπόν, το 2310-3 εντάρια είναι δικά σα. Είτε για το πιστοποιητικό, το πλαστό του Τζάκα. Είτε για τη χειρονομία του Κοστούλα, όπω λέει ο Κωστή.
1: Η χειρονομία του Κοστούλα, εδώ
0: εγώ δεν την είδα.
1: Οι δημοσιογράφοι. Μόλι το πω το ένα βραβείο το απόγευμα. Αν έρθω εγώ τώρα σαν πάω στο Καραϊσκάκι και βάλω κανένα γκολ και πάω στη δίνα και εγώ σα αυτόσαμε. Να δω να δούμε τα μαλλιά σου πώ θα σηκωθούν οι φαλάκρα και πώ θα κοκκινήσει το μάγουλό σου. Έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Γιάννη. Γιάννης με τη Σόγλου λέγεται.
0: Γιάννη.
1: Με τη Σόγλου.
0: Ναι.
1: Αθήνα. Ο κόκκινο λέει για την λαθρομετανάστε. Θα τον ακούσουν στη θύρα 10 και θα τον πάρουν στο κυνήγι η αναρχική της θύρας 10, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Λέει αυτός και απαντώ εγώ. Γεμάτο είναι το κέντρο, βλέπω.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Εσύ τι πιστεύεις, δεν μας ακούν δηλαδή.
1: Πού να ξέρω, ρε κόκκινε. Εγώ λέω αυτό που δω, όποιος θέλει να ακούσει, να ακούσει.
0: Ακούει όλος ο κόσμος. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Αυτός είναι όλος ο κόσμος.
0: Ωραίος ευτέ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γρηγόρη,
0: ναι.
2: Αυτό που είπε ο συνάδελφός σου δίπλα και το φιλαράκι σου που είστε 25 χρόνια πάνω στο ραδιομέγαρο, έχει δίκιο φίλε, με τα σακουλάκια είχαν έμπει εγώ πάνω, θυμάστε που σας είχα φέρει και πουλουράκια για τα 9 μέρα της μάνας μου, με το σακουλάκι ήτανε και λέγα δύο και με ένα σακουλάκι δούλευε, εκπομπές έκανε πάνω από τα νοσοκομεία σε αυτό το Κωστή, Κωστή στα έτσια δεν σε πενεύω, αλλά λέω την αλήθεια γρηγοράρα είναι έτσι. Αλλά και εσύ που σε κατηγορεί.
0: Εγώ από το χειρουργείο εδώ ήρθα να κάνω ακόμη μια πλάκα μου κάνει.
2: Τώρα το άρπαζε αυτό όλα για να σε πω και το. και το αντιστρόφω. Οπότε και οι δυο είστε μάχημοι, ρε ντερβισιά. Αλλά πολύ σα γουστάρω όταν Γρηγόρη, όταν σε λέει διπλό το φλαράκι μου κοστί, άρε τα προγούλια σου και αυτά. Και άνθρωποι που ακούνε από όλου που έχω γνωριστεί από το ραδιομέγαρο σε καφενεία και σε μπαράκια και παπαντού και σε στριπτιζάδικα. Θα σας πω το καλύτερο. Ήθελα να πούμε τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και μετά υπάρχει στο ραδιομέγαρο. Και εκεί δεν είναι δημοκράτης 6 ώρα, 3 λαρούσεις, 6 εκεί πλακώσαν τα η γαλάζια πατρίδα να πούμε ρε. Όλοι είναι δημοκράτες 6 ώρα να πούμε.
0: Λίγα λόγια για τον Καμπορανέζη.
1: Σταμάτα.
2: Κωστή με τον Παραγιάννη ο Καμόρας μαζί, και τα δυο να πούμε από κάτω σπάνω μπλε είναι γαλάζιοι. Το πρωί θα τους πάρω τηλέφωνο και άμε κόψει ο Καμόρας θα γίνει το έλα να δεις, άντε φυλάκια.
0: Τα έτσι με παιδιφούρ. Παρακαλώ.
1: Μπαγιάτικα ήταν αυτά που έφερε για την μάνατο. Ναι φίλε.
3: Σπέρα καλή.
1: Σπέρα καλή.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ακούτε.
1: Ακούμε.
3: Για το χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ και μόνο δεν δέχομαι καμιά εθνικολογία του κυρίου Μπέου. Αλλίωση αποτελέσματος που λέει ο Ραπτόπουλος, πέναλτι του Βόλου, πέναλτι και της ΑΕΚ κύριε Ραπτόπουλε.
1: Πέναλτι της ΑΕΚ. Μα ο Κάργιος στο πόδι το έχει σταθερό. Πώς είναι πέναλτι της ΑΕΚ.
3: Δεν το έχει σταθερό, το σηκώνει πριν το σταθεροποιήσει.
1: Σοβαρά μιλάς, πού το είδες αυτό το έργο.
3: Το σηκώνει
1: πριν το είδες, πού το είδες αυτό το έργο ρε.
3: Τον έσπασε τα άλατα ο Γιώργης.
1: Ποια άλατα και από τα μεγάλα τα άλατα. Τι λες τώρα.
3: Εγώ τι λέω.
1: Σταθερό ήταν το πόδι του Κάργαρη. Ο άλλος πάει και σκοτάφτει απάνω. Παραμυθάδες να πούμε.
3: Παραμυθάς εγώ που σε έδωσα δίκιο για το Ρώτα. Εγώ είμαι παραμυθάς.
1: Τι να τον κάνω το Ρώτα. Το είπαμε για το Ρώτα.
3: Εγώ σε έδωσα δίκιο για το Ρώτα και σου λέω πέναλτι του Βόλου, πέναλτι της ΑΕΚ και θέλω να σου πω για τη γύμνια της ΑΕΚ που υπάρχει στην αμυντική γραμμή και δεν μιλάει κανένας δημοσιογράφος της ΑΕΚ.
1: Γραμμή παίρνουν για αυτή τη γραμμή. Γραμμή παίρνουνε.
3: Τι γραμμή, ναι, παίρνουνε γραμμή, ναι. Τι δουλειά έχει ο Κατζίνοβιτς να παίζει δεξί. Δεξιό στο μπακ.
1: Δεξί μπακ ο Καζίνοβιτς,
0: Μέχρι και ο Αλμέιδα πιο γρήγορα τον άλλαξε.
3: Έχει καμιά δουλειά εκεί να παίζει ο Καζίνοβιτς. Και ο ίδιος ο Νίκολιτς δεν τίθεται θέμα αριστερού μπακ. Σοβαρά κύριε Νίκολιτς.
1: Πάμε επόμενη γραμμή, πάμε να προλάβουμε. Πέναλτι δεν υπάρχει για την ΑΕΚ, ξέχασέ το.
0: Εννοείται.
1: Και πέναλτι υπέρ του Βόλου. Αντί να ελέγξει τον πέναλτι, ελέγχει το offside το μάγκα. Ο πονηρό.
0: Ούτε εκεί υπάρχει πέναλτι.
1: Ποιο το είπε εσένα αυτό.
0: Εγώ το λέω.
1: Εσύ το λες.
0: Δική μου γνώμη είναι.
1: Γνώμη σου είναι.
0: Φυσικά,
1: γιατί
0: είπε.
1: Δεν είναι πέναλτι.
0: Δεν υπάρχει. Μπάλα βρίσκει.
1: Τι βρίσκει.
0: Μπάλα βρίσκει.
1: Μπάλα βρίσκει.
0: Ναι.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Κώστα.
1: Μάλιστα.
4: Το ρεπορτάζ για τη Λατινοπούλου το έχεις δώσει μισό. Δεν έχεις πει ότι διώκεται για πλαστογραφία στον Άριο Πάγο.
1: Τι αξία έχει ρε φίλε μια πλαστογραφία με τον καταιγισμό.
4: Τεράστια. Τεράστια αξία έχει.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα. Εμείς τα διαγωνίσματα που υπογράφαμε για τους πατεράδες μας πλαστογραφούσαμε τις υπογραφές τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ποια πλαστογραφία.
0: Αυτό έπρεπε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα.
1: Πλαστογραφία τώρα, έκανε μια πλαστογραφία. Τώρα. Τι είναι μια πλαστογραφία. Τι είναι με πλαστογραφία. Τι έκανε με την πλαστογραφία. Τι έκανε με την πλαστογραφία. Το όφελό τη ποιο ήταν με την πλαστογραφία. Ναι, πες μας.
4: Περίμενε να μιλήσω, δεν σταμάτα λίγο.
1: Για πες μας.
4: Με την πλαστογραφία ίδρυσε το κόμμα τη στον Άριο Πάγο. Δεν μπορούσε να βρει 200 υπογραφές.
0: Έχει αποδειχθεί αυτό. Έχει αποδειχθεί αυτό.
4: Της έκανε μήνυση ο Μπογδάνος, το οποίο χρησιμοποίησε την πλαστογραφία.
0: Εκδικάστηκε η υπόθεση.
4: Ο λόγος που δεν αναδεικνύει κανένα στην κυρία
0: εκδικάστηκε η υπόθεση.
4: Είναι ότι είναι ασήμαντη και δεν ασχολείται κανένας μαζί της. Και τώρα που θα κάνει
0: σώμα θα πάει. Δεν εκδικάστηκε καμία υπόθεση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση δεν υιοθετούμε. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
1: Το πισινό του τώρα καλύπτει. Όχι ότι συμπαθεί τη Λατινοπούλου.
0: Παρακαλώ.
1: Το πισινό του
5: Καλησπέρα.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Καλησπέρα, Βίλε, ναι.
5: Τι κάνετε, ο Τάσος είμαι από πολύ παθή Εύβοια.
0: Καλώς ήταν.
1: Τι γίνεται και η θλίψη Εύβοια, ρε φίλε.
5: Κωστή, πώς νιώθεις που θα έρθω να σας επισκεφτώ στο Ραδιομέγαρο?
1: Αν μας άφηνες και κάνα χιλιαρικάκι θα ήταν...
5: Να τα βρω ρε, εδώ με το ζόρι βρήκα και έκλεισα αεροπορικά να έρθω να σας
1: αυτό
5: δω.
1: Αυτό είναι ότι πρέπει να σε πληρώσουμε τα γεύματα, αυτό με προβληματίζει.
5: Ναι.
0: Γιατί πού πας και πληρώνεις?
1: Πάντου.
5: Κωστή, θέλω να μου πεις λίγο γνώμη και κλείνω. Ποιος πιστεύεις θεωρείς υποψήφιους για να πέσουν κατηγορία και ποιος να ανέβουν αντίστοιχα από Super League 2? Την αγάπη
1: το
5: μου
1: Μαρκό,
5: θα
1: Μαρκό θα ανέβει.
5: Θα χαρώ να σας δω από κοντά.
1: Το Μαρκό θα ανέβει. Το Μαρκό και ο Πανιόνιος πιστεύω θα ανέβουν. Αυτή
0: να σου δώσω συγχαρητήρια και το κάνω με μισή καρδιά για αυτό που είπες για τον Βοσνιάδη μετά το παιχνίδι Κυπέλλου και πριν προλάβει να κλείσει εβδομάδα. Παρετήθηκε και δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή η παρετήση.
1: Τελείωσε ο Βοσνιάδης. Στον δρόμο μας ακούει.
0: Έγινε αποδεκτή.
1: Στον δρόμο μας ακούει από τις έρευνες. Ναι, ρε.
0: Για το ήξερα.
1: Ναι, στον δρόμο μας ακούει.
0: Λοιπόν, κάτι δείχνει αυτό. Ναι.
1: Μάλιστα. Παίξε Μαρκόπουλο, τελείωσε. Έχει ανέβει από τώρα. Ο Σούλης, μόνο που τους είδα εκεί στο ξενοδοχείο, πρόεδρο, γενικό αρχηγό, προπονητή, παίκτες, πώς καθόταν, πώς μιλούσε κτλ. Βγήκανε λέω αυτοί. Μίλησα ένα μισάρο με τον Σούλη για την ομάδα. Λέω πού είναι ο Σεμπάκι, πώς το λένε, ο Ελαραμπή. Του άφησα λύση στην Αθήνα. Ποια είναι η σχέση με τον Ελαραμπή, μου λέει. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει, λέει, πιο επαγγελματίας, με σέβεται κτλ. Ο άλλος πολύ καλός. Βγήκατε, λέω, για χαρά. Ψάξτε να βρείτε το δεύτερο.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε, ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Προστή.
1: Μάλιστα.
6: Καταρχήν είναι πεναλτάρα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
6: Είναι πεναλτάρα αυτό που μάλλον όχι, συγγνώμη, το λέω, το είπα λίγο ανάποδα. Δεν υπάρχει πέναλτι καταρχήν. Το πόδι είναι σταθερό, έχεις δίκιο.
1: Το πόδι σταθερό του Κάργα.
6: Σταθερό και πέφτει ο παίχτης πάνω στο πόδι.
1: Πέφτει ο άλλος πάνω και δίνει πέναλτι.
0: 100-0.
6: 100-0 και ο άλλος είχε πολλές διευθύνες, μάλλον τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Και κατά δεύτερον αυτό που λέγεται η Λαντιλοπούλου. Έχουν δίκιο ότι έχει γίνει όλη η ιστορία. Απλά τα κανάλια δεν το πιάνουν στο στόμα τους γιατί μάλλον κάτι ξέρουν και σου λέει: άμα τιμωρηθεί αυτή και πούμε εμείς τίποτα, θα μας αδικήσουμε κι εμείς. Θα την πατήσουμε κι εμείς.
1: Ποια Λατινοπούλου ρε τα κανάλια θα την κάνουν.
6: Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή.
1: Του Μητσοτάκη τα κανάλια βάλουν τη Λατινοπούλα την κάνουν να βάλουν. Τρελάθηκες. Εδώ, Βαραγιάννης δεν είπε κουβέντα, ξέχασα το τον
6: Πατσίμα. Άσου Βαραγιάννη, γιατί να πει, δεν είχα κορόιδο και αύριο μεθαύριο να βγει ότι θα τη δικάσουν και να φτάνουν. Δεν καταρχήν έχει αρθεί ασυλίωση την Ευρωπαϊκή.
1: Με αρέσει που σε αυτή τη χώρα θέλετε πατριώτες πολιτικούς.
6: Πατριώτες θα πει όπως...
1: Πατριώτες πολιτικούς θέλετε.
6: Με πουλά πατριωτισμό.
1: Πατριώτες πολιτικούς θέλετε. Ρε Μητσοτάκη μέχρι να πεθάνει το σύμπαν ρε. Ρε Μητσοτάκη μέχρι να πεθάνει το σύμπαν ρε. Τέτοιοι είστε ρε. Δώσε και εμένα κανένα έσπαρε μπάρμπα να πούμε. Δώσε και εμένα. Πώς θα είναι αυτά που δίνει τα μπιλετάκια, ρε.
0: Με 5,5 χιλιάρικα.
1: Τα 5,5 χιλιάρικα να δούμε, μην μπερδεύεσαι. Δώσε και εμένα να πούμε, ρε μπάρμπα, κάνα 400
0: άρια. Πες του, λέει ο Βαραγιάννης, ότι δηλώσεις δεν είναι είδηση. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν δηλώσεις που δεν τις βάζουμε στο
1: άμα τις έκανε.
0: Να τελειώσω.
1: Άμα τις έκανε ο Μητσοτάκης.
0: Απαντάει.
1: Πρώτη σελίδα θα τις είχατε εδώ, ρε Βαραγιάννη.
0: Να πω τι λέει.
1: Τι να πει,
0: και σκίστονα.
1: Τι να πει, ρε.
0: Η είδηση είναι όταν νομοθετική ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πες τον Γιούφκα δίπλα σου.
1: Κόλωσες να πεις τις δηλώσεις. Ψάχναμε να βρούμε εδώ πέρα σμαράγδα να πούμε και Βαραγιάννη που κάνει το πολιτικό δελτίο. Πού να βάλεις, πού να βάλεις κολλητέ του Άδωνη να πούμε τη δήλωση της Λατινοπούλου, της τρομερής Λατινοπούλου να πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Κόκκινε, έτσι δεν είναι. Είναι. Δεν απαντάς ρε Κόκκινε, με αφήνεις μοναχό μου. Μα διάζεις τώρα με...
0: Για κορόιδο μπορεί να...
1: Πετάς έξω.
0: Τα 2.000 και μιλάμε μετά.
1: Εντάξει.
0: Φέρα 2.000.
1: Τα 2.000.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ναι. Έτσι λειτουργεί η δημοσιογραφία. Όχι, ντροπή.
0: Εσύ το είπες αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ότι είπες, σου είπα. Θα έρθει η μέρα που θα το λουστείς.
1: Μπορεί.
0: Παρακαλώ.
1: Μπορεί. Και δεν έχω μαλλιά να λούσω. Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
7: Τι κάνετε, καλά?
1: Ακόμα καλά είμαστε, ναι.
7: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Μάλιστα.
7: Είναι τόσο καλή. Σας παίρνω από Φλόρινα. Ο Τσέλιγκας από τη Φλόρινα είμαι.
1: Ποιος είστε?
0: Ο Τσέλιγκας.
1: Είστε Τσέλιγκας.
7: Ο Τσέλιγκας από τη Φλόρινα.
1: Είστε κτηνοτρόφος.
7: Κτηνοτρόφος. Πρώτη φορά σας παίρνω.
1: Ωραίος, ωραίος.
7: Εχθές έπαιξα τον Όφη, να μην σας πω πόσο τον έπαιξα και τον έπιασα. Τέλος πάντων.
1: Και εγώ έχθες τον έπαιξα.
7: Τον έπαιξα γκολ γκολ. Ένα χιλιάρικο έβαλα.
1: Εγώ όχι τον έπαιξα και... Εντάξει.
7: Έμενα στην Κρήτη 15 χρόνια.
1: Στην Κρήτη.
7: Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και σήμερα θέλω να δώσω τρία πολυγλουστικά αν γίνεται.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν γίνεται.
7: Τα τρία της Β' Εθνικής, άντερ 3,5.
1: Και τα τρία.
7: Τα τρία. Άντερ 3,5.
1: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις.
7: Και δεύτερον.
1: Ω, ναι.
7: Και δεύτερον. Και δεύτερον, σας δίνω συγχαρητήρια που λέτε όλους τους αγώνες από Β' Σουηδίας, Νορβηγίας, τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλό απόγευμα. Γεια σας.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
9: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
11: Μετρόπολης
8: 95,5. Η ομάδα σου.
12: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
16: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
15: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
16: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
15: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: τιμές. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
2: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
4: Τα καλύτερα που έλκονται.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
16: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
15: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
16: Φυσικά, BioClima.
17: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο του 23-10 και τα τρία εντάρια είναι και πάλι δικά σας. Έχει γραμμές ελεύθερες. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
20: Γρηγόρη και Κωστή.
19: Ναι.
20: Καλή εβδομάδα. Ήθελα τον Κωστή να τον ρωτήσω κάτι.
19: Κάτσε να έρθει στο στούντιο.
20: Α, δεν είναι.
19: Περίμενε λίγο να πάρω τον άλλο και μιλάς μετά. Περίμενε, περίμενε, μπαίνει, περίμενε, περίμενε, μπαίνει, μπαίνει. Ρώτα του.
20: Κωστή.
1: Μάλιστα.
20: Ποια ομάδα βλέπεις να παίρνει το πρωτάθλημα
1: στην Ελλάδα? Παλαθηναϊκός.
20: Ναι. Και ποιος θα βγει πρωθυπουργός της Ελλάδος ο επόμενος?
1: Ο Μητσοτάκης.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Τίποτα πιο δύσκολο έχεις να με ρωτήσεις.
19: Παρακαλώ.
1: Εδώ δεν θέλουν πατριώτες, ρε.
20: Κωστή.
1: Λέγε, ρε φίλε. Προμήθειες θέλουν. Ναι.
20: Καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
20: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
1: Μάλιστα.
20: Μια άποψη για το χθεσινό παιχνίδι. Γιατί ακούω πολλά παράπονα για την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Δίκιο έχουν.
19: Και τι ικανοποιήθηκες?
20: Εγώ ικανοποιήθηκα. Όλοι εναντίον μας μια ζωή.
1: Ποιοι είναι εναντίον σας?
20: Όλοι εναντίον μας μια ζωή. Γιατί σας έχουμε πονέσει τόσο?
1: Ρε φίλε, είναι ένα απέναντι.
19: Δεν απέβαλε και τον Κάργα, έχεις δίκιο.
20: Δεν έδωσε χέρι στο σου του Μάνταλου. Καθαρότατο το πέναλτι.
1: Έτσι θέλω να είστε οπαδί, να υποστηρίζετε την ομάδα σας με οποιοδήποτε τρόπο και να βγαίνει ο Μητσοτάκης σε 45%. Πάμε επόμενη γραμμή.
19: Πείτε φάκελο.
1: Βουλικό μυαλό κανείς. Αβουλία, αβουλία, δουλισμός, φουλ. Πάμε επόμενη γραμμή.
19: Παρακαλώ.
1: Έτσι σας θέλω. Έτσι να κολομάμε εμείς κορόιδα και εσείς να πηγαίνετε πίσω από τις ομάδες και να τρέχετε και να λέτε τι ομάδες σας αδικεύονται.
19: Ναι.
1: Μητσοτάκης μέχρι να πεθάνει ο ήλιος. Μάλιστα.
19: Δεν πεθαίνει ο ήλιος.
1: Πώς δεν πεθαίνει ο ήλιος?
19: Μπορεί να σβήσει.
1: Σε κάποια εκατομμύρια χρόνια θα σβήσει. Λοιπόν, πώς δεν πεθαίνει?
19: Εσύ που θα γίνεις βαμπύρ θα το δεις.
1: Εγώ δεν θα το δω, αλλά και ο ήλιος θα πεθάνει. Έχει ημερομηνία λήξης. Λέγε, φίλε.
21: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
21: Μ' ακούτε?
19: Ναι.
21: Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα. Κώστα, α πω. Είχα πάρει τηλέφωνο πριν δύο εβδομάδες. Ένα πρωί τότε με το από τα Γιάννενα Σιπέρνο, Λεωνίδας, είμαι Λεωνίδας, πάω και Βέρεια. Λοιπόν, είχα επιθυμάσει που είχα πει στον Κουλιανό να βάλει ένα αεροπλάνο τον Ελουστόντο και τον Σάντα Μαρία και του στείλουν πίσω.
1: Εγώ το είχα πει από τον Αύγουστο.
21: Ναι, έτσι μπράβο. Και μου είπε ότι έχουν συμβόλαια. Σήμερα τι έλεγε το πρωί?
1: Τι να πει ο Κουλιανός? Δίνει χρόνο, ναι. Κάποιο χρόνο στους παίκτες. Εγώ δεν δίνω καθόλου.
21: Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ δεν είναι μικρή ομάδα για να δίνεις χρόνο. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ελουστόντο και Σαντα Μαρία φεύγουν χτες. Φεύγουν χτες. Αυτός ο Ελουστόντο είναι κάθε επαφή.
1: Τώρα το είδατε αυτό?
21: Εγώ το είδα από την αρχή, ρε φίλε. Τράστος.
1: Και αυτός που τους έφερε εξορία στη Ρωσία απ' έξω, που είναι, που σπάνε πέτρες εκεί, που στέλνουν τους αντιφρονούντες, τον πάνε δύο μήνες εκεί. Αυτός που έφερε τον Σαντα Μαρία και υπόγραψε και τον Ελουστόντο. Και δεν το λέω τώρα, 20 Σεπτεμβρίου. Το λέω από 10 Αυγούστου, 15 Αυγούστου.
21: Έτσι, μπράβο. Από τότε το έλεγα και εγώ, δεν μ' άκουγαν. Εδώ οι φίλοι μου γελάνε. Είμαστε πολύ παοξίδες που μαζευόμαστε.
1: Δεν θέλει πολύ, ρε φίλε, για να καταλάβει. Το Ντιέγκο Κώστα, γιατί δεν τον κολλάμε?
21: Έτσι, λοιπόν.
1: Το Σέντερ Φορ, γιατί δεν τον κολλάμε?
21: Ο τρίτος που πρέπει να φύγει ποιος είναι? Ο τρίτος που πρέπει να φύγει.
1: Ποιος,
21: ο τρίτος που πρέπει να φύγει ποιος είναι, ξέρεις?
1: Ο Χατζηδιάκος.
21: Ο Λύση. Χτες, αν δεν έπαιρνε ο Πάοκ τον αγώνα, έκανε έγκλημα. Του είπε κανένα εκεί πέρα από το Μάτο, από το Βιερίνα, σε ποια ομάδα έχει έρθει στην Ελλάδα? Τι ήρθε σε κανένα χωριό για να πέσει πίσω? Να είναι ο Πάοκ που ήταν πρώτος πέρυσι σε κατοχή μπάλα, να είναι ένα από του 10 τη Σούπερ Λίγκα.
1: Καλά, δεν μου λέει τίποτα εμένα η κατοχή τη μπάλα. Εμένα με ενδιαφέρει να πάρει την μπάλα η ομάδα πίσω. Να φεύγει γρήγορα και ο Λύση φεύγει γρήγορα. Εδώ διαφωνούμε.
21: Ναι, γυρίζει την ομάδα πίσω. Μια στραβή είναι. Ένα σούτ είναι, μια κόντρα να γίνει 2-2.
1: Και τι να κάνει με αυτά τα center back που έχει, την έχει μπροστά την ομάδα? Με τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο, τον Χατζηδιάκο, τον Διάκουλα, πώς το λένε αυτό να.
21: Ρε φίλε, ρε
1: τον Παταούλα, πήρε center back αυτά για να την έχει την ομάδα μπροστά, να πούμε. Που ο Παταούλας πιο γρήγορος από όλους στην ταχύτητα είναι.
21: Προχτές μαζευτήκα την προηγούμενη εβδομάδα, το πες και εσύ, ότι μιλήσανε μεταξύ τους παίκτες και τους ρώτησε τι είπες, θέλει να πέσει και είπα Μαντουμάν. Άμα του λένε οι παίκτες πώς να πέσουνε, ας βγάζουν και την ενδεκάδα μόνοι τους, το θέλουν αυτό να είναι. Θέλει σαν προπονητή και δεν βγαίνουν αυτοί που, δεν που βρίσαν τον Λουτσέσκο, να δουν αυτά τα χάλια που βλέπουμε να πούμε φέτος. Πού είναι όλοι αυτοί να είμαι, πού κρύφτηκα, πού εξαφανίστηκα?
1: Θέλω σήμερα.
21: Ο Λουτσέσκου τους έφταιγε.
1: Θέλω σήμερα, να είσαι καλά. Θέλω σήμερα να πάω στον πανιότητο γιατρό, τον Ντάισον, να δω αν έχει συνάχη. Γιατί ένα πουλάκι μου είπε ότι συνάχη δεν έχει. Ότι λογόφερε με το λύση, να πούμε. Τα ξέρει αυτά, κόκκινε?
19: Όχι.
1: Και να τάξει να πες τα τάλεκα.
19: Φοβάμαι. Ναι.
1: Ενώ τους Τούρκους θα τους πάρουμε, με το Βελόπουλο μαζί πάμε σε, με φάντομα αεροπλάνο τους πάρουμε. Ε.
19: Ζηλεύεις, ε.
1: Ποιο είναι να ζηλέψω?
19: Το Κυριάκο.
1: Δεν το ζηλέψω. Σε τι να το ζηλέψω? Τα νιάτα του. Την ειλικρίνειά του, τις συνεργασίες του. Δεν το ζηλέψω.
19: Που είναι έτοιμος να κυβερνήσει.
1: Για κάνει λέει.
19: Έτοιμος.
1: Να κυβερνήσει.
19: Ναι. Παρακαλώ.
1: Άνοιξε το φόβο σε αυτό. Αποφάσισε μη σε διώξει.
0: Ορίστε, παιδιά.
1: Λέγε, φίλε, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι.
1: Εσείς.
0: Ναι.
1: Ναι, είπαμε.
0: Ωραία. Πρώτον, κύριε Κώστα, η Λατωνοπούλου έχει 100 κιλά να μην πω τι. Αν και δεν την ψηφίζω.
1: 100 κιλά είναι... έχει, φίλε, αλλά τη θάψανε να πούμε.
0: Αν και δεν την ψηφίζω, Κωσή, είναι η μόνη που το ανέδειξε. Μπράβο της και ίσως και την ψηφίσω.
1: Από αυτή τη δήλωση, ε!
0: Ναι, από αυτή τη δήλωση. Γιατί αυτή η δήλωση δεν την έκανε κανένας. Όλοι είναι κότες.
1: Βελόπουλος κοτάρα, όλοι κοτάρες.
0: Η Ελλάδα πεινάει. Εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε με τις συντάξεις το μήνα. Μας έχουν ρημάξει και αυτοί το χαβά τους. Οι Ευρωπαίοι με τη φωτελάει την πουτάνα.
19: Τι κουβέντες να τα. Δεν υιοθετούμε, ναι.
1: Τι υιοθετείς με τον ανόητο? Ναι. Θα μας κλείσει φυλακή, ρε φίλε, πώς μιλάς έτσι? Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Okay.
1: Πάλι. Ναι.
2: Έλα, τον έκοψε.
1: Για τον κόψω. Τον πρόλαβε.
2: Γιατί ρε. Το χάρηκα τόσο πολύ. Τόσο πολύ.
19: Εσύ να είσαι έτοιμος
2: για...
19: Να είσαι έτοιμος για το διπλό τώρα, την κηδεία εκεί πέρα και θα...
2: Θα αντιθώ, Γρηγόρη Μακούς, καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Γρηγόρη,
19: ναι.
2: Αντιθώ, θα βάλω τα καλά μου, θα κάνω μπάνιο, θα ετοιμαστώ, θα είναι σαν ένα το πρώτο μας ραντεβού μετά από τόσα χρόνια. Μακούς.
19: Σ' ακούω, ναι.
1: Σ' ακούει και καπνίζει, βέβαια.
2: Το περιμένω πώς και πώς. Αλλά από ό,τι άκουσα, γιατί με συγχωρείς, δεν το ήθελα πάρα πολύ να το δω το ματ. Τα δύο τα χωριά, αλλά δεν μπόρεσα, δούλευα έτσι και δεν μπόρεσα να δω το μάτς. Πώς έπαιξες?
19: Τι έγινε?
2: Πώς έπαιξες?
19: Να κάτσεις την πορεία αύριο με το κηδεμόνο σου να δεις το παιχνίδι και να μιλήσεις άμα τι ξέρει να τα αναλύσει.
1: Παρακαλώ. Ξέρει να τα αναλύσει.
19: Ναι.
1: Εκεί.
19: Παρακαλώ.
22: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
22: Ακούγομαι?
19: Πολύ καλά.
1: Πεντακάθαρα.
22: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για άλλο θέμα. Μετά το πέντε σε άλλο, θα ξεκινήσουμε αυτό που ήθελα εγώ. Να κάνω μια ερώτηση σε εσάς. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο αδικημένη ομάδα από τη διαιτησία μέχρι στιγμής στη Super League?
19: Ο Ηρακλής.
22: Λοιπόν, εγώ πάω με κόκκινη, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Η πρώτη ομάδα, η πιο αδικημένη είναι ο Ηρακλής. Και η δεύτερη θα πω ότι είναι η δικιά μου η ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Και όταν τη συγκρίνω με τους άλλους τρεις του τίτλου, για να θεωρήσουμε ότι είναι οι τέσσερις διεκδικητές.
1: Πού αδικήθηκε η ομάδα σου, φίλε, στο μάτς με τον Άρη? Που έπρεπε να παίζεις με 9 παίκτες, εκεί αδικήθηκε η ομάδα σου. Πού αδικήθηκε η ομάδα σου, φίλε, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, που προηγείται επιθετικό φάουλ? Πού αδικήθηκε η ομάδα σου?
22: Ναι, γιατί άμα γινόταν το πέναλτι στον Ενδιαγέ και γινόταν το 1-1 εκεί πέρα. Το πιο πιθανό είναι πάλι να έχανα, αλλά με υποθέσεις δεν παίζει.
1: Δεν το λέω αυτό. Το Ενδιαγέ είναι πέναλτι. Πρέπει να πάει να το δώσει και να πάρει ο ΒΑΡ και να πει φάουλ επιθετικό και να τα ακυρώσει. Αυτό είναι το σωστό. Πού αδικήθηκε η ομάδα η δικιά σου? Πού αδικήθηκε?
22: Δεν το είπε κανένας ότι ήταν φάουλ επιθετικό.
1: Πού αδικήθηκε η ομάδα σου? Δεν μας λες.
22: Ναι, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αδικήθηκε. Χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό, αν δεν έμπαιναν μετά τα δύο τα γκολ, γιατί έχει συμβεί αυτό σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και τελειώνει το ημίχρονο με 0-0.
1: Όπως έπεσε ο Πνευμονίδης εχθές, όπως έπεσε στον Ατρόμητο ο Πνευμονίδης με τον ΠΑΟΚ, έπεσε και ο Σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Κανείς δεν τον
19: αντέχει. Δεν έπαιρνε αντίθεση.
22: Έχει ίδιες διαιτησίες ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, κυρίως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ με αυτές που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος.
1: Η ΑΕΚ πήρε. Κανείς
19: δεν
1: τον
19: αντέχει. Δεν έπαιρνε αντίθεση.
22: Έχει ίδιες διαιτησίες ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός.

0: Μισό λεπτό. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν ευνοείται, αυτό είναι φανερό. Αυτοί είχαν τον καγκάτσι και θέλανε να τους ευνοήσει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά όχι σας αδικούνε, δεν σας ευνοούνε.
1: Εμείς
0: το ότι πήρατε τις ενώσεις, το ότι πήρατε τις ενώσεις για να τον βγάλετε πρόεδρο και δεν ευνοείστε, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι να το δικήσετε κιόλας. Μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν ξεκάθαρο.
0: Εκεί μπορεί, ξεκάθαρο, ναι, γιατί υπάρχει εντολή να πάρει Βαζέλα το πρωτάθλημα, ναι. Ναι.
1: Εννοείται. Που ξεχρέωσε έτσι σε μια νύχτα χωρίς να καταλάβουμε πότε, ενώ χρωστούσε τα πολλαπλάσια από ό,τι η ομάδα μου στο παρελθόν, που ξαφνικά του φτιάχνουν ολόκληρο γήπεδο και θέλουν να του δώσουν και το πρωτάθλημα.
0: Μη φωνάζεις, βρε, θα σε φτιάξει και ο Μητσοτάκης γήπεδο εδώ. Ψήφους έχει.
1: Δεν το θέλω εγώ το γήπεδο του Μητσοτάκη.
0: Θες, δεν θες. Λοιπόν, πήρες και το Μιστακίδη, πήρες και το γήπεδο από το Μητσοτάκη, μια χαρά είσαι.
1: Θεωρώ ότι πιο αδικημένες ομάδες είναι ο Ηρακλής, είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν θα πω για τον Άρη, όχι γιατί τον αντιπαθώνται και καλά. Γιατί θεωρώ ότι από τις διαιτησίες που έχω δει ίσα ίσα έχει πάρει αποτέλεσμα.
0: Όχι, ο Άρης καλά, όχι. Ο Άρης καλά είναι. Ο Άρης καλά είναι, άστους. Μια χαρά είναι ο Άρης. Μια χαρά είναι ο Άρης, τα σφυρίγματα, άστο.
1: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην κοινωνία.
0: Εκτός από την τούπα που τον φάγανε. Ναι, πέντε μάτς.
1: Κακώς παγωνόμαστε. Οι άλλοι τρεις κάτω μια χαρά τον έχουν χαράξει στον δρόμο τους. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι όσον αφορά τις κόντρες τις τοπικές που έχουμε στην πόλη. Δεν έχει να χωρίσει τίποτα από ούτε με τον Ηρακλή ούτε με τον Άρη. Κύριε Ραπτόπουλε, είσαι μάστερ στο να σπαίνεις τη διχόνοια σε αυτή την πόλη. Το κάνει συνέχεια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα.
1: Θες τους παοκτζίδες να πλακώνονται όλη τη μέρα με τους αριανούς.
0: Αλλά όχι, φίλε, οι παοκτζίδες κάνεις ένα λάθος. Λάθος κάνεις. Οι παοκτζίδες πλακώνονται μεταξύ τους. Με κανένα αριανό δεν πλακώνονται.
1: Εντάξει, αυτό συμβαίνει τώρα.
0: Εγώ τους έβαλα να μαλώσουν.
1: Γιατί είπα εγώ αυτό το πράγμα τώρα.
0: Μα τώρα είπατε ότι διασπέρνω την διχόνοια σε αυτή την πόλη.
1: Βέβαια, βέβαια. Το κάνεις συνειδητά. Γιατί θεωρείς εσύ ότι αυτό κάνει καλό στη δουλειά σου. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ακόμα και στη δουλειά σου, καλό κάνει το αντίθετο. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Και για να πάω και στο άλλο το θέμα που ήθελα, όσον αφορά την κυρία Λατινοπούλου που την αναφέρετε συνέχεια.
0: Α, πατριώτησα μεγάλη. Τη φημώσατε.
1: Ναι. Οι πατριώτες, εγώ ξέρω, είναι αυτοί που πολεμούσαν κάποτε τους κατακτητές σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Λατινοπούλου είναι η απόγονος των πολιτικών οι οποίοι συνεργάζονταν και τον συνεργάζονταν με τους κατακτητές αυτού του τόπου. Λίγο την ιστορία.
0: Σιγά, συγχύστηκες και πατάς τα κουμπιά. Όταν μιλάς για την Λατινοπούλου, μάλλον σου αρέσει.
1: Λίγο να προσέξουμε.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, δεν μπορώ τα αυτιά μου. Δεν μπορώ τα αυτιά μου. Ποιοι είναι οι κατακτητές, δεν μας είπες. Μάλιστα, επόμενος κύριος.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ ακούγομαι.
0: Καλά, τι και κάνει κανένα ακόμα ο Κασιδιάρης. Ούτε Βελόπουλος θα μείνει, ούτε Λατινοπούλου, ούτε κανένας δεν θα μείνει.
2: Ρε Κωστή, από το Λεμαϊδά. Εκπομπή έκανε ο άλλος ολόκληρη. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, Ραπτόπουλε, ο ΠΑΟΚ έχει τα πέντε μάτς, τα πρώτες πέντε αγωνιστικές, δεν του δώσανε τρία πέναλτι. Πάμε παρακάτω, γλίγορα να τα λέω, να μην κάνω εκπομπή σαν τον άλλον. Ο κύριος Γκαγκάιτς καλά το πάει το πράγμα. 16 χρόνια αντιπρόεδρος στην ΠΑΟΚ. Συγκινητικό του πρόσωπο στο λιμάνι, μια χαρά τον πάει το Γιάννη το Σαββίδη, άρχοντας ο κύριος Γκαγκάτσης. Πάμε παρακάτω. Ήθελα κάτι να πω για τον άλλον που είχε βγει και είπε για τον Λουτσέσκου. Όλοι με ξέρουν το λιμάνι, ότι είμαι πολύ λουτσόσκυλο. Λουτσέσκου θανάτου. Αλλά να μας πει ο Παλίγαρος αυτό, γιατί δεν τον αρέσει ο ΠΑΟΚ τώρα λοιπόν που παίζει μπάλα. Ας μας πει ο κύριος αυτός, το 1-3 στην Τρίπολη 3-3, το 0-1 στη Λάρισα 1-1, το 0-1 στο Βόλο 2-1, το 1-0 στο τελικό 2-1 και το 0-2 στη Λεωφόρο
0: 2-2.
2: Ναι. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε Ευρώπη. Κατάλαβες. Μια χαρά του πάει ο Μάγκας. Και να μην ξεχνάει ο ΠΑΟΚΣΙΣ, Κωστή, γιατί ξέρεις πολύ μπάλα, ο προπονητής αυτός είναι Ιταλός. Και ο Ιταλός πρώτα προσέχει το πίσω μέρος του σώματός του και μετά βγαίνει στο πέλαγος. Έτσι. Υπομονή, στήριξη και όλα καλά.
0: Καλά,
2: και
0: για το αυτό που λες. Στο πέλαγος να βγει με την τράτα το Γιαννούλη και τον Λουστό, το να βγει στο πέλαγος. Με ποιον να βγει στο πέλαγος. Με τον Χατζηδιάκο να βγει στο πέλαγος. Με ποιον να βγει στο πέλαγος. Με τον Σάντα Μαρία να βγει στο πέλαγος. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Πώς να βγει στο πέλαγος. Με την τράτα τη Μαρίτσα, τη Σκούλα Βαγγελή να πούμε. Σουλτάρα τη Μαούνα. Τι να βγει στο πέλαγος. Πού να βγει.
2: Αυτός ο μπάμπα πώς θα βγει για να παίξει ο Γιαννούλης με ένα μάτι την εβδομάδα ο Ράχμαν.
0: Και ο Γιαννούλης, φίλε.
2: Μια ερώτηση. Φυσικά ο Γιαννούλης είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε.
0: Παιχταράς είναι από τη μέση και μπροστά, από τη μέση και πίσω τρύπα είναι.

0: Ο χρόνος δουλεύει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο χρόνος δουλεύει για τον ΠΑΟΚ. Στήριξε την ομάδα.
1: Μπορεί.
0: Και για τη Λατινοπούλου κάτι, κύριε Δαπτόπουλε. Πρωτού πέντε χρόνια αποθένω το Μητσοτάκι. Τώρα πια Λατινοπούλου γελάει ο κόσμος, έτσι. Άστο τώρα. Παραμύθια της Καλλιμάς είναι αυτά.
1: Εγώ οφείλω να τα πω.
0: Χωρίς κόμμα οικονομάει, μπήκε στην Ευρωβουλή οικονομάει.
2: Το μισό Πασόκ είναι Νέα Δημοκρατία, η Λατινοπούλου σε πειράζει.
1: Όπα.
0: Ε?
2: Η μισή Νέα Δημοκρατία Πασόκ είναι σε πειράζει.
0: Κύριε
1: Κόκκινε. Θα μπερδέψει το.
0: Κύριε Κόκκινε, το Πασόκ αναπαύεται την ειρήνη. Για ποιο Πασόκ μιλάς ακόμα? Αυτό πέθανε το κόμμα.
2: Διάθεσε οι υπουργοί του Μητσοτάκη που ανήκανε.
0: Το Πασόκ αναπαύεται την ειρήνη, κύριε Κόκκινε. Και μιλάς με ένα πολύ Πασόκ παλιό. Άστο Πασόκ γελάει ο κόσμος.
1: Αυτό τον αντιπαθή που έχει γίνει.
0: Καλή συνέχεια, παλικάρι. Καλή συνέχεια.
2: Αποτυχών.
1: Πρε δεν αποτύχω, να αντιπαθήσει.
2: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα εσείς.
3: Ήθελα να πω, κανονικά δεν παίρνω τηλέφωνο συνήθως, αλλά επειδή έχει αρχίσει και ακούγεται μια λακαμία τώρα τελευταία, το άκουγα και στο Ραγκάτσι της προάλλης, δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος, πριν 3-4 τηλέφωνα που πήρε.
1: Τι είπε?
3: Έχει αρχίσει τώρα και βγαίνει μια γραμμή ότι πήγανε, λέει, στην προπόνηση οι παίχτες και είπαν το Λουτσέσκου τι θα παίξει.
1: Ποιο Λουτσέσκου, ρε φίλε?
2: Το Λύση.
3: Το Λύση, sorry.
1: Το Λύση.
3: Ναι, βγήκε ο άλλος στο Ραγκάτσι της προάλλης και είπε, μου είπε, λέει, ένας γνωστός από την ΠΑΕ ότι μαζεύτηκαν και είπαν το Λύση τι θέλουν να παίξουν. Αυτό τώρα τι είναι, καινούριο είναι? Δηλαδή δεν μπορείτε να κάνετε υπομονή, ο άνθρωπος παίζει, δεν έχει εξάρει τώρα από την ώρα που ξεκίνησε η προετοιμασία.
1: Για τον Τάισον που μάλλον σε μετολίζει, δεν το είπε κανένας, βλέπω.
3: Αυτό πάλι που
1: έχει, πρέπει, λέει, πυρετό να πούμε, έχει γαστραντερίτιδα.
3: Και εσύ που, γιατί να μην έχει, δηλαδή.
1: Ας έρθει ο Τάισον τώρα από το. Κυκλοφορούνε... Α, τον πάρω εγώ με τα μάξια, τον πάω στο παλιό, τον δω αν έχει γαστραντερίτιδα.
3: Εσύ χθες έλεγες στο κανάλι.
1: Θα το τραβήξει να πούμε μια εξέταση να
3: ούμε. Και κάνει παρέα με νεαρά παιδιά τώρα. Τώρα τα λάζει μάλλον σε μετολίσει τώρα, άσε τώρα την ιδρικά σου.
1: Ποια ιδρικά μου, ρε φίλε? Εδώ είμαι εδώ ότι τσακώθηκε ο Λύση με τον Τάισον. Και εσύ μας λες τώρα.
3: Να κάτσει να δουλέψει. Γιατί τα ίδια. Καταρχάς περιμένουμε τόσα χρόνια. Πέντε χρόνια έχει που μας βαλίζουν τα αυτιά. Περιμένετε μέχρι τον Νοέμβριο να φορμάρει ο Ρουμάνος την ομάδα. Εκεί ξέραμε να κάνουμε υπομονή.
1: Οπα.
3: Τον άλλο τον άνθρωπο, τον Αμπέλ, πάλι τον είχαν φάει. Πήγε ο άνθρωπος, πήρε όλα τα κύπελα στην Νότια Αμερική.
1: Οπα. Μ' αρέσει, συνέχισε το, μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
3: Λοιπόν,
1: συνέχισε
3: να
1: το.
3: Την κόψουν αυτή τη λακαμία οι υγιείς σκεπτόμενοι οπαδοί. Εμείς θέλουμε να δούμε τον προπονητή αυτό να κάτσει να δουλέψει. Εγώ πιστεύω θα εξελιχθεί, γιατί δεν είναι κολλημένο μυαλό σαν τον άλλο να μπαίνει back.
1: Βγαίνει back, ναι.
3: Βγαίνει extreme, μπαίνει extreme. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Χρησιμοποιεί τους παίχτες ανάλογα πώς του χρησιμεύουν. Πήρε τον Τέιλορ, το παλικάρι, ο οποίος αριστερό back δεν έκανε.
1: Τον έκανε εξάρι, ναι.
3: Λοιπόν.
1: Ναι.
3: Να αφήσουμε τις λακαμίες τώρα.
2: Δεν μου λες. Μία ερώτηση να κάνω. Να κάνω μία ερώτηση.
1: Ναι. Κάνε κόκκινη την ερώτηση.
2: Ειλικρινή απάντηση θέλω όμως.
3: Ναι.
2: Όταν πήρε το πρωτάθλημα μέσα στο Βικελίδης, πανηγύριζες?
3: Τώρα τι με ρωτάς, άμα πανηγύρω, ξέρω εγώ. Προφανώς.
2: Τότε ήταν καλός.
3: Άκουσε να δεις. Το πρωτάθλημα δεν ήταν. Ούτε μόνο του Προέδρου, ούτε μόνο του προπονητή.
2: Εννοείται. Είχε, λέω το.
3: Κουλεράκι,
2: ρε φίλε, μαζί σου, μαζί σου το πήρε.
3: Αυτό τι πάει να πει? Και ο Μουρίνιο, ρε εσύ. Ρε σηκώκεται και ο Μουρίνιο, έχει πάρει τα τρόπαια όλα, αλλά έχει ξεπεραστεί ο άνθρωπος.
2: Συμφώνουμε, αλλά ο Μουρίνιο, ρε φίλε, πήρε Champions League, πήρε 1002.
3: Φαντάσου αυτή εδώ πέρα με ένα πρωτάθλημα στα 7 χρόνια θητείας που είναι και ικανοποιημένοι.
2: Δύο,
3: ναι. Τρία
2: και πέντε κύπελα.
3: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα όσον αφορά τα πολιτικά, εμείς, εγώ τουλάχιστον, σαν νεολαία 25 χρονών που είμαι 26, στηρίζω φουλ Ηλία Κασιδιάρη και όλοι οι υγειοσκεπτόμενοι νεολαία, γιατί αυτό το πράγμα που χρησιμοποιεί η τηλεόραση σαν εικόνα να μας λέει για τα τάγματα εφόδου και όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο πατριωτικός χώρος έχει βαφτιστεί ως τάγματα εφόδου, και αν έρθεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στην Πάτρα που έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο και βγεις σε μια πορεία, όλοι οι αναρχικοί είναι με τα κράνη και τα καδρόνια με τις κόκκινες σημαίες. Αυτά δεν είναι τάγματα εφόδου? Αυτή γιατί είναι στο απειρόβλητο?
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
2: πάμε στο τελευταίο.
3: Εμείς καμία Λατινοπούλου δεν βλέπουμε, ούτε κανένα Βελόπουλο εκεί με τις τρίχες, με τα φάρμακα και τις φαλάκρες. Με τον Λιάκο είμαστε.
2: Πάμε στο τελευταίο, ναι. Έλα, φίλε.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Ραπτόπουλε, γιατί χαλάς τα αφηγήματα, Ραπτόπουλε?
2: Έφυγε.
4: Γιατί το κάνεις? Έφυγε, χαλάει τα αφηγήματα.
2: Πέταξε την βόμβα και έφυγε. Αφόπλησε την πέταξε, ας τη φάνει άλλη.
4: Γιατί για τη Λαρινοπούλου έχει απόλυτο δίκιο. Ξαφνικά αυτή απειλείται τώρα με άρση ασυλίας και θυμήθηκε το παίξει εγώ στη Λαρινοπούλου και να μας καταγγείλει τη Φοντελάιερ και το σύστημα. Σοβαρά. Και τα τέμπη τα κατήγγειλες και μετά πήγες και ψήφισες μισήρι στη χώρα μας στα δικαστήρια και συγκινηθήκαμε πάρα πολύ. Αφροδιτούλα, μόνο που δεν πιστεύει κανείς. Μόνο από κάτι κάπως που αρκούνται στα λόγια. Δεν είναι τραγικό, ρε Γρηγόρη, να βγαίνει ένας και να λέει είδες τι είπε, είδες τι είπε, τι έκανε.
2: Όταν λέει κάτι καλό, είπες, άλλο, περίμενε.
4: Τα έργα μετράνε, Γρηγόρη μου, όχι τα λόγια.
2: Έργα, δυστυχώς έργα. Δυστυχώς, κάνουν οι κυβερνώντες. Ναι. Αν κάνουν.
4: Πράξη,
2: αν
4: όταν κάνουν. Μπορούσε να στείλει τους κυβερνώντες στο δικαστήριο, έκανε κοκοκο. Στην πράξη.
2: Κλείσε με αυτό.
4: Κάτι τελευταίο.
2: Δεν έχουμε χρόνο. Παίζει χορηγός. Λοιπόν, και αμέσως μετά η κυρία Τάνια Δήμου με ειδήσεις, με τρίτο ημίχρονο μαζί.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Σύμφωνα με αυτό, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Η συγκεκριμένη μεταβολή αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Ποράδες και Μαγνησία. Ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μία μόνο φορά τον τραγουδιστή, ενώ μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου ζήτησε να σταματήσει ο διασυρμός του. Στην απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου για διακίνηση βαρέως οπλισμού, παρενέβη ο εισαγγελέας εφετών. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν είναι επικίνδυνοι να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα ή να διαφύγουν από τη χώρα, ωστόσο τώρα πια εξετάζεται εκ νέου η υπόθεσή τους. Με το ενεργειακό κόστος να γίνεται ολοένα και πιο βαρύ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πακέτο μέτρων για καύσιμα και θέρμανση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πακέτο στοχεύει μεταξύ άλλων να κρατήσει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ, ενώ χωρίς την επιδότηση εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 2 ευρώ. Δώρα ζωής και ελπίδα σε δεκάδες συνανθρώπους μας πρόσφεραν 4 δότες και δότριες χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση των οικογενειών τους. Οι διαδικασίες δωρεάς οργάνων και κερατοειδών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία διαδοχικά τα ξημερώματα της Δευτέρας από την πρώτη και δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
16: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
19: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
20: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Θα δώσεις προγνωστικό.
0: Τι προγνωστικό?
1: Πύργο ΣΑΕΛ.
0: Πότε ξεκινήσει τώρα, 12 λεπτό.
1: 4 η ώρα να ξεκινήσει.
0: Δεν είδα πύργο, έχει καλή ομάδα.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω.
0: Αυτό είναι το γήπεδο του Πανηλιακού, το παλιό.
1: Το Παπελοποννησιακό είναι.
0: Το Παπελοποννησιακό εκεί παίζει.
1: Ναι.
0: Καλά, τι χώρα είναι αυτό, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα. Δες εδώ πώς πάει μπάλα.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Συγγνώμη, αυτό τώρα ξέρεις τι είναι. Να βάλεις γκάλοπ, Καφτατζόγλιο και Παπελοποννησιακό. Ποιο είναι η χειρότερη κατάσταση?
1: Το Καφτατζόγλιο τώρα εννοείς?
0: Ναι, τώρα.
1: Τώρα αρχίζουν και το φτιάχνουν.
0: Ναι, εδώ τι είναι τώρα? Γίνεται μάτσα εδώ πέρα.
2: Εδώ καταρχήν φαίνεται πολύ.
0: Πώς γίνεται όλα τα γήπεδα?
2: Περισσότερο καφέ παρά πράσινο, έτσι. Δηλαδή το γρασίδι.
0: Εδώ δεν είναι. Συγγνώμη, ρε φίλε, Παπελοποννησιακό. Εδώ δεν είναι που έβγαινε ο κύριος Πελετίδης, δήμαρχος Πάτρας, και έλεγε τι πατρέων. Και έλεγε
1: τι παίζει κανένας. Κάσε να δω, δεν παίζει κανένας.
0: Συγγνώμη, ρε φίλε, μας έχουν μπερδέψει τώρα με τα γήπεδα. Αυτό εγώ νόμιζα ότι ήταν σε καλή κατάσταση. Θυμάμαι τον δήμαρχο Πατρέων που έλεγε το έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση. Θυμάσαι που κάναμε, τον είχαμε βγάλει κιόλας. Πώς έγινε έτσι πάλι?
1: Τον έβγαλες?
0: Δεν τον είχαμε βγάλει παλιότερα, τον είχαμε βγάλει, ναι, πριν έρθει η εκπομπή. Φοβερό.
2: Στα δύο χρόνια καταστράφηκε. Γιατί τόσο περίπου.
0: Δες την μπάλα πώς κυλάει, δες το, δες το. Απίστευτο.
2: Δεν κυλάει.
0: Χορπηδάει.
2: Χορπηδάει. Αυτή είναι η σωστή λέξη.
0: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο, 13 λεπτά μετά.
1: Θα σου λέγω ότι είναι κυκλισμένο, αλλά τελικά είναι κυκλισμένο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει.
0: Όπα, πάει για κόλλοδο.
1: Ναι,
0: μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή.
1: Λοιπόν, είναι το μάτσο το οποίο διεξάγεται τώρα, τρίτη αγωνιστική Super League 2, αλλά εμείς θα ξεκινήσουμε έτσι με τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο. Είχαμε το διπλό του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Μεγάλο.
0: Καταρχάς πες παρέα μέχρι τις 6 με Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου, Κωνσταντίνο Πετροντό, Θανάση Πολίτη στην Ηχοληψία, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο Production. Τώρα πέτυχα στην αλλαγή Σκυτάλης, έφυγε η Λίλα Εγκουλιών, ήρθε η Μαρία Ελάμπρου.
2: Πες και καμιά καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα είπαμε σε όλους και μια εβδομάδα η οποία πλέον μας βάζει σε άλλους αριθμούς, αριθμούς εθνικών ομάδων, καθώς για τρεις εβδομάδες θα έχουμε παύση στο πρωτάθλημα. Εκεί που πήγε να πάρει λίγο μπρος στο πρωτάθλημα, αλλά νομίζω είναι μια παύση που την περίμενα.
1: Το ήξερες όμως, το γνώρισες από πριν.
0: Πάρα πολύ. Και θεωρώ πιο κερδισμένος της αγωνιστικής είναι ο Ολυμπιακός, έτσι που έγιναν τα πράγματα. Γιατί αν γκέλαρε χθες, με το κλίμα που υπάρχει και αυτή την ένταση που υπάρχει μεταξύ οπαδών, θα υπήρχε τρομερή εσωστρέφεια στον Ολυμπιακό.
2: Εγώ νομίζω κερδισμένος είναι ο ΠΑΟΚ, Κωστή.
1: Εγώ είδα ότι κερδίσανε όλοι, ρε Κώστα.
2: Όχι, γιατί.
0: Λέω, επειδή κερδίσανε όλοι, ο πιο κερδισμένος για μένα είναι ο Ολυμπιακός, γιατί απέφυγε μεγάλη ζημιά.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολλές απώλειες, έχει αρκετούς διεθνείς, οπότε θα μείνουν λίγοι.
0: Κερδίζει χρόνο, Τάνια. Ήταν σε ένταση ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν έβλεπε την εκπομπή τη σειρά.
2: Αλλά από την άλλη, κερδισμένος θα βγει ο ΠΑΟΚ γιατί έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει 10 διεθνείς όμως.
2: Ναι, αλλά έχει και τραυματισμούς, Κώστα, τουλάχιστον. Να μπορέσουν να επανέλθουν.
0: Θα επανέλθει ο Χατζηδιάκος. Θα επανέλθει ίσως ο Γιαννούλης. Θα επανέλθει ο Λουσέ.
2: Δεν τους λες και λίγους.
0: Ναι, αλλά έχει έξω τώρα η εξάρθρωση όμως.
2: Έτσι πως είναι τα πράγματα, γι' αυτό σου λέω ότι κερδισμένος θα βγει ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ βάζω την
2: και ο Άρης θα βγει κερδισμένος, γιατί χρειάζεται τη διακοπή. Τώρα είναι σε δύσκολη
0: θέση. Ο Άρης
2: είναι
0: σε δύσκολη φάση.
2: Και ο Ηρακλής θέλει τη διακοπή για να μπορέσει να δουλέψει, αν και στα. Αν και στα τελευταία μάτσα από παιχνίδι σε παιχνίδι έδειχνε να αποκτά έναν αγωνιστικό ρυθμό ο Ηρακλής και να μην χάνει.
0: Άνετα το πήρε το χ.
2: Και η ΑΕΚ θα χρειαστεί τη διακοπή. Και η ΑΕΚ δεν είναι καλά.
0: Με ποδοσφαιρική γλώσσα ο Ηρακλής το πήρε άνετα
1: το χ.
0: Μπορεί να έχει τελικές ο Άρης, αλλά οι τελικές είναι. Δεν υπήρχε ο Άρης, είναι έτσι soft πάρα πολύ. Δεν είναι τελικές ποδοσφαιρικές που λες το στρίμωξ έκανε ευκαιρία. Δηλαδή δεν έχει και μεγάλη επέμβαση ο Αθανασιάδης. Έχει μεγάλη επέμβαση. Κάτι σου το Άρης, εντάξει, μια συμπαθητική κυκλοφορία μπάλας. Αυτή την εικόνα βγάζει από την αρχή της περίοδου. Δεν είναι η ομάδα που δαγκώνει. Ο Ηρακλής είναι πιο σκληρός. Και μπορώ να σου πω, η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν το Ηρακλή. Εκεί που
2: δεν βρίσκεται. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής θα μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι.
1: Να το κλέψει, ναι, να το πάρει το μάτς.
0: Εκεί μπορούσε να την πάρει. Ήταν πιο μεγάλη φάση.
2: Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης έκανε ευκαιρίες, αλλά ευκαιρίες, όχι ουσιαστικές ευκαιρίες.
1: Το σημαντικό τάξη για τον Ηρακλή είναι, παιδιά, ότι δεν χάνει. Απλά. Μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη ότι αν εξαιρέσω λίγο έτσι το μάτς με τον Βόλο, ότι στο πρώτο ημίχρονο μερικές φορές έτσι και με τον Ατρόμητο και με τον Άρη δίνει δικαιώματα, δίνει δικαιώματα και ανεβάζει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό.
2: Αποκτά ρυθμό νομίζω ή δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στα αποδυτήρια.
1: Λέγαμε να παίξουν και βασικοί, Κώστα, στο μάτς με τον Ατρόμητο να παίξουν βασικοί. Παίξανε βασικοί. Δεν άλλαξε κάτι στην εικόνα. Το σημαντικό αλλά είναι ότι δεν χάνει για μένα. Αυτό είναι το σημαντικό γιατί έπρεπε να πάρει όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς αφού μιλάμε για μια νέα ομάδα. Το 23 παίκτες, καινούργιοι, νέος προπονητής. Είχαμε χθες και τη συνάντηση.
0: Τώρα, με το
1: ανακλαστικά, έτσι.
0: Με το ματσάρι τι γίνεται τώρα?
1: Έγινε συνάντηση Κόντι Μονεβασιώτη Ματσάρη. Σύμφωνα με όλα όσα προκύπτουν, γιατί μίλησε και ο Γιάννης Κόντις νωρίτερα, βγήκε λευκός καπνός. Προχωρούν κανονικά μαζί. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Ναι, οι δηλώσεις όμως από πού προέκυψαν.
1: Αφορούν το ρόστερ, αφορούν το γεγονός.
2: Πώς προέκυψαν, του έγινε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Αισθάνθηκε πίεση επειδή δεν πήρε το αποτέλεσμα το διπλό μέσα στο Βικελίδης και απάντησε έτσι.
0: Σα-ίσα πήρε καλό αποτέλεσμα, γι' αυτό τα είπε αυτά.
1: Ναι, αυτό το είπε.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Ματσάρη, για να τα λέμε όλα, όπως το εισπράττω εγώ απ' έξω, έτσι. Επειδή γίνεται μια μάχη εξουσία στον Ηρακλή. Κατάλαβε ότι είναι από πάνω αυτή τη στιγμή. Η ομάδα πάει σύμφωνα με αυτό που περιμένουν και ίσως και λίγο καλύτερα. Και σου λέει: θα πατήσω για να πάρω περισσότερο κομμάτι αρμοδιοτήτων εγώ. Και όχι να με επιβάλλονται ίσως από τον κύριο Κόντι ή κάπου αλλού. Δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά έτσι παίκτες. Με αυτές τις τοποθετήσεις θα υπάρξουν και δυσαρεστημένοι ποδοσφαιριστές.
0: Όταν υπάρχει.
2: Κώστα.
0: Ναι, αλλά όταν στέλεχος ο κύριος Κόντι έβγαινε και πετούσε επιχθές για τον κύριο Ματσάρη. Έτσι δεν είναι.
2: Κάπως ναι, αλλά οι τρεις τους συναντήθηκαν.
0: Οι τρεις συναντήθηκαν γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει
1: αυτό, πρόβλημα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Τουλάχιστον δείξαν τα ανακριστικά.
0: Δεν νομίζω ότι περίμενε και ο Γιάννης Κόντις μετά τις πρώτες τοποθετήσεις για το Ματσάρη.
1: Να μην απαντήσει, λες.
0: Ναι, ότι δεν θα απαντούσε ο Ιταλός. Φαίνεται ότι είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα. Εγώ έτσι τον καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δείχνει να πατάει γερά. Παρουσιάζει ένα σύνολο το οποίο. Δεν λες ότι παίζει κάποιο συγκλονιστικό ποδόσφαιρο, αλλά παίζει ένα αντρίκιο ποδόσφαιρο.
2: Και προσαρμόζει στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, δηλαδή το πιάνει ναι. Τα μηνύματα από παντού.
1: Απλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό το που κάνω. Εντάξει, θα μου πει αυτό που λέει ο Κώστας, το ξεκίνησε ο Γιάννης ο Κόντις, το συνεχίζει το Ματσάρη. Αυτό ξέρει που γίνεται
0: δημόσια.
1: Είναι
0: καλό που τους μάζεψε ο πρόεδρος. Είναι καλό
1: αυτό.
2: Για να μην ξεφύγει η κατάσταση κι άλλο.
1: Για να μην ξεφύγει η κατάσταση και τουλάχιστον πάει ως. Συνεχίζουν τουλάχιστον μαζί αυτό προκύπτει.
0: Εγώ δεν νομίζω πάντως οι ομάδες επηρεάζονται από αυτά. Εγώ νομίζω ότι οι παίκτες είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Τους παίκτες, αν ξέρεις να τους κουμαντάρεις και αν από πάνω υπάρχει μια διοίκηση ισχυρή, ό,τι και να γίνεται μεταξύ στελεχών, νομίζω μπορείς να τα φέρεις.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά το σούσουρο δημιουργείται όμως γύρω από την ομάδα. Κατάλαβες.
0: Οι παίκτες ξέρεις πότε έχουν θέμα. Όταν καταλαβαίνουν ένας προπονητής είναι αδύναμος,
1: ναι.
0: Όταν καταλαβαίνουν ότι πάει κάποιος να τους επιβάλλει πράγματα που στην πράξη δεν ισχύουν, εκεί ο παίκτης θα βγει από πάνω. Αν ο παίκτης καταλάβει ότι μπορεί ο προπονητής να είναι σκληρός, να είναι ξέρω εγώ δίστροπος, αλλά έχει τη στήριξη της διοίκησης και αυτό που λέει αυτό θα γίνει, τότε μπαίνουν και αυτοί σε κάποια καλούπια. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και βλέπεις ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν διαχείριση. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, το βάλαμε και στο metro.gr με τον Γιώργο τον Καστάνη, η πληροφορία ότι αυτό το εξαήμερο ρεπό που συζητήθηκε πάρα πολύ για τον ΠΑΟ, γιατί επιστρέφουν Κυριακή πρωί στις προπονήσεις, ήταν απορία μια συζήτηση που έγινε μετά τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που τους είπαν στα αποδυτήρια ότι στο προγραμματισμένο τετραήμερο που θα έχετε όταν πάμε στη διακοπή του πρωταθλήματος, θα σας βάλουμε και κάτι έξτρα αν κάνετε τρεις νίκες. Άρη, Ατρόμητο και Πανετολικό. Τις έκανε ο ΠΑΟ τις νίκες, τους δώσαν δύο επιπλέον μέρες. Γίνονται αυτές τις ομάδες. Ήταν ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές, το οποίο βέβαια δεν σημαίνει ότι οι παίκτες δεν θα προπονούνται. Το ρεπό είναι δύο μέρες. Από την Τετάρτη και μετά οι παίκτες έχουν ένα ατομικό πρόγραμμα που καθένας πρέπει να το ακολουθήσει, γιατί δεν μπορεί να πάσει. Δηλαδή, μερικές φορές λέμε στους παίκτες, ότι μάλλον λέμε στον κόσμο, ότι έχει λέει η ομάδα 10 μέρες ρεπό. Δεν σημαίνει ότι αυτές τις 10 μέρες εν μέσω αγωνιστικής περίοδου ένας αθλητής επαγγελματίας κάθεται. Απλά δεν έχει το ομαδικό πρόγραμμα, άρα είναι λίγο πιο άνετος στο να μετακινηθεί. Μπορεί να πάει, ας πούμε, κάπου σε ένα νησί τρεις μέρες και εκεί να κάνει ατομικό πρόγραμμα. Έτσι. Εδώ υπάρχουν, πώς το λένε, υπάρχουν ειδικά κέντρα τα οποία κάνεις το πρόγραμμά σου και στη Μύκονο. Ένα από τα κορυφαία κέντρα για αθλητές είναι στη Μύκονο για να συνδυάζουν διακοπές και δουλειά. Λοιπόν, να πω κάτι σημαντικό, κάτι ενδιαφέρον, ότι αν σκέφτεστε να αναβαθμίσετε το σπίτι σας, η εξωτερική θερμομόνωση δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση. Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αυξάνει την άνεση, προστατεύει το κτίριο από τις φθορές του χρόνου και ενισχύει την αξία του ακινήτου. Το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Atlatherm της Atlacol αξιοποιεί σύγχρονη τεχνολογία δομικών υλικών, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις, αξιοπιστία και κορυφαίο value for money. Μία λύση που αξίζει να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές για κάθε ιδιοκτήτη πριν αρχίσει την ανακαίνιση του σπιτιού του. Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Atlatherm με την υπογραφή της Atlacol. Και πριν πάμε στο πρώτο θέμα, να πούμε ότι έχουμε και για το μπάσκετ, γιατί είχαμε αγωνιστική δράση
1: όλα,
0: φιλικά, νομίζω με αυτό που λέμε talk of the town, θέμα συζήτηση στο μπάσκετ αυτή την περίοδο, την εκρηκτική άνοδο του ΠΑΟΚ που έδειξε κόντρα στον Παναθηναϊκό ότι πλέον έχει ένα άλλο επίπεδο ως ομάδα. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Φάντο του Τζιάρη. Φάντο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Λοιπόν, έχεις περάσει και από τις δύο ομάδες, βέβαια έχεις ταυτιστεί περισσότερο με τον Ηρακλή, η αλήθεια είναι αυτή. Στον Άρη, πόσα μάτς είχες κάνει?
3: Δύο χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα μάτς είναι, καμιά 50.
0: Καμιά 50 μάτς, έτσι. Οπότε φαντάζομαι ένα ντέρμπι Άρη Ηρακλή είναι λίγο πιο ιδιαίτερο για σένα.
3: Λογικό είναι αυτό, αλλά γέρνω προς τον Ηρακλή, δεν
0: έχω. Εντάξει, όχι. Σαν συνέστημα δεν το συζητάμε αυτό. Είναι ξεκάθαρο, έχει ζηλώσει, δεν έχει κρυφτεί. Μας φάνηκε ότι το πήρε το χ εύκολο ο Ηρακλής.
2: Κύριε Τουτζιέρη, μας ακούτε?
1: Τι έγινε, έπεσε γραμμή?
0: Όχι, μας ακούτε, το σκέφτεται.
1: Φάνη, μας ακούς?
3: Εγώ ναι, πολύ καλά.
0: Ναι. Λέω, ρωτήσαμε αν φάνηκε έτσι προς τα έξω ότι ο Ηρακλής πήρε εύκολα ισοπαλία μέσα στο Βικελίδης.
3: Ναι, λέω ότι μπορούσε κιόλας και να πάρει και την νίκη προς το τέλος του μάτου.
2: Έτσι όπως εξελίχθηκε.
3: Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης είχε, πιστεύω ότι έπεσε πάρα πολύ η απόδοσή του και ο Ηρακλής, αν πρόσεχε λιγάκι, μπορούσε να το κλέψει το μάτς. Ο Ηρακλής στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά, έδωσε πολύ χώρο στον Άρη και νομίζω ότι αυτό γίνεται σχεδόν σε όλα τα μάτς. Πιστεύω ότι μάλλον ο Ματσάρη το έχει κάνει σαν σύστημα το τρόπο παιχνιδιού αυτού, γιατί πιστεύω ότι ακόμα όλοι οι παίκτες που ήρθαν τελευταία και είναι και καλοί παίκτες από ό,τι βλέπω, δεν έχουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση έτσι ούτε να αποκλείονται σε όλη τη διάρκεια του μάτς.
0: Ναι.
3: Και προσπαθεί να είναι καλυμμένα τα νόρα τους και να κλέβει το μάτς μετά.
2: Έτσι το εξηγείς ότι πάντα ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο ανεβάζει ρυθμούς?
3: Ναι, αυτό νομίζω ότι χάρη στο Ματσάρη επιτυχαίνεται αυτό. Πιστεύω ότι με το σύστημα που παίζει και με τον τρόπο παιχνιδιού και με τη φιλοσοφία που έχει περάσει στους παίκτες, με τέτοια ομάδα καινούργια, με τόσους πολλούς καινούργιους παίκτες και οι πιο πολλοί μάλλον ανέτοιμοι από ό,τι βλέπω, καταφέρνει και παίρνει το καλύτερο από όλους. Τι έγινε?
1: Πάντως λέγαμε, Φάνη, ότι στο μάτς με τον Ατρόμητο, αν έπαιζε ο Ίβι Λόπεθ, ο Μάρκες, ο Ραντόγια στο βασικό σχήμα, θα άλλαζαν πολλά. Βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη δεν άλλαξαν τόσα πολλά. Δεν ξέρω εσύ σε αυτό, έχεις έτσι κάποιο σχόλιο να κάνεις πάνω σε αυτό?
3: Ακόμα και αυτούς τους παίκτες που ανέφερες, δεν είναι έτοιμοι να παίζουν 90
1: ναι, λεπτά. Αυτό φάνηκε, ναι, αυτό φάνηκε.
3: Και 90 λεπτά σε ρυθμό αγωνιστικό με ένταση, γιατί βλέπω ότι όλοι κρατάνε δυνάμεις, δεν κάνουν εξτρά τρεξίματα και βλέπεις ότι ο Ηρακλής είναι στην αρχή μαζεμένος πάντα και περιμένει με αντιπιθέσεις να πετύχει κάτι καλό. Πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου και τώρα με αυτές τις τρεις εβδομάδες θα δουλέψουν έτσι ώστε να ανέβει και η φυσική κατάσταση των παιχτών και να αποδίδουν πολύ καλύτερα.
0: Φανή, λέμε για το χαρακτήρα των ομάδων και λέγαμε εδώ πέρα συζήτηση ότι ο Άρης δείχνει μια συμπαθητική ομάδα στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά είναι soft σαν ομάδα. Και απ' την άλλη ο Ηρακλής σου βγάζει ένα σκληρόπετσο, μια ομάδα η οποία δεν έχει
2: πρόβλημα. Και έχει περισσότερο μέταλλο.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα να υποφέρει, δεν έχει πρόβλημα και να μηνθεί αν χρειαστεί, δεν τα χάνει. Αυτό είναι θέμα προπονητή? Περνάει το χαρακτήρα του δηλαδή ο προπονητής στην ομάδα?
3: Βέβαια, η φιλοσοφία του κάθε προπονητή, το χαρακτήρα, το τρόπο παιχνιδιού, το πιστεύω, το νομίζω ότι ο κάθε παίκτης εκλαμβάνει από τον προπονητή και με αυτά που βλέπει και τον τρόπο παιχνιδιού υιοθετεί και τα εφαρμόζει στο γήπεδο. Είναι και θέμα φανέλας. Ο Άρης έχει μεγάλη φανέλα, αλλά βλέπεις ότι, όπως είπες, είναι soft. Βλέπεις ότι ο Άρης όταν δεν θα έχει επιτυχία και αρχίζουν το μάτς να μην γέρνει υπέρ του γρήγορα,
2: το μπαίνει από κάτω, έτσι.
3: Ναι, και δεν έχει το πιστεύω το μεγάλο. Κατάφερε μέσα στην Καλαμάτα, αλλά βλέπεις με έναν στόπερ να βάζει γκολ.
0: Ναι. Και όταν και φάνηκε ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ από τις δύο ήττες, τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ και την ήττα μετά στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, και έχει βγάζει μια ανασφάλεια. Ενώ ο Ηρακλής, επειδή είναι και μια ομάδα η οποία έρχεται από χαμηλότερη κατηγορία και έχει ως πρώτο στόχο να πατήσει γερά και πάλι στα πόδια της, είναι πιο ρεαλιστής. Ξέρει τι περιμένει, ξέρει τι θα πάρει.
3: Εγώ αυτό βλέπω, ότι ο Ηρακλής πατάει γερά, θα πάρει, δεν έχει να χάσει και τίποτα σε μεγάλα μάτς. Μόνο να κερδίσει. Επομένως, η επιτυχία του Ηρακλή είναι αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει άγχος.
0: Ποιον παίκτη ξεχωρίζεις από αυτούς που βλέπεις φέτος?
3: Κοίταξε, είναι πάρα πολύ καλό ο παίκτη και το σέντερφο που έχασε προχθές τον γκολ είναι πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Ο Μάρκες, ναι, ο Μάρκες.
3: Είπα ότι δεν έχουν δυνάμεις αυτή τη στιγμή και ο Ιζέτ που είναι το εξτρέμ είναι πολύ καλός παίκτης και ο αυτός που ήρθε τελευταία από τον Παναμά και έπαιξε ένα ημίχρονο μόνο.
1: Μπαρσένας, ναι, ναι, τραυματίστηκε, έκανε αυτό το σκόπι.
3: Έχει τρομερά στοιχεία με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν μπουν όλοι οι παίκτες και πήραμε και έναν άλλον πάρα πολύ γρήγορο από ό,τι έχω ακούσει.
1: Το Σάντε Σίλβα, ναι.
3: Ναι, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός από ό,τι ακούω. Νομίζω ότι ο Ηρακλής με την πάροδο του χρόνου μόνο να κερδίσει έχει.
0: Mm-hmm. Μετά τη διακοπή, πού τον περιμένεις βελτιωμένο, σε ποιο τομέα?
3: Καταρχήν στην φυσική κατάσταση. Ναι. Βασικά. Να γνωριστούν και οι παίκτες μεταξύ τους, γιατί βλέπεις ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει τους λεγόμενους αυτοματισμούς μέσα στο παιχνίδι του. Με την τεχνική κατάρτιση των παικτών και τον τρόπο παιχνιδιού τους δημιουργούν. Απλά θα μάθει και ο ένας τον άλλον πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την άλλη ομάδα. Γιατί ο παίκτης, αν δεν ξέρει τον άλλον που ζητάει την μπάλα, που τη θέλει, πώς τη θέλει, τι γρήγορος είναι, πιο αργός. Αυτά τα μαθαίνεις όταν ζεις με τους παίκτες. Επομένως τώρα έχουν έρθει 20 παίκτες και προσπαθούν ο ένας να μάθει τον άλλον.
1: Φανή, συμφωνείς με την άποψη του Ματσάρη που εκφράστηκε δημοσίως? Όχι μόνο τόσο για το γεγονός ότι έγινε δημοσίως, απλά αυτό ότι έχω 30 παίκτες είναι πάρα πολύ. Είναι καλό αυτό, πιστεύεις? Για τους παίκτες το λέω αυτό τώρα.
3: Κοίταξε, ο Ματσάρη είπε ότι...
1: Βέβαια τα λέει έξω από τα δόντια, από ό,τι καταλαβαίνω δεν φοβάται.
3: Ο προπονητής είναι ο αρχηγός της ομάδας. Αυτός κόβει και ράβει μέσα στην ομάδα, επομένως ο παίκτης έρχεται, παρέρχεται, βλέπεις ότι τώρα οι παίκτες αλλάζουν κάθε χρόνο ομάδες. Δεν έχουν ταυτιστεί με μια φανέλα. Επομένως αυτή τη στιγμή ο Ματσάρη λέει ότι είναι 30 παίκτες πάρα πολύ. Θα διώξει κάποιος. Και είναι λογικό. Δεν μπορεί να δουλέψει με 30 παίκτες. Έχει μάθει να μην δουλεύει με τόσους πολλούς παίκτες.
1: Ναι.
3: Και είναι λογικό. Όλες παλιά οι ομάδες δουλεύανε 22 παίκτες και με 3-4 μικρούς.
1: Ναι.
3: Τώρα 30 παίκτες. Κουράζεται, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και καλά έκανε. Στο κάτω-κάτω, δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, και τέλος το σύστημα, πόσο βοηθάει που παίζει με τρεις πίσω?
3: Κοίταξε, ο Ηρακλής δεν παίζει με τρεις πίσω, άμα δεις. Τρία στόπερ υποτιθέμενα έχει, ναι. Αλλά ο Ηρακλής έχει μια ζώνη άμυνας σε δύο γραμμές, οι οποίες είναι πολύ στενά ο ένας με τον άλλον. Βλέπεις ότι και ακόμα και τα αμυντικά μπαίνουν στα κενά των αμυνωμένων, το στόπερ. Και βλέπεις ότι είναι στα 5 με 7 μέτρα, έτσι ώστε οι χώροι αυτοί να είναι κλειστοί. Και βλέπεις οι ομάδες όλες αναγκάζονται να κάνουν σέντρες, δεν μπορούν να μπουν κάθετα στον Ηρακλή.
1: Mm-hmm.
3: Με κάθετες πάσες. Επομένως, νομίζω ότι το
4: τέτοιο. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και μακριά
1: από το σπίτι του, αυτό που λέει η Τάνια, Φάνη.
3: Το ένα δεν μέτρησε γκολ χωρίς να ξέρω αν πέρασε τη γραμμή. Το άλλο που πέρασε τη γραμμή του Ηρακλή δεν μέτρησε.
1: Έτσι.
3: Δηλαδή καταλαβαίνεις πώς γίνεται.
0: Και δεν έχει δοκιμάσει και δεν έχει πάρει από τη δύναμη της έδρας του ακόμα. Είναι και αυτό σημαντικό.
3: Είναι τώρα μας ακυρώσαν γκολ το οποίο ούτε στο μπάσκετ δεν δίνεται φάουλ.
0: Έτσι. Φάνη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Φάνη.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μια θλιβερή είδηση η οποία έρχεται από την ΕΠΣ Θράκης, από την ΕΠΣ Θράκης, ο μακροβιότερος πρόεδρος, ο κύριος Μάνος Γαβριλίδης, τον έχουμε φιλοξενήσει. Τον
2: και εμείς εδώ πολλές φορές.
0: Φιλοξενήσει πολλές
1: ήταν
0: φορές.
1: Και πρόεδρος Επιτροπής Κυπέλλου.
0: Επιτροπής Κυπέλλου, σε ηλικία 75 ετών, έφυγε από τη ζωή, συνέδεσε το όνομά του εκεί με το ποδόσφαιρο στη Θράκη και στην ΕΠΟ, επί σειρά ετών. Πρόεδρος, πρώτη φορά είχε αναλάβει την Ένωση της Θράκης το 2002.
1: Πρέπει να είναι ο μακροβιότερος.
0: Είναι ο μακροβιότερος, ναι. Και έχει βγει τελευταία φορά το Μάρτιο.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Μάλιστα η ΕΠΟ πριν από λίγο έβγαλε και συλληπιτήρια. Σύσσωμη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά με θλίψη το Μάνο Γαβριλίδη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τη μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά του. Είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, ήταν και μέλος του Προεδρείου και εξέφρασαν τα συλληπιτήριά του και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας η κυρία Δόμινα Τσιόνη και όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Να πάμε σε διάλειμμα.
2: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
15: Isomat Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
20: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
21: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
22: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
23: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
20: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
26: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
27: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
28: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Στο 40 λεπτό είμαστε στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Πύργος ΑΕΛ είναι, παραμένει το 0-0, δεν υπάρχει σκορ. 5 η ώρα αρχίζουν δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Νομίζω ότι ένα είναι και ιδιαίτερα κρίσιμο για την Νίκη Βόλου, που είναι φαβορή και δεν πάει καθόλου καλά.
1: Που διεκδικεί την άνοδο.
0: Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Έτσι, εκεί δεν ξέρω αν παίζει το μέλλον του και ο Στέλιος Μαλέζας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επίσης σημαντικό μάτς για τον ΠΑΟ, γιατί πρέπει και αυτός να πάρει την πρώτη νίκη, αν δεν κάνω λάθος. Κόντρα στον Έστω Χρυσούπολης. 5 η ώρα τα δύο παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, τώρα θέλουμε κανένα 5 λεπτό, περίπου 6 λεπτό, για το πρώτο ημίχρονο, την ολοκλήρωσή του στο παιχνίδι του Πύργου με την ΑΕΛ. 0-0. Πιο καλή η Λάρισα, χωρίς την πολύ μεγάλη ευκαιρία το μάτς. Αλλά είπαμε, η είδηση αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για το Καφτατζόγλου της Νοτιού Ελλάδος.
2: Σου άρεσε αυτό, ε.
1: Κάτσε, περίμενα να δούμε το Καφτατζόγλου όταν θα γίνει τώρα.
2: Όταν θα γίνει θα είναι χαλίστα.
1: Εντάξει.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κώστας εννοεί προφανώς.
1: Αυτή τη στιγμή φυτρώνει αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό που βλέπουμε τώρα, ναι. Όπα, να την ευκαιρία, να η Λάρισα. Πολύ ωραίο γκολ. Και πρέπει να είναι και κανονικό, δεν είδαμε.
2: Ίσως πάει στη σέντρα, βάρδε.
0: Πάει στη σέντρα, νομίζω καλυπτότανε. Πάρα πολύ ωραίο γκολ με κάθε την πάσα.
2: Το έπαιξε το πρόγραμμα.
0: Ένα τριγωνάκι. Παίξαν οι παίκτες της ΑΕΛ και ανοίγουν το σκόρ η ομάδα του Σοκράτη Οφριδόπουλου, η οποία κοίταξε, άμα πάει έτσι, νομίζω το Γενάρη μετά μπορεί να κάνει μια ενίσχυση που παλέψει, να τη φέρει, να το παλέψει. Ναι, να γιατί
1: ο Καμπέτσης τον γκολ, έτσι.
0: Καμπέτσης. Ναι, είναι μεγάλο όνομα για την κατηγορία Ελλάρισα, οπότε και είναι καθαρό τον γκολ. Είναι ξεκάθαρο ότι καλύπτεται.
2: Η Τάνια δεν μας είπε τίποτα για το βόλεϊ. Πώς έχασε η Εθνική αυτό το μάτς με 1-0 και 2-1 σετ. Θα τα πούμε μετά.
1: Θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε τον Γιώργο Κουλιακιώτη τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο, να ανοίξουμε το φάκελο. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Το φοβήθηκες το μάτς χθες καθόλου? Γιατί η αλήθεια είναι, με το που τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, όλοι που ήμασταν εκεί και όλος ο κόσμος λέμε ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα κάνει ένα χαλαρό πέρασμα. Ένα χαλαρό πέρασμα. Και μετά το 1-2 είχε κανένα μισάρο που ήταν μέσα στο άγχος. Όχι ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Πανετολικός, αλλά ήταν πολύ αγχώδης η νίκη του ΠΑΟΚ.
3: Ήταν, νομίζω, το μοναδικό παιχνίδι φέτος που δεν είχαμε τόσο πολύ άγχος. Δηλαδή παίξαν τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο, ναι, παιδιά, που ήμασταν πολύ αισιόδοξοι όλοι. Νομίζω ότι ελέγχαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είπες και εσύ στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα μπορούσε ο Πανετολικός να μπει μέσα στο μάτσο, όμως έβγαζε τόσο καλά πράγματα η ομάδα μέσα στο γήπεδο που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει κάποιο άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη.
0: Επειδή είσαι αμυντικός, νομίζω στέκεσαι πολύ στην ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ, που ήταν καλή. Δεν εκτέθηκε ο ΠΑΟΚ πολύ αμυντικά. Αν ξέρεις αυτή τη φάση με το corner προς τον goal, ανασταλτικά ήταν καλός. Είχε βελτιωθεί δηλαδή τελευταία.
3: Θα πρέπει να πούμε ότι παίζαμε σε μια έδρα πάρα πολύ καλή. Δυνατή έδρα, και ο Πανετολικός είχε 3-3 στα πρώτα τρία του παιχνίδια.
1: Πριν δεν ήταν από τον Παναθηναϊκό, ναι, είχε παίξει πολύ καλά.
3: Ήταν πάρα πολύ καλά, οπότε πιστεύω ότι τα παιδιά κατάλαβαν πώς πρέπει να παίξουν, και νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι αυτό το οποίο, δεν ξέρω, υπάρχει μία διχογνωμία σε πολλοί κόσμο που μίλησα, αν αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων κάνει καλό ή κακό στον ΠΑΟΚ. Καλό θα κάνει λόγω τραυματισμού.
1: Ναι. Αυτό είπα και εγώ πριν, Γιώργο, μόνο πολύ, για τους τραυματισμούς.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ τραυματισμοί.
3: Αλλά είναι κακό μέσα σε εισαγωγικά, γιατί σιγά σιγά τα παιδιά βρίσκουν ο ένας με τον άλλον, βρίσκονται πάρα πολύ πιο εύκολα από ό,τι στα πρώτα παιχνίδια. Έχουν αυτοπεποίθηση παραπάνω. Είδαμε χθες η ασφιχτική πίεση έκαναν ψηλά, που ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει τελευταία χρόνια σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Νομίζω ότι προσαρμόζεται και ο προπονητής έτσι. Έχει καινούριους παίχτες, θέλει πάρα πολύ χρόνο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, κυρίως ψυχολογικά, να δώσει στην ομάδα την αίσθηση και την αυτοπεποίθηση που πρέπει για να συνεχίσουν να δουλέψουν καταρχήν τις 2-3 εβδομάδες αυτές που έχει διακοπεί και να εμφανιστούν, να γυρίσουν με 2 εντός έδρας παιχνίδια, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρουμε, και να συνεχίσουμε έτσι ένα σερί καλό για να πάρουμε και να προσαρμοστούν οι καινούργοι παίχτες και να πάρουμε και τα πλέσματα που θέλουμε.
1: Γιώργο, επειδή ήρθαν και κάποιοι νέοι ποδοσφαιριστές, ποιοι τώρα είναι αυτοί έτσι που σου αρέσουν περισσότερο και θεωρείς ότι δένουν καλύτερα με το υπόλοιπο σύνολο?
3: Κρίνουμε πολύ αυστηρά κάποιους, ας πούμε τον Ελιστόντο.
0: Ναι, εκεί θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και εγώ τον κρίνω αυστηρά.
3: Ναι,
0: είναι αλήθεια.
3: Και εγώ έχω πει, ναι, και για τον Σάντα Μάρια, έτσι, δύο πολύ έμπειροι παίχτες, έτσι, και εμείς τους κρίνουμε πάρα πολύ εύκολα για δύο-τρεις εμφανίσεις που δεν κάναν καλές. Εντάξει, και εγώ θέλω να παίζει τέλεια, οκ. Okay. Ναι, όμως έχουν αλλάξει πρωτάθλημα. Δεν προσαρμόστηκαν ακόμα, φαίνεται αυτό.
0: Ναι, αυτό είπε ο Λύση. Είπε ότι παίζει καλύτερα από μάτσε μάτσε ο Λουστόντο, γιατί για τον Λουστόντο το ρώτησα εγώ προσωπικά. Και είπε όμως ότι πρέπει να ξέρετε ότι ήρθε από τη Βόρεια Ισπανία, μια περιοχή που είναι λίγο δύσκολη, για να προσαρμοστεί άμεσα στον ελληνικό τρόπο.
2: Και δεν είχε φύγει από μια ομάδα.
0: Δεν είχε φύγει ποτέ
2: πάνω
0: από την χώρα των Βάσκων, δεν είχε φύγει ποτέ, ναι.
3: Ναι, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται πάρα πολλού χρόνου και παιχνίδια. Βέβαια, όταν παίζει σε μια μεγάλη ομάδα δεν έχει αυτή την εμπειρία.
1: Εντάξει, κάνει κάποιε κινήσει όμω που δεν δικαιολογούνται, ρε παιδιά, ο Ελιστόντο. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν παίζει 13 χρόνια σε ένα πρωτάθλημα. Κάποια πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Το ερώτημα, Γιώργο, ξέρει ποιο είναι. Εάν σε αυτή τη φάση ίσω ήταν προτιμότερο για τον ΠΑΟΚ να επιμένει λίγο παραπάνω στον Παταούλα. Χθε, α πούμε, ήταν απέξω ο Κώστα, είχε πρόβλημα με το γόνατο, οκ. Okay. Ήταν πρόβλημα τη τελευταία στιγμή. Μήπω όμω πρέπει να επιμείνει λίγο παραπάνω στον Παταούλα.
3: Θα το συζητούσα με αυτό το θέμα του Μπαταούλα. Πιστεύω ότι έκανε πάρα πολύ καλό που τον έβαλε έστω και λίγα λεπτά. Νομίζω, ναι, ότι ο μικρός έχει όλες τις προϋποθέσεις, το έχουμε πει και άλλη φορά, όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που του παίχτη που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ειδικά στη θέση που παίζει στο στόπερ. Τον είδαμε ένα παιχνίδι ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Όμως με τον Παναθηναϊκό έκανε κάποια λάθη. Αυτό είναι που λέμε ότι έχει απειρία. Αυτά τα λάθη θα του δώσουν αυτή την εμπειρία που πρέπει για να μην τα ξανακάνει. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επένδυση αυτή τη στιγμή είναι ο Μπαταούλας και θα πρέπει να τον προσέξουμε, να τον στηρίξουμε και να τον δώσουμε χρόνο συμμετοχής, είτε ως αλλαγή για να πάρει και λίγο την αυτοπεποίθηση και να πάρει λίγο πάνω του που λέμε και να μην κάνει τα λάθη. Και στη συνέχεια και ολόκληρο το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, να πω εδώ πριν να ρωτήσω Δημήτρη για τον Παταούλα, μου έκανε εντύπωση που είναι εκτός κλήσεων μικρών εθνικών ομάδων. Ένας παίκτης ο οποίος τελευταία παίζει αρκετά στον ΠΑΟΚ, μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, δεν έχει κληθεί. Εγώ περίμενα από τη Νέο να πάει στην Ελπίδων. Δεν έχει κληθεί και μου έκανε εντύπωση.
3: Ναι, είναι, και εγώ το είδα λίγο, είδα τα ονόματα. Θεώρησα ότι είναι πιο μεγάλος.
0: Αλλά πιο μεγάλος δεν είναι. Ήταν μεγάλος για την Νέων. Όλοι περιμένα, ναι, να πάει στην Ελπίδων τώρα. Δεν ξέρω. Απορία μου προκάλεσε εμένα αυτό.
3: Απορία, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή. Μπορεί να είναι και λάθος, οκ. Okay. Mm-hmm. Ή μπορεί να υπάρχουν και καλύτεροι. Δεν ξέρω. Μπορεί ο προπονητής κάνει κλήσεις και βλέπει. Αλλά ένας παίκτης όπως ο Μπαταούλας που αγωνίστηκε και χθες και έχει πάρει λεπτά συμμετοχή στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μόνο αυτό αρκεί.
2: Εγώ ήθελα απλά να συμπληρώσω το ερώτημα της Τάνιας, Γιώργο, γιατί δεν το απάντησες. Αν δηλαδή ατομικά κάποιος σου έχει κάνει σε αυτό το κλικ που πιστεύεις ότι θα μπορέσει να βοηθήσει καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή σε διάρκεια απόδοσης. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που δείχνει αυτά τα δείγματα.
3: Δεν θα πω ονόματα, θα πω λίγο γενικά για όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθαν, γιατί είναι και πάρα πολύ στον αριθμό. Και κάποιους δεν τους είδαμε σε όλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι το θέμα της προσαρμογής είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να καταλάβουν τι θέλει ο προπονητής, τι συμπαίχτες έχουν γύρω τους. Το θέμα της προσαρμογής είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να καταλάβουν τι θέλει

0: Παίζει με πλάτη, δηλαδή έχει στοιχεία που.
1: Με πλάτη, ναι, σπάει την μπάλα. Ναι, είναι εξαιρετικό και πιέζει πολύ καλά μπροστά. Mm-hmm.
2: Και είναι και μαχητικό παίκτη, δηλαδή με πάθο παίζει. Δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο δείχνει να προσαρμόζεται πολύ πιο γρήγορα από κάποιου άλλου.
1: Ναι, η Τάνια είπε τώρα μία λέξη, η οποία το πάθο, το οποίο το είδαμε και με τον Άρη, στο προηγούμενο παιχνίδι του παίκτη. Και εγώ σα πει επειδή το μάτι με τον Άρη, ότι λείπει κάτι, λείπει αυτό το πάθος που βγάζαμε τελευταία χρόνια οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αυτό βγήκε με τον Άρη, πήραμε τον ντέρμπι, βγήκε και χθες. Και ο πρώτος που πρέπει να κάνει την πίεση στον αντίπαλη άμυνα είναι ο Ντιαγέρ.
0: Ναι.
1: Και την κάνει πάρα πολύ καλά, με φοβερή ταχύτητα. Και κλέψαμε και μπάλες. Το πρώτο ημίχρονο κλέψαμε μπάλες ψηλά. Αυτό είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αυτό θα πρέπει σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι, αλλά και ο προπονητής, έτσι. Και είχαμε πει παλαιότερα ότι ο ΠΑΟΚ δεν πίεζε πάρα πολύ ψηλά. Ειδικά στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπραν. Δηλαδή, είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Να πιέζει ψηλά, να κλέβει μπάλες και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ. Έχουμε καλή αμυντική τετράδα. Και ο Κένι και ο Μπάμπα ή όποιος παίζει εκεί, ο Γιαννούλης. Καλή αμυντική τετράδα. Θα πρέπει να βρούμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα τα δύο αμυντικά χαφ. Είπες και εσύ, Κώστα, ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά χθες. Πράγματι, γι' αυτό και η αμυντική τετράδα πήγε πολύ καλά αμυντικά. Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Γιώργο Κουλιακιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ένα θέμα με μια γραμμή που κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά, γιατί είναι το επόμενο μας θέμα. Ημίχρονο στο Παμπελοποννησιακό, πύργος Λάρισα 0-1 με το πολύ ωραίο γκολ του Καμπετσί. Αυτό το τριγωνάκι που έκαναν οι παίκτες της ΑΕΛΤ με την κάθε πάσα και το σπάσιμο προς τον σκόρερ. Να πούμε επίσης κάτι σημαντικό. Αυτό που βγαίνει τελευταία και μου κάνει εντύπωση να το συζητήσουμε μετά είναι ότι και στο πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός και το συζητούσαμε με την Κηφισιά, και στο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ χθες στο Βόλο και προκάλεσε τόσες αντιδράσεις, επικαλούνται, έχουν εμφανιστεί κάποιες ερμηνείες, κάποια άρθρα της IFAB και λοιπά, ότι είναι πέναλτι, γιατί είναι πέναλτι. Δεν ξέρω, αρχίζουν και τον μπλέκουμε πάρα πολύ το πράγμα με τη διαιτησία, και ενώ βλέπουμε κάποια προφανή. Ναι, βλέπουμε προφανή πράγματα, τώρα διαβάζουμε κάποια πράγματα. Λέει, αν και να πατάει το πόδι κάτω, μπορεί να είναι πέναλτι, δεν ξέρω.
2: Θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε και μετά θα βγάλουμε άκρη.
0: Έχει βρεθεί ένας τρόπος να δικαιολογούνται όλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στο θέμα των τραυματισμών. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε δύο τραυματισμούς εξάρθρωση ώμου. Είναι πολύ σπάνιο αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι ομάδα που να έχει δύο παίκτες στο ίδιο ματς με τον ίδιο τραυματισμό να βγάζουν τον ώμο τους. Και
3: μάλιστα ο ένας είχε ξανά υπέστη τον ίδιο τραυματισμό.
0: Είναι υποτροπή. Στο ματς με την Δυναμό Κιέβου τα χάλη. Ο κύριος Γιάννης Τσαντζόπουλος, γνωστός ορθοπαιδικός, έχει περάσει και από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο σοβαρό μπορεί να είναι ένα τέτοιο πρόβλημα και για τον Παυλέγκα και για τον άλλη. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στον Δημήτρη και στους ακροατές.
0: Φαντάζομαι, ως άνθρωπος που είσαι έτσι κοντά στον ΠΑΟΚ, το παρακολούθησε το ματς χθες.
4: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Όταν είδες τους τραυματισμούς, τι σκέφτηκες, η πρώτη αντίδραση ενός γιατρού, ας πούμε, ποια είναι?
4: Καταρχήν είναι δύσκολο για τον άλλη, γιατί είναι δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm.
4: Ένας νέος τραυματισμός. Και είναι δύσκολο για τον Παυλέγκα λόγω της θέσης του.
0: Ναι.
4: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίος τραυματισμός. Είναι όμως μια άρθρωση πολύ αξονική, η οποία μπορεί να υποστεί ζημιά στο ποδόσφαιρο με τους τρόπους με τους οποίους πέφτουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο, και να υποστεί πρόστιο, πίθιο, κάθετο, έχει εξαρθρήματα στον νόμο αρκετά. Όλα αυτά είναι τραυματικά. Σημαίνει ότι υπάρχει εσωτερική ζημιά στην άρθρωση, η οποία για να μπορέσει να επανέλθει ο ποδοσφαιριστής θέλει άλλες φορές συντηρητικά και άλλες φορές χειρουργικά να αντιμετωπιστεί.
0: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, επειδή άκουσε χθες ότι έγινε ανάταξη του ώμου και στους δύο αθλητές, και στον Άλλη και στον Παυλέγκα. Τι σημαίνει αυτό, έτσι λίγο να το εκλαϊκεύσουμε, να το καταλάβει και ο ακροατής.
4: Ότι ενώ ήταν εξαρθρωμένη η άρθρωση, μετά από τον κατάλληλο χειρισμό που έγινε από την ιατρική ομάδα, επανήλθε το χέρι στη θέση του. Επανήλθε η κεφαλή του βραχιονίου στην άρθρωση μαζί με την ομογλήνη, με το κομμάτι της ομοπλάτης το οποίο αρθρώνεται.
0: Mm-hmm. Τι απαιτείται τώρα

0: για να το ξεπεράσουν οριστικά, ολοκληρωτικά αυτό το πρόβλημα?
1: Τι να σας πω. Το θέμα είναι, εξετάζει τον ασθενή κάθε φορά εξατομικευμένα. Δηλαδή, όπως σου είπα, είναι δύσκολος τραυματισμός για τον τερματοφύλακα λόγω της θέσης.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πέφτει, πρέπει να πλώνει τα χέρια του.
1: Α, μπράβο. Να κάνει κινήσεις πάνω από το ύψος του ώμου, που είναι το ζητούμενο για έναν τερματοφύλακα. Από την άλλη πλευρά έχεις και τον Άλλη, ο οποίος είχε σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν δεύτερο τραυματισμό, και εκεί αρχίζει και μπαίνει το δίλημα εάν θα το αντιμετωπίσεις πάλι συντηρητικά ή αν θα το αντιμετωπίσεις χειρουργικά και πότε θα το αντιμετωπίσεις αυτό, ανάλογα και με την κατάσταση του ασθενούς, ανάλογα και με την κατάσταση της ομάδος. Είναι πολλές οι παράμετροι οι οποίες πρέπει να εξεταστούν για να μπορέσει να βγάλεις ένα οριστικό συμπέρασμα.
0: Αν πάει σε χειρουργείο ένας αθλητής με πρόβλημα στον ώμο, πόσο χρόνο χρειάζεται για να επιστρέψει?
2: Και συνήθως, γιατρέ, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις λέγαμε 3 με 5 εβδομάδες πάνω κάτω, τώρα έτσι σε μέσο όρο.
1: Το πρωτογενές εξάρτημα, την πρώτη φορά δηλαδή,
2: ναι.
1: Ο χρόνος ακινητοποίησης του ώμου είναι περίπου 3 εβδομάδες, ιδιαίτερα στους νέους. Δηλαδή ο Άλλη και ο Παυλένκα είναι νέοι άνθρωποι, έχουν ένα πολύ καλό μυϊκό σύστημα λόγω της συστηματικής τους εγκύμνασης. Πράγμα το οποίο θεωρητικά αποτρέπει από τον κίνδυνο της υποτροπής του, ναι, του επανεξαρθρήματος δηλαδή. Μετά την τρίτη εβδομάδα ξεκινάς φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα με ασκήσεις και ενδυνάμωση υποβοηθούμενες και καθοδηγούμενες από το φυσικοθεραπευτή με βάση τις οδηγίες που θα πάρει από τον γιατρό, ανάλογα το είδος του εξαρτήματος δηλαδή. Και από εκεί και μετά εναπόκειται στον ίδιο τον ασθενή το πόσο θα δουλέψει για να ενδυναμώσει το πέριξ της άρθρωσης μυϊκό σύστημα για να αποτρέψει ένα καινούριο εξάρτημα. Τραυματισμός ο οποίος υπάρχει στο πρόσθιο τείχωμα της άρθρωσης στον πρόσθιο επιχείλιο χόνδρο συνήθως, γιατί μιλάμε για πρόσθιο εξάρτημα, δεν μπορεί να αποκατασταθεί από μόνος του. Οπότε προσπαθείς να περιχαρακώσεις την άρθρωση.
0: Να δυναμώσεις όλο το χέρι, ας πούμε. Ναι,
1: ναι, το βάζεις στη θέση του και περιμένεις να κάνει μια εξωτερική ναρτικοποίηση με το μυϊκό σύστημα στην ουσία, με την ενδυνάμωση, αυτό που επιχειρείς.
0: Σε περίπτωση επέμβασης, τι αλλάζει, ας πούμε, στην αποθεραπεία?
1: Ο χρόνος δεν αλλάζει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Στην περίπτωση της επέμβασης όμως είσαι σίγουρος ότι έχεις αποκαταστήσει την βλάβη την εσωτερική, πράγμα που σημαίνει ότι δημιουργείς ξανά την μπαριέρα η οποία δεν επιτρέπει στην κεφαλή του βραχιονίου να βγει προς τα μπροστά. Αλλά ο χρόνος ακινητοποίησης δεν είναι ιδιαίτερα μικρότερο σε σχέση με τη συντηρητική αντιμετώπιση.
0: Ναι, άρα ίσως είναι καλύτερο να κάνω ένα χειρουργείο, ειδικά ο Άλλη τώρα που το έπαθε δεύτερη φορά, και να, δεν ξέρω, έτσι σαν πρώτη σκέψη με αυτά που ακούω που λες.
1: Ναι, αυτό θα κριθεί από το ιατρικό επιτελείο σε συνδυασμό με τα θέλω του ιδίου του ασθενούς, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Εντάξει, γιατί μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να το προσπαθήσω και αν μου ξαναβγεί, μου ξαναβγήκε.
0: Ναι. Πάντως είναι από τους ύπουλους τραυματισμούς, έτσι δεν είναι, όμως?
1: Ναι, γιατί είδες ότι είμαι με ένα πέσιμο στο έδαφος, που στο ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι σπάνιο. Και ιδιαίτερα σε ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Άλλη, ο οποίος έχει γρήγορες κινήσεις και που συνήθως τον αντιμετωπίζουν με τέτοιο τρόπο που πρέπει να τον σταματήσουν σωματικά. Είναι πολύ πιθανό σε κάθε αγωνιστική του εμφάνιση να έχει πτώσεις.
0: Ναι.
3: Πάντως, γιατρέ, επειδή στο βόλι είναι ένας πολύ συνηθισμένος τραυματισμός αυτός, και για τους βολεμπολίστες η κίνηση του χεριού είναι ακόμα πιο αναγκαία ακριβώς. Πολλοί είναι οι αθλητές που δεν το κάνουν, το καθυστερούν και τελικά καταλήγουν μετά από πολύ καιρό στη χειρουργική επέμβαση. Ενώ αρχικά δεν μπαίνουν σε τέτοια επιλογή.
1: Δεν είναι το πρώτο εξάρτημα πάντοτε να αντιμετωπίζεται χειρουργικά. Δεν είναι δεκτό, ναι, αυτό.
0: Εντάξει, πάντως γενικώς ο κόσμος έχει μια φοβία στο χειρουργείο. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Γεγονός είναι, αλλά από την άλλη μεριά είναι και αθλητής ο οποίος έχει συμβόλαιο που τρέχει.
0: Σωστό.
1: Και θα πρέπει το συμβόλαιο αυτό να το τηρεί και η ομάδα και ο ίδιος.
0: Ναι, σωστό.
1: Πρώτο να είναι σε κατάσταση να μπορεί να αγωνιστεί. Θα μου πει ο τραυματισμός είναι μέσα στον αθλητισμό. Είναι. Δεν διαφωνώ. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένα κοινό τρόπο να εξυπηρετηθεί και η ομάδα, να εξυπηρετηθεί και ο ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Αν ξέρει η ομάδα ότι δεν πρόκειται να τον έχει για το επόμενο δίμηνο, τρίμηνο, μπορεί να αναζητήσει άλλο ποδοσφαιριστή.
0: Σωστό.
1: Και αυτό παίζει.
0: Γιατρέ, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαντζόπουλε.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Γεια σα.
1: Ταχύ ανάρρωση στους ποδοσφαιριστές και μακριά από τραυματισμούς και όλοι οι υπόλοιποι.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Σαντζόπουλο.
3: Είναι δύσκολοι τραυματισμοί,
0: είναι δύσκολη. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο και την ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει κόσμος που παρακολουθεί. Με ποιους παίζει στο παιχνίδι.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
5: Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λίγο μετά τις 9.
0: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Εσύ πάω και έτσι. Πάω κάρα σου λέω.
1: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στη μίλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε. Άρα ζούμε σε άλλη.
2: Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα. 30%. Ναι. Πόσο πέφτει κανένα την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
1: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
2: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι.
3: Νομίζω ότι το πιάσατε το υπονοούμενο.
4: Ρωτήσω λοιπόν για τον κύριο Τσίπερα, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή μετά την, αυτή την ολική επαναφορά.
5: Τι ολική επαναφορά, Terminator.
4: Να έρχεται στη δεύτερη, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
5: Ναι, μα κατά τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Τον μπουστάρει το σύστημα γιατί τον θέλει ο Μητσοτάκης. Και γιατί να μην τον θέλει, όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα. Που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή. Να μην καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει βλακωδός.
2: Τώρα κάτσετε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω. Ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, μαρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι ανεφλόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται. Τι, αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω, το αυτοκίνητο είπα είναι σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός και κάνει το πρωθυπουργό, αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση, θα κάνει το ίδιο.
0: Τώρα το πεις καλά.
6: Η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να εξαντλήσει την τετραετία. Το είπε και στη Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός. Είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει το σωστό? Όταν βλέπουμε ένα κύμα ακρίβειας, ειδικά με αυτά που έρχονται και φαίνονται ότι θα έρχονται στα καύσιμα, στην ενέργεια, που πάει να καταπιεί ό,τι καλό και αν κάνετε στο τελευταίο εξάμηνο του βίου αυτής της κυβέρνησης.
7: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
8: Θα μπορούσε να κάνει εκλογές τώρα πριν τη σπάσει καταιγίδα, λέτε.
7: Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Θα μπορούσε να κάνει εκλογές και αρχές Ιουνίου. Και θα μπορούσε να κάνει εκλογές και μικροκομματικά θα ήταν προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Για την Ελλάδα όμως.
6: Τώρα μας λέτε ότι θυσιάζεται διαχείριση... ο Πρωθυπουργός.
7: Δεν θυσιάζεται.
6: Η παράταξή σας για να παραμείνει η κυβέρνηση το επόμενο
7: εξάμηνο. Δεν θυσιάζεται κανένας.
6: Και μετά να έρθει μια κυβερνησία δύο ετών.
7: Δεν θυσιάζεται κανένας. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, περισσότερο από πριν από δύο χρόνια, ας πούμε, ή πριν από τρία χρόνια, είναι ένα σοβαρό Πρωθυπουργό. Υπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
3: Are you ready? Are you ready now?
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
9: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
10: Καταλάβατε?

0: απορούμε δηλαδή πώς αυτός ο σταθμός, δηλαδή εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε. Έλα ρε φίλε, αργά πήρα κλείνω για να βγει ο καμόρα ρε φίλε, εντάξει έγινε φίλε. Λοιπόν, κλείνω να παίξουν τα ηχητικά,
1: αντεγιά. Εντάξει, αντεγιά,
0: γεια. Κλείνω, κλείνω, βάρουν κι άλλοι.
1: Κλείσε.

0: Τερατά, κυρίες δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καθίστε καλά, καθίστε αναπαυτικά και θα ακροαστείτε ακόμα πιο καλά. Για μένα ήταν έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας εδώ, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Και πρωτίστως βεβαίως να σας παρουσιάσω το νέο ηχολήπτη που έχω σήμερα.
3: Είμαι άλογο.
0: Μπράβο. Το άλογο, κυρίες και κύριοι, του ομίλου Μετρομίντια. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας. Που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά.
4: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
0: Γαβριλίδη κατά κόσμων.
4: Κι εγώ σας ακούω.
0: Εσύ, αν θες, μη μας ακούς. Αν σεβαστάει. Θα σου αδείξει που πέφτει το Μετρόπολη τώρα, εσύ.
5: Εγώ το άλλαξα το τηλεφωνό μου.
0: Ναι, ναι.
5: Με βρίσκουν.
0: Ναι, ιδίως στις γιορτές. Γιορτές και Πάσχα δεν σε βρίσκει κανένας. Όλοι σε βρίσκουν. Πώς γίνεται και αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί λοιπόν για το επόμενο 2 ώρες για να σας υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
3: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο.
0: Facebook, να... εσύ!
4: Ναι. Όχι, το.
0: Τον.
4: Με φουπέρι αλήθεια.
0: Facebook,
4: να...
0: εσύ!
4: Ναι.
0: Και φυσικά ώρα για γαμόρα, παπάκι gmail.com.
3: Αμάκι στον αέρα.
0: Τώρα σήμερα στον αέρα θα έχουμε λίγο μπέρδεμα, να ξέρετε. Δεν δουλεύει σωστά ο κέντρος πύργου.
3: Για ποιο λόγο.
0: Εγώ το κέντρο ελέγχου ήθελα να πω. Έτσι, το κέντρο ελέγχου.
3: Δεν σε θέλω.
0: Θα δει τώρα τι θα γίνει να γίνει. Σιγά σιγά, μην βιάζει. Ένα-ένα όλα θα γίνουν.
3: Πού να τα ξέρουν αυτά.
0: Κέντρο ελέγχου, είπα. Πύργο ελέγχου ήθελα να πω. Είπα τρεις φορές λάθος πράγματα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Με πειράζει αρνητικά, Εμίλια, να ξέρει. Με παρασύρει.
3: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Θα πάμε γύρω στα 33, 34, 35, το πρώτο ηχητικό που έχουμε. Γύρω στα 35 χρόνια πίσω, έτσι για να ευθυμίσουμε λιγάκι, γιατί πιστεύω ότι αυτές οι στιγμές λείπουν από την καθημερινότητά μας. Λείπει το χαμόγελο, λείπει το γέλιο, λείπει η ευθυμία. Να πάρουμε μια δόση από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, περίπου κάπου εκεί, όχι ψέματα, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου το άγαλμα, και θέλω να ακούσετε, οι παλιοί θα θυμηθείτε, οι νέοι θα μάθετε.
6: Το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας και των Εσωτερικών. Εβδομήντα χιλιάδες στην οικοχειρά. Ακούστε το τώρα, σας παρακαλώ νεαροί. Εσείς μπορείτε να ακούτε όταν μιλάμε για άλλο κόσμο. Θα πούμε και για εσάς τα ωραία μέτρα που σκέφτηκε ο αρχηγός χθες το βράδυ με τα σωσίτα σκλάβ. Εντάξει, μόνος μου πήκα, μόνος μου πήκα. Δεν είναι, ωραίο γέλιο. Πονηρό. Μαυρογατήσιο. Ωραία, 4 στον Ολυμπιακό!

Αλφιά μου, αλήθεια σπινά! Το φίλο σου πειράζει!

0: μεγάλες στιγμές Θεσσαλονίκης, μεγάλες στιγμές με τον αείμνηστο Βασίλη Ζαφυρόπουλο, τον γνωστό Βάζα, έτσι, ο οποίος φιλοξενόταν και κάποια στιγμή εδώ στο Μετρόπολης. Πριν έρθουμε εμείς οι Αγρίκοι και τους διώξουμε όλους, ήρθαν τα Άγρια να διώξουν τα ημέρα. Έτσι,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι,
0: και έπεσε το βιντεάκι αυτό στα χέρια μου και λέω: δεν γίνεται να μην το μοιραστώ μαζί σας. Πραγματικά, όσοι από εσάς ήσασταν εκείνα τα χρόνια, και παιδιά, πηγαίναμε και με λαχτάρα στις συγκεντρώσεις. Τώρα, εγώ δεν κάνω πλάκα. Αλήθεια είναι αυτό. Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση έχει πάνω από 500 άτομα. Και εντάξει, το σημείο είναι λίγο too much, ας πούμε, γιατί πρέπει να είναι λίγο αργά, αργούτσικα. Λοιπόν, και γινόταν πράγματα και θάματα. Έμπαινε μέσα στην Τούμπα, μέσα στο Ταρτάν, γύριζε γύρω-γύρω, αποθέωση γνώριζε. Και φυσικά αυτό ήταν και ένα από τα χρυσά καρτούν, θα μπορούσα να πω, της πόλης τότε, μαζί με τον Γιώργο. Ξέρετε ποιος είναι ο Γιώργος, έτσι. Όχι ο γνωστός Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος. Λοιπόν, αυτά έτσι λίγο να ευθυμίσουμε, να γελάσω λίγο το χελάκι μας, γιατί με αυτά που ακούμε.
1: Μη.
0: Λοιπόν, με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούμε, με αυτά που διαβάζουμε, εντάξει, ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία δεν έχουμε πλέον είναι το χαμόγελο. Και καλό είναι να το επαναφέρουμε με κάποιο τρόπο. Πριν συνεχίσω όμως, κάνουμε μια επίγουση έκκληση για αίμα. Χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Επαναλαμβάνω, χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Όσοι από εσάς, κυρίες και κύριοι, είσαστε αιμοδότες, να σπεύσετε, να βοηθήσετε. Όσοι είστε άλλωστε, γιατί στην Ελλάδα το θέμα της αθελοντικής αιμοδοσίας δεν προωθείται όσο θα έπρεπε για να βοηθηθούν κάποιοι συνάνθρωποι μας. Εντάξει, αυτά είναι, πιστεύω, γνωστά της πάση. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε τώρα από μια περίεργη είδηση, όπου υπάρχουν σύγχρονοι άντρες. Ξέρετε, η διαπαιδαγώγηση δεν είναι απαραίτητα να είναι μέσα σε ένα σπίτι, έτσι, γιατί δεν φτάνει. Μην περίμενες. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Οι προγενέστερες γενιές, οι γονείς, δεν είχαν αυτό που λέμε κατά κάποιο τρόπο την γνώση να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους τρόπους συμπεριφοράς και όχι μόνο.
2: Μεγάλη μόρφωση είχε, ρε.
0: Με αποτέλεσμα, σταμάτα Μαρία μορφωτησή. Εμείς είμαστε παραμορφωμένοι, δεν είμαστε μορφωμένοι, το έχουμε πει 150. Παραμορφωμένος. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε, έχουμε δημιουργήσει μια συχαμερή κοινωνία η οποία ευνοεί την αναπαραγωγή συχαμερών ανθρώπων. Όταν κάνεις μια συχαμερή κοινωνία, ποιο είναι το αποτέλεσμα, Εμίλια? Να είσαι και εσύ συχαμερός, όχι εσύ ο ίδιος, σαν κοινωνός. Και μιλάω για την τηλεφωνία αυτή του 25χρονου στην 27χρονη στην Κουρμέντσα. Το πήρες χαμπάρι αυτό, Εμίλια, το πήρες. Αυτή τον χώρισε, και επειδή αυτή τον χώρισε, αυτός την τηλεφώνησε, και αυτός ως ένα σύχαμα άμπαλου άνδρα, και το άμπαλου δεν έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό όρο, είναι το balls, έτσι, καταλαβαίνομαστε. Είπε ψέματα ότι δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, και όταν τον αναγκάσανε να ομολογήσει, υποστήριξε ότι τη σκότωσε δήθεν γιατί του χρωστούσε λεφτά. Ψέμα στο ψέμα. Και άλλα ψέματα. Δηλαδή, για να συκοφαντήσει το θύμα του και να δικαιολογήσει το πόσο άμπαλος και συχαμένος άνθρωπος είναι. Δεν ξέρω αν αυτούς τους αξίζει δικαστήριο. Είναι σκληρό και κοινικό αυτό που σας λέω. Σε μερικούς ανθρώπους δεν αξίζει το δικαστήριο, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σοφρονιστούν. Όταν έχεις την εύκολη λύση, αυτό, παιδιά, δεν αλλάζει. Δεν είναι switch off, switch on. Έτσι, δεν είναι ένα τέτοιο, δεν είναι μια πλίγκα που λένε και οι Γερμανοί. Ένα διακόπτη που λένε και οι Έλληνες. Προσπαθούσα να το βρω, γι' αυτό και το. Επειδή άμα είσαι πολύγλωσσος, αυτά τα μπερδεύεις. Λοιπόν, μη γελάς, Εμίλια. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, δεν σοφρονίζεται. Λυπάμαι που σας το λέω. Επειδή έχουμε μια κοινωνία άρρωστη, άρα είμαστε και εμείς άρρωστοι, τι θα είμαστε, δηλαδή, καλοί θα ήμασταν. Κι όμως κάτι τέτοιοι τύποι που ξέρουν να την γλιτώνουν φτηνά και χωρίς συνέπειες, είναι τα ενδάλματα της σημερινής κοινωνίας. Είναι στυλοβάτες ενός συστήματος και οι ψηφοφόροι των εξίσου συχαμένων πολιτικών. Όταν μια νέα κοπέλα εργαζόμενη δολοφονήθηκε και ένα σκουπίδι με αυτή την όψη ανδρός, αν υπάρχει, θα την γλιτώσει φτηνά, γιατί οι κυβερνήσεις έχουν δώσει εντολή να αδειάσουν οι φυλακές και τα ψυχιατρία. Άλλωστε από τρελούς κλέφτες και δολοφόνους δεν κινδυνεύουν οι ελίτ. Ή κάνω λάθος? Πού θα πάνε αυτοί να φύγουν? Σε σένα, σε μένα και θα έρθουν. Με μένα θα έχουν σε έναν αστροφή. Με αυτούς θα έχουν αστροφή? Φυσικά και όχι. Άλλωστε είπαμε, δεν κινδυνεύουν αυτοί. Αυτοί μένουν σε καλά φυλασσόμενες περιοχές, με σημεία ελέγχου σε κάθε είσοδο, και έχουν αποσπάσει τους περισσότερους αστυνομικούς της χώρας να κάνουν σκοπιές έξω από την πόρτα τους και να τους κουβαλάνε τα ψώνια. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι, για να μην σου δώσω καμιά λίστα με 70-80 βουλευτές με τη μία. Ποιοι έχουν προσωπική φρουρά, πόσους αστυνομικούς και που τους στέλνουν και για τα ψώνια και όχι μόνο. Αυτή η επιλογή έχει έρθει και από σένα, Εμίλια, και από μένα, γιατί εμείς είμαστε οι ψηφοφόροι υποτιθέμενοι. Και όταν είμαστε εμείς κακοί ψηφοφόροι, κυρίες και κύριοι, ποιο είναι το αποτέλεσμα ενός κακού ψηφοφόρου? Ένα κακό αποτέλεσμα. Το κακό αποτέλεσμα μπορεί να βγάλει μια κυβέρνηση η οποία, βασιζόμενη σε αυτού του είδους την νόρμα, καταλαβαίνεις πολύ καλά το τι θα κάνει. Ακούσαμε το τι είπε ο Πυρεκάκης, είπε ότι παλεύουμε για να κάνουμε αυτό και να κάνουμε εκείνο. Και τι είπε εσύ, Πυρεκάκη, να πούμε? Έχει ανάγκη ο Πυρεκάκης? Έχουν εκτοξευθεί τα πάντα στον διάτανο. Δεν υπά, δηλαδή, διαβάζω τώρα, η φέτα αναμένεται να πάει στα 17 ευρώ. Γιατί ρε φίλε, πετρέλαιο καίει? Okay. 17 ευρώ φέτα δεν θα φάω, φίλε. Εκεί να σαπίσετε. Αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να κάνει ο κόσμος. Να σαμποτάρει αυτό το πράγμα που γίνεται. 2,5 ευρώ βενζίνη. Όλα καλά ρε φίλε, όλα ανθυρά. Και περνάμε καλά, όχι μόνο. Και για να καταλάβετε πώς σκεφτόμαστε εμείς, γιατί το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ή όχι, ο καθένας σκέφτεται ανάλογα, έτσι δεν... Εγώ δεν λέω ότι εμείς σκεφτόμαστε σωστά και εσείς σκέφτεστε λάθος. Λέμε το αποτέλεσμα αυτής της σκέψης. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπόθεση Μαζονάκη, όχι για το Μαζονάκη, θα σας πω για την οικογένειά του. Αντί να δώσουν μεροκάματο σε 200 ανθοπολία, πήγαν, τα έδωσαν τα λεφτά τα οποία δωριστήκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Δηλαδή η οικογένεια Μαζονάκη άραγε έβαλε το χέρι στην τσέπη για την ίδια οργάνωση και για τον ίδιο φιλανθρωπικό σκοπό? Αναρωτιέμαι. Από τις δωρές στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη λοιπόν συγκεντρώθηκε ένα ποσό των 11.100 ευρώ. Και αντί να το δώσεις στα ανθοπολία για να κάνεις για τη μνήμη του Γιώργου και να δώσεις και μεροκάματο σε καμιά δεκαπενταριά, 20 ανθοπολία, εσύ πήγες τότε σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που δεν ξέρει κανένας τι κάνει και τι δεν κάνει. Ξέρουμε τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, ξέρουμε και τις ΜΚΟ πώς δουλεύουν, ξέρουμε όλους τι ρόλο βαράνε. Εάν δεν τους ξέρουμε ή αν δεν τους ξέρετε, να μας πληροφορήσετε κι εσείς. Αυτά τα πράγματα είναι της κοινωνίας μας, έτσι, γι' αυτό και τα προτείνουμε και τα κάνουμε και τα ράνουμε όμορφα, ωραία, όπως πρέπει. Εξάλλου, είπαμε, είμαστε σε μια χώρα όπου τα πράγματα πηγαίνουν έτσι όπως θέλει το σύστημα, γιατί το σύστημα ελέγχεται κοινωνικά και επικοινωνιακά. Έτσι, κακά τα ψέματα, ξέρουν πάλι πολύ καλά, ανοίγεις τηλεόραση, βλέπεις τα συγκεκριμένα κανάλια, συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, συγκεκριμένες εκπομπές, συγκεκριμένες περσόνες, τηλεπερσόνες, τηλεπερσόνους, όλους, όλα αυτά. Ξέρεις τι θα πει ο άλλος προηγουμένως. Δεν υπάρχει αντίλογος, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, δεν υπάρχει τίποτα. Και ας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν υπάρχει ελευθερία λόγου, εξαφανίζονται ως διαμαγείας και οι πρωταγωνιστές και οι μη πρωταγωνιστές. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη όλα. Γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία, να ξέρετε ένα πράγμα, σας το έχω κάνει πολλές φορές θέμα εδώ στην εκπομπή, ότι την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, την τροφοδοτεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν μπορείτε να το ξεγελάσετε αυτό. Να. Την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορείς να την ξεγελάσεις. Είναι σαν να ξεγελάς τον εαυτό σου. Οι πληροφορίες που παίρνει, ας πούμε, μια AI εταιρεία είναι από το διαδίκτυο. Δηλαδή από τις καταχωρήσεις που γίνονται από τα διάφορα site και όχι μόνο. Σωστά? Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Όταν λοιπόν το 90% των ειδικών που τρομοκρατούν αυτές τις μάζες, τις δικές μας, με δηλώσεις που ανήκουν στην κατηγορία αυτών, που δεν έχουν έτοιμα αξιόπιστα ακόμα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και μέσω της τρομοκρατίας εισαγωγικά προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο. Λοιπόν, τι εννοούμε, είδες τι σας είπα εγώ τώρα και προσέξτε λίγο τώρα να σας δώσω. Θα το πει μετά ο Βρανάς το πρωί που σε λίγο θα τα πούμε σε λίγο το πρωί δηλαδή. Θα σας ξαναπώ, ξέρετε, η ΦΕΤΑ 17. Θα το πάρει ο Βαραγιάννης, θα το κάνει μετά τις 7 στις 17. Θα το πάρει η Μπασάκου μετά τις 8 στις 17 η ΦΕΤΑ. Είδατε το κλίμα τρομοκρατίας που σας αναπαράγεται. Αυτά είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι ήταν ανέκαθεν. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχαν ανέκαθεν. Ο Γκέμπελς, ας πούμε, ήταν η επιτομή της προπαγάνδας. Και φυσικά στη χώρα μας εδώ είχαμε προσβάσεις, τέλος πάντων προσβάσεις όχι, είχε προσβάσει κάτι που έκοψε πέρυσι νομίζω ο Ντόναλντ Τραμπ. Πορτοκαλί Χίτλερ. Λοιπόν, η USAID, βγες τη USAID, εσύ, βγες ποια είναι η USAID, την έκοψε τέτοιος. Είναι μια εταιρεία, ήταν μια εταιρεία τέλος πάντων, ένας οργανισμός, ας το πούμε κάπως έτσι, η οποία είχε ιδρυθεί. Ήταν μια ομοσπονδιακή υπηρεσία, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Πώς είναι η ΑΔΕ εδώ σε εμάς, κάτι τέτοιο και εκεί, καμία σχέση βέβαια, θέλω να σου δώσω να το καταλάβεις. Έτσι. Λοιπόν, Agency for International Development. Είναι ο οργανισμός για την διεθνή ανάπτυξη. Λοιπόν, ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ. Τι έκανε αυτή, κυρίες και κύριοι? Είχε βασικό βραχίωνα παροχής μη στρατιωτικής εξωτερικής και ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Τι έκανε δηλαδή? Τροφοδοτούσε με δισεκατομμύρια δολάρια, διότι διαχειριζότανε και είχε ως επίσημο στόχο την προώθηση κάποιων πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη, τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικής φροντίδας, χρηματοδότηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, φτώχεια, αγροτική παραγωγή κτλ. Κτλ. Που κατάντησε όμως είναι το θέμα. Αυτό ξεκίνησε το 1960, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με John F. Kennedy και καταργήθηκε πέρσι με τον Ντόναλντ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, και φυσικά και με τις εισηγήσεις του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Elon Musk και του Vivek Ramaswamy. Αυτά για να μαθαίνετε, όχι ότι θα τα κρατήσετε αυτά που σας λέω, αλλά για να καταλάβετε την επισημότητα της USAID πώς λειτουργούσε, η οποία, ακούστε λίγο τώρα, κρατηθείτε καλά, χρηματοδοτούσε πάνω από 6.200 δημοσιογράφους σε 707 μέσα ενημέρωσης, καθώς και 280 ΜΚΟ μέσων ενημέρωσης. Θα σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά που μου έκαναν μπαμ, κυρίες και κύριοι, στην αναζήτηση που έκανα, τα οποία έλαβαν χρήματα από την USAID. Το πρωί ο αϊθαλής Βαραγιάννης είπε, επικαλέστηκε, νομίζω κάτι, δεν θυμάμαι τι είχε πει, τις αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, τρομάρα μας. Site, την Πολίτικο, δύο οργανισμούς τέλος πάντων, ΜΜΕ, την Πολίτικο και μία ακόμα εταιρεία, δεν τη θυμάμαι τώρα ποια ήταν τέλος πάντων. Θα σας πω τώρα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να καταλάβετε, ιδίως στην Ελλάδα, που δεν χρειάζεται να σας το πω, μαρτυράνε χωρίς ξύλο οι δικοί μας εδώ. Ακόμα να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Σιγά να μην συνεχίσω. Είδατε πώς με έκοψε ο προπαγανδιστής ηχογλύπτης. Κομψώ και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
6: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό. Τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και τον ουρανό. Τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και τον ουρανό. Ανάσα δεν μπορώ να πάρω, αν δεν μ' αγαπάς. Με τοπική να την τρακάρω, την τρελά μη

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε έτσι μετά από αυτό το pot pourri το οποίο ακούσαμε από Γιώργο Μαζονάκη σε ειδικές εκτελέσεις. Και βέβαια συνεχίζουμε από το ΙΤΑ κατά συλλογή σε Στέλος Ακρεφνός και Διακρήτος. Να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com.
1: 100%.
0: Καλά τώρα, πάντα αυτό. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή ανθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση που λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου My Windows της Αλουμίλ. Τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Εμίλη, εσύ που έβαλες, είδες διαφορά?
1: 100%.
0: Α, έβαλες υποβολέα δηλαδή? Θα μιλάει υποβολέα σαν να μιλάς εσύ?
1: Δεν το συζητώ.
0: Το συζητώ εγώ όμως, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι έχετε μάθει ότι έχει αποκατασταθεί, δεν έχει αποκατασταθεί η συνδρομική γραμμή, Ναι, έχει υποκατασταθεί. Αφού έχουν βάλει λέει, και τηλεδιοίκηση, τώρα είναι. Ναι, περίμενε, δεν θέλω να βιάζεστε. Εγώ, παιδιά, πηγαίνω με το κύμα. Όχι όπου πάει το κύμα, πάω με το κύμα. Τι σημαίνει? Βγαίνει η είδηση, ρε παιδί μου, έτσι το φαντάζομαι το είδατε κι εσείς αυτό, το ακούσατε, το διαβάσατε ενδεχομένως κτλ. Ότι αποκαταστάθηκε η γραμμή, η τηλεδιοίκηση έχει γίνει κτλ. Κτλ. Ετσετερά, ετσετερά. Μιλάμε και λίγο στη γλώσσα μας. Μάντολες.
1: Το διατάφθα.
0: Λοιπόν, θέλω να ακούσετε ένα μικρό οδηπορικό ηχητικό που έχει κάνει ένας συνάνθρωπός μας στην περιοχή του Βόλου, μεταξύ Λαμίας, Βόλου, Λάρισας και δεν συμμαζεύεται. Θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή εσείς που ταξιδεύετε με τα τρένα γι' αυτό και δεν πρόκειται να ταξιδέψουμε με τα τρένα. Έτσι είμαστε τελευταίοι στον πάτο της Ευρώπης, ανακάτοικο. Ετησίως πώς διαδρομές κάνουμε? Κάνουμε μια μισή διαδρομή μέσω όρο, μια μισή διαδρομή το χρόνο. Πρώτη χώρα το Λουξεμβούργο με 48 διαδρομές ανακάτοικο το χρόνο. Έτσι ο μέσος όρος. Λοιπόν, αφήσουμε τους αριθμούς. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις κατά κάποιο τρόπο και κάτι διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε όμως το οδηπορικό. Δώστε λοιπόν σημασία το τι ακριβώς συμβαίνει σε μια ιδιωτική εταιρεία που επιδοτείται με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να κάνει το τίποτα. Σκεφτείτε τώρα τι κυφήνες ταΐζονται, τι λαμόγια υπάρχουν και σας τρώνε τα λεφτά. Για να ακούσουμε.
2: Σήμερα θα ταξιδέψουμε για να δούμε την κατάσταση του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία. Είμαστε στο σταθμό του Βόλου, ο οποίος είναι καταλελειμμένος 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες Ντάνιελ και Ηλίας. Δεν υπάρχει ούτε σταθμάρχης, το εισιτήριο έχει κλείσει από το Μάιο του 2025. Ερώτημα: πώς μπορεί να βγάλει κανείς εισιτήριο για να πάει από το Βόλο στη Λάρισα? Μόνο μέσα από το ίντερνετ. Και φυσικά όχι με τρένο, αλλά με λεωφορείο της Hellenic Train. Μόλις φτάσαμε Λάρισα, πραγματικά αναρωτιέμαι, η Hellenic Train επιδοτείται για να τομολογεί λεωφορεία? Όχι μόνο δεν υπήρχε ούτε ένας εργαζόμενος στο σταθμό του Βόλου, αλλά δεν μας τσεκάρανε τα εισιτήρια. Τουλάχιστον εδώ έχει εισιτήριο, πάμε να βγάλουμε ένα εισιτήριο για την Ελλάδα. Βγάλαμε εισιτήριο, το τρένο θα έρθει σε μία ώρα από τώρα και από περιέργεια κάναμε ορισμένες ερωτήσεις. Ρωτήσαμε να μάθουμε τώρα που υποτίθεται λειτουργεί η τηλεδιοίκηση πόσα δρομολόγια γίνονται κάθε μέρα προς Αθήνα και προς Γιανοκλάδη. Η απάντηση ήταν μόνο 2. Ρωτήσαμε μετά να μάθουμε αν υπάρχουν δρομολόγια για Καλαμπάκα. Μας είπαν πως δεν υπάρχουν. Ρωτήσαμε επίσης αν μπορούμε να πάμε στη Λαμία. Φυσικά και μας είπαν μπορείτε να πάτε, όχι όμως με τρένο, αλλά με λεωφορείο. Μόλις φτάσαμε στο σταθμό στο Γιανοκλάδη, έναν από τους κεντρικότερους σταθμούς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όπως και στο Βόλο, έτσι και εδώ δεν έχει πουθενά εκδοτήριο. Μάλλον η Hellenic Train επιδοτείται για να κλείνει τελικά εκδοτήρια. Προσπαθώ να βρω έναν υπεύθυνο του ΟΣΕ της Hellenic Train να με ενημερώσει για το πού αλλού μπορώ να πάω με το τρένο. Γιώργο, για πες μου. Εγώ μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Το ETCS το σύστημα λειτουργεί?
3: Αυτή τη στιγμή όχι.
2: Όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις εδώ πέρα ποιο είναι, πού το εντοπίζεις?
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερο σταθμάρχης αναβάρδια που λειτουργεί με έναν σταθμάρχη κάθε βάρδια. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει δοθεί ο σταθμός του Δομοκού. Είναι ακόμα προβληματικός.
2: Γιώργο, να σε ρωτήσω. Από εδώ τώρα για να πας Λαμία, στη Λίδα, Αμφίκλεια, Μπράλο, έχει δρομολόγια με τρένο?
3: Μόνο με λεωφορεία.
2: Μόνο με λεωφορεία.
3: Μόνο με λεωφορεία.
2: Και να σε ρωτήσω, εντάξει, εγώ ήθελα να δω την κατάσταση του σιδηροδρόμου. Τώρα θέλω να επιστρέψω πίσω Λάρισα. Κάποιος άλλος άνθρωπος να θέλει να πάει Αθήνα. Πότε ξανά έχει δρομολόγιο?
3: Τώρα έχει το απόγευμα για Λάρισα και για Αθήνα. 8 η ώρα το απόγευμα.
2: Δηλαδή μετά από 10 ώρες περίπου.
3: Ναι.
2: Ωραία, πες, εγώ θέλω να φύγω τώρα. Τι πρέπει να κάνω? Κτέλ πάω.
3: Τώρα λογικά ναι. Όχι λογικά, θα πας με το κτέλ, γιατί το επόμενο είπαμε είναι το βράδυ. Για Λάρισα και η Αθήνα.
4: Πρέπει να κάνουμε το άκρη σταθμό.
5: Μα και εσείς πάει χαρά στο σταθμό. Τι μαριά είναι εδώ, κατεβαίνουν ή επιβάτε?
4: Δεν κατεβαίνουνε, έτσι σε κατέβουνε. Άντε ρε λολότε με την ασπιρίνη σου.
6: Και τι φταίω εγώ, αυτοί που φράξανε την πόρτα φταίνουν.
4: Και τι ώρα περνάει άλλο τρένο?
5: Αύριο το πρωί στις 10.
4: Πάμαν, αύριο.
2: Δηλαδή για να καταλάβουμε, η λειτουργία σήμερα είναι χειρότερη από το 1955 που γυρίστηκε η ταινία Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, και μάλιστα τότε δεν υπήρχαν ούτε 50 εκατομμύρια επιδότηση το χρόνο.

0: Αυτό λοιπόν αφιερωμένο εξαιρετικά. Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Τηλεδιοικήσεις, δρομολόγια, εξυπηρετήσεις. Και δεν σας πάει το μυαλό γιατί γίνεται αυτό.
1: Δεν υπάρχει, φίλε μου.
0: Δεν πάει, ξέρεις γιατί. Γιατί και τα δύο αυτά συγκροτήματα έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Τέρνα. Ποια είναι τα δύο? Το ένα είναι ο ΣΕ, το οποίο το έδωσε μετά την υπόθεση των Ντεμπών η κυβέρνηση στον Εθνικό Εργολάβο, όπως επίσης και την Εθνική Οδό. Άρα, άμα φτιάξω εγώ τα τρένα και πηγαίνω έρχεται με 10 δρομολόγια την ημέρα, πήγαινε έλα, ποιος θα πάρει το γιο ταχύ του για να κατέβει στην Αθήνα πληρώνοντας 200 ευρώ το λιγότερο? Πήγαινε έλα, 250 θα θες. Τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση, 250 είναι πάρα πολύ λίγα. Καταλάβατε? Δεν χρειάζεται, παιδιά, να σας στερήσουν το αυτοκίνητο. Δεν θα μπορείτε να το πληρώσετε, δεν μπορείτε να το μετακινήσετε, δεν μπορείτε να το κάνετε τίποτα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, απλά μαθηματικά. Τηλεδιοικήσεις, βγάζουν την προπαγάνδα τους, βγαίνουν στον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η κυβέρνηση, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Όποιος και να είναι. Πώς το λένε, Μητσοτάκης λέγεται, Καραμαλής λέγεται, Σαμαράς λέγεται, Τσίπρας λέγεται. Οποιοδήποτε κυβερνάει, το αποτέλεσμα, παιδιά, είναι το ίδιο. Και την επόμενη μέρα σας πληροφορώ θα είναι το ίδιο και χειρότερο. 17 ευρώ η φέτα θα τη δείτε, με 17
2: Οπα.
0: Ευρώ να φιγουράρει. Και θα λέτε μετά, τα έλεγε τώρα αυτός, αλλά εντάξει, και άστα τώρα που θα τα έλεγε δεν έχει σημασία. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά. Παντού μοιράζονται πάρα πολλά λεφτά. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, για να καταλάβετε δηλαδή το πιάτσικο, ξέρετε να σας πω κάτι, σε καμιά νορμάλ χώρα δεν θα γινόταν αυτά τα οποία γίνονται και θα περνούσαν κατά κάποιο τρόπο με φυσιολογικό τρόπο. Δηλαδή σαν να μην συμβαίνει τίποτα, γιατί έτσι είναι. Έχουν την εσχροκέρδεια, γιατί πρόκειται περί εσχροκέρδειας, έχουν υπερφορολόγηση, υπερκοστολόγηση, είναι ανεξέλεγκτη σε όλα τα επίπεδα. Παράδειγμα, το είδαμε, κυρίες και κύριοι, και στην υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, όπου ο ελεγκτής γιατρός για τα ιδιωτικά ιατρία τα οποία επισκεπτόπταν ήταν η αντιπρόεδρος, άκουσον άκουσον, του Πατούλη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τι σημαίνει αυτό? Είναι δυνατόν να πήγαινε και να έβγαζε άκυρα τα μηχανήματα τα οποία βγήκανε τρεις υπουργοί μαζί στο διαδίκτυο να διαφημίσουν το συγκεκριμένο ιατρείο το οποίο πήγε και δολοφόνησε τον Μαζονάκη? Τα ερωτήματα υπάρχουν. Οι απαντήσεις υπάρχουν. Τις ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας καταφθύνει κανένας. Και μια επανερχόμαστε πάλι στο πιάτσικο. Μιλάμε για πιάτσικο, όχι αστεία. Θέλω να πάμε στη ΔΕΗ. Δεν θέλω να σας πω τι τράβηξε σήμερα με τη ΔΕΗ. Θέλω όμως να ακούσουμε λίγο αυτό το ηχητικό. Το ποσό που υπήρχε πριν από 5 χρόνια, 6-7 δεν θυμάμαι πόσο είναι, και τι ποσό δίδεται σήμερα στην διαφημιστική πίτα. Τι σημαίνει διαφημιστική πίτα? Σημαίνει προπαγάνδα. Σημαίνει τάισμα. Είδατε πόσα στόματα, πόσες εταιρείες, πόσες χιλιάδες αμείβονται χωρίς να δουλεύουν? Για να ακούσουμε.
3: 2019, η ΔΕΗ, που είναι υποδημόσιο έλεγχο με την έννοια ότι η διοίκηση διορίζεται από το κράτος κλπ, είχε έξοδα για διαφημιστική καμπάνια 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο είχε το 2025? 178 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εδώ, συν την ακρίβεια, πάει πακέτο και η διαφθορά, η οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ζει και βασιλεύει, και αυτή κοστίζει τους πολίτες.
0: Δηλαδή σε 6 συναπτά έτη βρεθήκανε, δεν ξέρω πού βρεθήκανε, πού μπορεί να φαντάζεστε εσείς, 176 εκατομμύρια του ευρώ και δόθηκαν για διαφημίσεις. Καταλαβαίνετε πώς ταΐζονται τα συστήματα, οι υπόγεια συστήματα, και πώς βρίσκονται οι ψηφοφόροι. Έτσι βρίσκονται, παιδιά. Μην είστε αγάπη. Κανένας δεν τρώει πρόλογο ούτε από ιδεολογίες ή τίποτα. Αυτά είναι για τους ηλίθιους. Αν κατατάσσετε τον εαυτό σας στους ηλίθιους, δεν πειράζει. Θα πάτε άπατη. Θα πάτε άπατη. Αυτοί βρήκαν μέσα σε 5 χρόνια, 6, 176 εκατομμύρια και τα μοιράζουν σε διάφορους. Από πού βρήκαν τα λεφτά, Εμίλια? Τα βρήκαν από σένα, από μένα, που πληρώνεις 50% πιο ακριβά τη ΔΕΗ. Τώρα θα έρχεται και πιο ακριβή τη ΔΕΗ. θα έρχεται πιο ακριβό το αέριο. Στο βωμό του πολέμου. Στο βωμό του πολέμου η Βουλγαρία έχει 1,60 το λίτρο, 1,60 και κάτι ψηλά έχει στην Κύπρο και εμείς το έχουμε 2,5 ευρώ. Ο πόλεμος φταίει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Πρωθυπουργός, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια και δηλώνει ανικανότητα διαχείρισης. Δεν μου επιτρέπει, λέει η Ευρώπη, να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το μειώνει όλη η Ευρώπη μεταξύ σιγά σιγά. Έτσι, τον μειώνει όλη η Ευρώπη. Μόνο εδώ δεν μπορούμε. Για άλλα κι άλλα όμως βρίσκουμε και λεφτά, βρίσκουμε και τρόπους. Βρίσκουμε αυτά εδώ. Βέβαια, φίλε. Όμορφα, ωραία, αγγελικά πλασμένα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Έτσι, γι' αυτό σας έδωσα και το παράδειγμα, αυτό για να καταλάβετε πώς βρέθηκαν 176 εκατομμύρια. Και αν υπήρχε μια σύνομη χώρα, κάπου ας πούμε μια λογικότητα, τέλος πάντων, λέω κι εγώ κάτι περιβολικό, θα μπορούσε κάλλιστα να βγαίνει εισαγγελέα και να πει: ελάτε εδώ εσείς. Που καπηλεύεστε τη ΔΕΗ, τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Λέει ο άλλος ΔΕΔΗ, έξω, αφήστε τα αυτά τώρα. Αυτά είναι τερτύπια τώρα αυτών για να μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα που ακούτε. Για να μην απορείτε που πάνε τα λεφτά σας. Να που πάνε τα λεφτά σας. Σε επιτίδιους. Και καλά κάνουν. Γιατί εσύ το έχεις ανάγκη. Είναι αγαθό το οποίο σε πάνε τα λεφτά σας. Σε επιτίδιους. Και καλά κάνουν.

0: Γι' αυτό βλέπετε πόσες αντιστάσεις υπάρχουν, πόσοι θερμοί υποστηρικτές υπάρχουν, γιατί έχουν και αυτοί τα ωφέλη. Σκεφτείτε τώρα ένα ΜΜΕ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, το οποίο να πρημοδοτείται ανηλαιώς από την ελληνική κυβέρνηση. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τι θα κάνει αυτός? Βγαίνει ο Πρωθυπουργός. Θέλω να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που το λέει. Μην νομίζετε ότι εμείς κάνουμε καμία προπαγάνδα εδώ. Θέλω να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που λέει ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν τα λέω εγώ. Κύριε Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά.
1: Δεν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για τον απλούστατο λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιδοτούσαμε περισσότερο τους πλούσιους και λιγότερο τους φτωχούς. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Γιατί δεν το κάνεις? Γιατί δεν το έχεις κάνει? Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα και είναι θέμα συζήτησης? Όλα τα άλλα τα μπορούμε και αυτό δεν το μπορούμε? Αλλά είπαμε, ο κόσμος είναι τέτοιος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Έχω τώρα άλλα δύο ηχητικά. Το οποίο το ένα έχει να κάνει με καταγγελία απόλυσης και το άλλο με τους νεοάστεγους. Ξέρετε, οι νεοάστεγοι δεν είναι οι παλιοί άστεγοι. Είναι μια μερίδα του κόσμου το οποίο έχει αποτύχει στη ζωή του και τον ΑΒ λόγο δεν το εξετάζω. Εξετάζω ότι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν όλες τις περιουσίες, να τις χάσουν ή να τους τα πάρουν, να το πω κάπως έτσι. Αποτέλεσμα να πλήττεται και η αξιοπρέπειά τους σε μέγιστο βαθμό. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να βοηθήσετε κάποιον άστεγο ή νέο άστεγο. Οι νεοάστεγοι είναι αυτοί οι πρόσφατοι τα τελευταία χρόνια. Εγώ αντιμετώπισα ούκο λίγες φορές πρόβλημα, μέχρι και προσβολής, μόνο και μόνο γιατί φιλοτιμήθηκα ο καημένος να πάω να αφήσω μια σακούλα. Και ντρεπόμουν να του πω, ξέρεις, πάρ' τη σακούλα ρε άνθρωπέ μου, να πούμε, εντάξει, πάρ' την και πέτα την εσύ. Να σεβαστείς τον κόπο που έρχεται κάποιος και σου αφήνει κάτι. Δεν λέω εγώ ότι εντάξει, ούτε σε προσβάλλω ούτε τίποτα. Έχω φτάσει σε αυτούς τους διαλόγους. Και για του λόγου του αληθές, το έκανα πριν από χρόνια και στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου κοιμόταν το πρωί όταν πήγαινα εγώ για περπάτημα, κάποιες πρωινές ώρες, πολύ πρωινές, όπου κοιμόντουσαν. Και προσπαθούσα να τους πιάσω σε εισαγωγικά στον ύπνο, αφήνοντας κάτι. Μόλις πλησίαζε παιδιά στο μισό μέτρο για να αναποθέσω τη σακούλα, δηλαδή ξυπνούσαν με την μία. Άλλες φορές δεν ξυπνούσαν καθόλου. Και γινόταν η δουλειά μου. Και αναγκαζόμουν να κουβαλάω τις σακούλες, αυτές που ήθελα τέλος πάντων, για να μπορώ να κάνω αυτό που πίστευα. Και δεν το έκανα κάθε μέρα, το έκανα μία παρά μία μέρα, γιατί ήξερα πλέον και τα στέκια τους και αυτά εδώ. Όπως και στην Τζιμισκή, σε συγκεκριμένα πεζοδρόμια. Τα έχετε, φαντάζομαι, δει. Και καλό είναι, εάν μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον, με τρόπο όμως. Θέλει πάρα πολύ τρόπο. Δεν θέλω να το βάλω τώρα, δεν ξέρω αν θα το βάλω άμα την επιστροφή μας. Αλλά ένα από τα βασικά ζητήματα σήμερα που υπάρχουν είναι ότι αυτά θα γίνουν κατά εκατοντάδες σε λίγο διάστημα. Γιατί σφίγγει ο κλοίος, παιδιά. Αυτά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι για να πάμε σιγά σιγά σε κομψό και από την επιστροφή μας θα δούμε πώς θα είναι θα. Καλησπέρα μου στον Καρατζόκη στην πρωτεύουσα της εκπομπής, στο Σόγαμπρο. Με έχει πουλήσει ο Βαγγέλης. Με έχει τελειώσει. Ούτε με μιλάει, ούτε με λαλάει. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το φούρναρι. Από εκεί τον Σταυρό Ημαθίας, τέλος πάντων, κάνω πέτρα την καρδιά μου. Στο Θωμά τον Μπομπόναρη, στον Γιάννη τον Τζαούς. Τι λέει η AI για τον υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στην Κοζάνη? Ένα εμβληματικό έργο για την μετάβαση από το λιγνίτη στην νοημοσύνη. Ετοιμάζει εκεί data center, ναι, εντάξει, γνωστό αυτό. Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Σκέφτομαι να φτιάξω ναυτιλιακή εταιρεία. Εάν πάρω κάρα και δηλώνω εφοπλιστής, θα είναι οξύμορο? Ποιο μάγκης είναι αυτή με τα τρένα? Τα χαιρετίσματά μου στην πρωτεύουσα της εκπομπής που πλέον έφυγα και μετακόμισα στην Αλεξανδρούπολη. Βαγγέλη, σοβαρά? Σογαμπρός, δηλαδή τι, πώς μετακόμισες? Τι, έφυγες από την Βέργια και πήγες να πούμε στην Αλεξανδρούπολη? Για κάτσε καλά.

πήρε στο κίνο 1,5 χιλιάρικο ευρώ φούρναρης και οικονόμησε. Α, δεν τα ξέρα αυτά, φίλε. Δεν τα ξέρα αυτά. Για πες, για βρώμα λίγο. Καλησπέρα στον Γιώργο. 600, όχι, όχι, όχι. Στην Νάπολη, στην Ιταλία και στην Αλμάφια, μάλλον Αμάλφια είναι τέλος πάντων, στο Αμάλφι είναι, εγκατέστησαν περίπου 10.000 ανεμογεννήτριες μικρότερες σε μέγεθος από αυτές που έχουμε εδώ οι κάτοικοι των χωριών και έτσι έχουν δωρεάν ρεύμα, δεν πληρώνουν ούτε δημοτικά τέλη. Πού να γίνει αυτό εδώ, ρε. 625 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Τέρνα για να κάνει τη συντήρηση Εγνατία Οδό, Αττική Οδό, καθώς έχει χάσει από το χαρτοφυλάκιο 800 εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος ταλαιπωρείται στα τούνελ με μια λωρίδα, αλλά δεν κουνιέται φύλλο. Καστοριά 2,2 αμόλυβδη, 2,35 πετρέλαιο, 1,80 πετρέλαιο θέρμασης. Μια χαρά. Μπράβο, ανώτερα. 7 εκατομμύρια ευρώ δίνει η ΔΕΗ κάθε χρόνο χορηγία σε φεστιβάλ θεάτρου, κινηματογράφου και τραγουδιού για τη συναυλία. Ναι, τραγουδιού. Για τη συναυλία του Ρέμου δόθηκανε 300.000 ευρώ. Μπράβο. Τι εφήμιση κάνει, φίλε. Εφού έχει έσοδα, τρελά έσοδα έχει, φίλε. Όταν εσύ πλήρωνες τετράμινο 200 ευρώ και τώρα τετράμινο πληρώνεις 500. Από 200 πήγες στα 500, γιατί δεν πήγες στα 500, πήγες στα 400. 100%. Σκέψου τώρα τι έσοδα έχουν αυτοί. Τρελά! Τρελά έσοδα! Θα δώσουν και κάτι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό και αυτή τη δουλειά κάνουν. Κάνουν πολιτική και αυτοί. Τι νομίζεις, οι CEO που αναλαμβάνουν τις διευθύνσεις αυτών των εταιριών, πιστεύετε, ρε φίλε, τους βρίσκουν από τα βιογραφικά τους? Α, πόσο αγαθοί μπορεί να είστε. Πασχάλη, σχετικά με τη φέτα, λέει ο Βασίλης από το From London. Όλα ξεκινάνε από το αλάτι. Πανάκριβο θα σου πούνε. Θανάτωσαν και όλα τα ζωντανά της χώρας και αγοράζουν από τριτοτέταρτες χώρες πιο φθηνά, αλλά για να έρθει σε εμάς ανεβαίνει η τιμή της λόγω πετρελαίου. Μας περιπέζουν με όλα αυτά και αντί να αντιδράσουμε εμείς, χαϊδευόμαστε σαν μαζόχες. Λίγα γράφεις, Βασίλη μου. Πολύ λίγα. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα κομψότατο. Για με την επιστροφή μας, θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Αν είστε φρόνιμοι, θα ανοίξουμε τα σγραμμάς. Κάτω τα σγραφάς, ιδάλλως προχωράμε.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Ο τιμές
8: απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 271182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Εγώ εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγο αργήσαμε αλλά βγήκαμε ευτυχώς αίδρωτοι. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμέρα παπάκι gmail.com. 2310.
1: Τι είπες? Κανένα νέο.
0: Να μην σε νοιάζει. Λοιπόν, 2310 90 90 90 μπορείτε να επικαλείστε, να καλείτε για όποιον έχει βέβαια διάθεση.
2: Μπλοκάραν οι αλήτες του Παπανδρέου και του Μητσοτάκη τις γραμμές τηλεφώνου.
0: Να επαναλάβουμε για τις 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στο όνομα Παναγιώτα Μακροπούλου. Για όποιον θελήσει, έτσι μπορεί να πάει να δώσει όποιος ενδιαφέρεται βασικά. Έτσι για να μην υποχρεώσουμε κιόλας. Λοιπόν, για τον φίλο τον 332. Εντάξει, τώρα αν η ΔΕΗ τώρα σπονσοράρισε την συναυλία, τώρα βλέπω ότι έγινε και ήταν επίσημη χορηγός, λέει, της Ευρωλίγκας. Γι' αυτό πήρε ο Ολυμπιακός το τέτοιο. Όλα εξηγούνται, φίλε. Αυτό δεν το περιμένατε 100%. Αλλά μετά από αυτή την είδηση που μας δίνει ο ακροατής, ότι η Ευρωλίγκα ήταν επίσημος χορηγός, η ΔΕΗ ήταν επίσημη χορηγός της Ευρωλίγκα, έτσι εξηγείται γιατί οι ελληνικές ομάδες φτάσανε εκεί που φτάσανε και πήρε και το τρόπαιο ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφαγε ένα χαστού και από τη Ρεάλ προχθές με το Super Cup. Καλό ήταν αυτό. Για να συνέλθουμε λίγο, να έρθουμε στα μπάγια μας. Όσον αφορά τώρα για το υπόλοιπο κομμάτι, θα σας πληροφορήσω το εξής. Ο Δήμαρχος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σπανίζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι κοντά στα προβλήματα. Θέλετε πράσινο? Έχετε πράσινο. Θέλετε δέντρα? Έχετε δέντρα. Θέλετε δρόμους? Φτιάχνει δρόμους. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλετε καθαριότητα? Την έχετε και με το παραπάνω πλέον, που δεν υπήρχε. Αυτά τα βήματα έχουν γίνει γιατί, εάν δεν ενδιαφερθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος προσωπικά, λυπάμαι που σας το λέω παιδιά, δεν κινείται φίλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι δομημένες μάλλον όλες οι υπηρεσίες στο δημόσιο κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εάν ο πολιτικός προϊστάμενος που υπάρχει, ο αιρετός, όπως θέλετε πείτε το, δεν ενδιαφερθεί επί προσωπικού, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν σου φταίει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος όμως βλέπεις και τους δρόμους και την καθαριότητα και το πράσινο, ό,τι θέλεις το κάνει. Εγώ παιδί παρακολουθώ και τα social media, τα βλέπω. Και κοντά σε αυτό γίνονται και αλλού καλούτσικα πράγματα. Και στον Δήμο Καλαμαριάς και στον Δήμο Πυλάς Χορτιάτη και φαντάζομαι για τους δήμους του δυτικού μπλοκ δεν έχουμε ενημέρωση γιατί δεν έχει φτάσει το ίντερνετ ακόμα εκεί. Αλλά τουλάχιστον για το κομμάτι αυτό που αναφέρεις, πες μου σε παρακαλώ ποιο παράπονο έχεις. Και αν έχεις παράπονο θα στολίσουν αμέσως. Εφόσον πέρασαν κάποια χρόνια αδράνειας εκεί, ήρθε η ώρα που συμμαζεύτηκε η κατάσταση. Άρα όταν τελείωσε η συναυλία, γιατί το θέμα σου είναι αυτό, δεν υπήρχε τίποτα. Στα πάρκα περάσανε όμορφα και ωραία, δεν τα καταπάτησε κανένας, δεν ποδοπατήθηκε και δεν έγινε αυτό το πράγμα το οποίο είχε γίνει. Τι θέλετε άλλο, ρε. Δρόμους θέλετε, σας κάνει. Πλακόστρωτα θέλετε, τα κάνει. Τι θέλετε άλλο, ρε. Πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ, Εμίλη, αυτό περίμενες να μας πεις τώρα, δηλαδή. Στο μυαλό, στο μυαλό. Θα το πω.
3: Ναι,
0: σταμάτα, δεν το λέω τίποτα. Δεν λέω τέτοια πράγματα. Στο Δήμαρχο, ο Δήμαρχος καταρχήν δεν είναι ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν.
3: Τι είναι?
0: Ηρακλής. Ηρακλής είναι, έτσι ξέρω εγώ, έτσι. Εμίλη, να, και ο Εμίλη συμφωνεί, είναι Ηρακλής. Λοιπόν, τέλο αυτά για τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον κόσμο με σχέδια λαπατρί. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Κώστα. Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Τάσο, φύλακα σήμερα από πολύ.
0: Γεια σου, ρε Τάσο. Γεια σου, ρε Τάσο.
4: Όλα καλά.
0: Δόξα.
4: Λοιπόν, κατευθείαν στο θέμα.
0: Ναι, ναι.
4: Πώ θα σου φαινόταν αν μετά την πρωταθλήτρια στις ανεμογεννήτριες της Καρίστου γινόμασταν και πρωταθλητές στην πυρηνική ενέργεια?
0: Πώς θα γινόταν αυτό?
4: Τι σου λέω τώρα,
0: πώς θα γινόταν αυτό?
4: Ξανά πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στη Νότια Καριστία.
0: Ξέχαστο.
4: Μετά από 50 χρόνια που είχε γίνει μια πρώτη απόπειρα και την οποία την μπλοκάρανε τότε οι κάτοικοι, επειδή το κόστος ενέργειας είναι πολύ ανεβασμένο πλέον, να βρουν και άλλους τρόπους εκεί. Ακούγονται λοιπόν οι φωνές για κατασκευή τέτοιου εργοστασίου στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Οι φωνές αυτές, ποιος είναι ο Μπαρμπαδημήτρης, ας πούμε, που σπέρνει βαμβάκια, ας πούμε, παράδειγμα φέρνω. Τι φωνές είναι αυτές?
4: Είναι κάποια δημοσίευση στο διαδίκτυο.
0: Αχα, καλά.
4: Από μια ομάδα άθλος, νομίζω τη λένε, και η οποία το στηρίζει στο γεγονός ότι στην περιοχή είναι χαμηλή σε σεισμογενή, σε σεισμούς.
0: Ναι.
4: Δεν έχει πολύ σεισμικότητα. Και προσφέρεται για να δημιουργηθεί εκεί ένα τέτοιο εργοστάσιο. Εγώ δεν νομίζω να προχωρήσει.
0: Όχι, καταρχήν υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις για να γίνει ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Εγώ πριν από χρόνια που διάβαζα τα 4 πυρηνικά εργοστάσια που κάνουν οι Τούρκοι απέναντι. Το τι χρειάζεται, ρυθμιστικό πλαίσιο, χρηματοδότηση, η τοποθεσία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κιόλας, έτσι.
4: Η
0: διαχείριση αποβλήτων, κάτι στο οποίο υστερεί η χώρα γενικώς. Εξειδικευμένο προσωπικό που δεν υπάρχει. Και φυσικά κοινωνική, όπως είπες πολύ εύστοχα, και πολιτική συνένεση.
4: Σωστά.
0: Έτσι. Δισεκατομμύρια ευρώ, δεν λέει ένα-δύο. Θέλει δισεκατομμύρια για να γίνει αυτό το πράγμα. Οι εγκαταστάσεις που γίνονται στην Τουρκία, στο ένα που είναι στην Ατάλεια κάτω, γίνεται από Ρώσους. Διότι η τεχνογνωσία υπάρχει μόνο σε αυτούς. Δεν υπάρχει εδώ πέρα πουθενά άλλου κάποιος άλλος. Έτσι. Γίνεται σε Ρώσους. Αν δεις τι έχουν κάνει για να μπορούν να το στήσουν λόγω της σεισμογενότητας που μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα.
4: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς, δεν σαν την Κάριστο, ας πούμε, αλλά πάλι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Μακάρι. Αλλά
4: δεν νομίζω κι εγώ. Λέγανε τώρα, θα το κάναν και συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο και. Εντάξει, κλάιν μάιντ.
0: Ακριβώς. Τάσο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά. Τα λέμε σε λίγο. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
0: Αυτό δεν θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων.
5: Γιατί?
0: Έτσι γουστάρω. Γιατί μου λέει ο Εμίλιος, σιγά τα μούτρα. Τώρα έτσι με είπε αυτό. Λέει σιγά τα μούτρα που βγήκανε.
5: Ο Εμίλιος.
0: Ναι, ο Εμίλιος, ρε, ο φίλος σου.
5: Το μικρατζιλουκουμάκι μου.
0: Ναι, το μικρατζιλουκουμάκι σου, ναι.
5: Δεν το έλεγα. Εμείς τον αγαπάμε τον Εμίλιο. Είναι καλό παιδί.
0: Είσαι τόσο καλοπροαίρετος άνθρωπος, τόσο καλός άνθρωπος που ό,τι και να σε πούνε, τους αγαπάς, ρε, η Σοφία.
5: Είναι καλό παιδί ο Εμίλιος.
0: Καλός...
5: Όλους δεν αγαπάμε και δεν χωνεύουμε. Ονόματα δεν λέμε.
0: Για πες, έχει ενδιαφέρον.
5: Ποιον άλλον? Εκείνη την φαλακριωδία την πρωινή.
0: Α, δεν ξέρω από αυτά εδώ.
5: Α, γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
5: Ας το καλύτερα.
0: Το αφήνω.
5: Άνοιξα και τα πιες λίγο και παίρνω ένα αποτέλεσμα.
0: Ποιο θες?
5: Αυτό έγινε το Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
5: Καμπούρ.
0: Και τι ομάδες έπαιξες εσύ το Σάββατο, ρε?
5: Είπαμε, την Καμπούρ έπαιξα.
0: Τι ώρα έπαιξαν αυτοί?
5: Το βράδυ.
0: Τι ώρα το βράδυ?
5: Α, δεν ξέρω τι ώρα.
0: Και πώς λεγότανε, Καμπούρ?
5: Καμπούρ.
0: Που, τι χώρα είναι αυτή, ρε, εσύ, Καμπούρ? Ολλανδία.
5: Όχι,
0: όχι, λέει. Καλά, δεν ξέρεις και τι παίζεις εσύ.
5: Δεν
0: παίζεις και στοίχημα.
5: Και καποτέλεσμα.
0: Είσαι για στοίχημα εσύ τώρα. Άσε μας, κυρία μου. Λοιπόν, περίμενε να βρω την Καμπούρ τώρα. Άγιαξ Εξελσίορ, 9 η ώρα. Πιο αργά ήταν τις 9.
5: Πιο αργά ήτανε.
0: Πιο αργά.
5: Πιο αργά μου φαίνεται ήτανε.
0: Πιο αργά. Σου φαίνεται, όχι, άμα σε φαίνεται. Βλέπω να είναι άλλη μέρα και θα σε πάρω στο κυνηγητό.
5: Σάββατο είναι. Έχει
0: δεν. Είσαι σίγουρη το Σάββατο?
5: Σάββατο.
0: Έχω φτάσει μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα και δεν υπάρχει τίποτα. Ποια Καμπούρ, βρε φίλε.
5: Καμπούρ.
0: Ένα-ένα.
5: Ένα-ένα.
0: Ναι.
5: Τα βγάλα το 50 ευρώ.
0: Στείλ
5: το. Τα βγάλα το 50 ευρώ.
0: Στείλ
5: το.
0: Στείλ το.
5: Με τις δύο ομάδες παίζω. Βρε, θα παίζω ομάδες.
0: Μάλιστα.
5: Ισπανικές, Ιταλικές, Ινδικές.
0: Κάτι τέτοια πας και βρίσκεις και τους ξεγελάς.
5: Τι να παίξεις.
0: Καλά κάνεις.
5: Τι Τι να παίξω, να παίξω ξυστό.
6: Την αγάπη μου.
5: Την αγάπη μου, μωρό μου, σε αγαπώ πολύ.
6: Και εγώ, φιλιά, φιλιά.
5: Αγόρι μου.
6: Να σε καλά, να σε καλά. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
7: Βαγγέλης, Παναθηναϊκός.
6: Γεια σου, Βαγγέλη, Παναθηναϊκή.
7: Έχουμε ξαναμιλήσει. Έχουμε ιδρύσει εδώ σε Παπύριο ένα μικρό σύνδεσμο. Το έχω πει και άλλη φορά.
6: Ναι, ναι, ναι, καλή.
7: Ναι, ναι, και με τους φίλους παοξίδες βλέπαμε από χθες τον αγώνα.
6: Το μάτς.
7: Ναι, ναι, yeah. Ήταν μετά τα αυτή, αλλά είχαμε καλή έτσι, επικοινωνία.
6: Όταν σοβαρέψουν, Ευαγγέλη, τα πράγματα δεν θα έχετε να ξέρεις.
7: Τι εννοείς?
6: Εάν αυτά που έγιναν στο φιλικό γίνονται και στα επίσημα, θα υπάρχει ένταση.
7: Όχι, όχι, έχουμε όχι, όχι. Άξ, τα παιδιά
6: μακάρι.
7: Είναι πολύ άνετοι και...
6: Μακάρι, μακάρι.
7: Ναι, ναι. Εντάξει, κυκλοφορούμε για μένα κασκόλουδα, αλλά...
6: εντάξει, οκ.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και απλώς θέλω να διατυπώσω την άποψή μου ότι φέτος είναι η χρονιά μας μετά από πολύ καιρό, αλλά αφού είσαι αποφάσισε να σμπρώξεις χρήμα γι' αυτό φαίνεται.
6: Ναι, σμπρώχνεις, σμπρώχνεις.
7: Γι' αυτό φαίνεται. Και ο προπονητής φαίνεται αρκετά σοβαρός, αν και κάτι βέβαια και κάτι λαθάκι, ακόμα δεν έχει... είναι ακόμα της νοοτροπίας της... σκανδιναβική θα λέγαμε.
6: Ναι. Όλα θέλουν τον χρόνο τους, Βαγγέλη, στα πράγματα καινούργια.
7: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, τώρα και ένα δεύτερο,
6: ναι.
7: Γεωπολιτικό θα έλεγα.
6: Να πεις.
7: Ναι. Περιμένουμε να εκδηλώσει η Τουρκία την απόφασή της για την Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό θα γίνει τον Οκτώβριο.
6: Δηλαδή τι θα κάνει?
7: Το νομοσχέδιο που λέγανε να καθορίσει τη Γαλάζια Πατρίδα και να βάλει και όρια, όπως ήταν, όπως είχε βάλει το Καζουμπέλι πριν από 20 χρόνια περίπου, να δούμε και τη δικιά μας αντίδραση που θα φανεί. Λένε στο πεδίο, την περίοδο λίγο μετά τις γιορτές, που θα είναι εκεί το γερό κραστές πιστεύω,
6: mm-hmm.
7: θα είναι υπότιτλοι του Καλωδίου και θα είναι από γαλλική εταιρεία. Ενώ το καλώδιο ηλεκτρικό καλώδιο με την Κύπρο. Έτσι. Yeah. Και εκεί θα φανούν πολλά. Γιατί έχουμε και πίεση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έχει δώσει ένα deadline το οποίο το έχουμε ξεπεράσει.
6: Mm.
7: Δηλαδή είμαστε μπρος γκρόμος και προσφορέμα, έτσι.
6: Ξέρεις, αυτό το καλώδιο τι μου θυμίζει, Ευαγγέλη. Μου θυμίζει τα Ελγίνια Μάλμαρα. Επισόδιο Λάμψης.
7: Ρε Πασχάλη, δεν μπορεί να το καθυστερήσουμε άλλο γιατί είμαστε ήδη εκπρόθεσμοι.
6: Μα δεν εξαρτάται από εμάς, ρε Ευαγγέλη. Έχεις εσύ τώρα, σαν χώρα, τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι θέλεις? Όχι. Ό,τι θα πούνε οι ξένες δυνάμεις.
7: Αυτό που είναι το σχέδιο τώρα να δούμε πώς θα υλοποιηθεί και αν θα υλοποιηθεί είναι να το ποντίσει η γαλλική εταιρεία με συνοδεία γαλλικών πλοίων. Θα φάνει τώρα.
6: Θα βγουν οι άλλοι απέναντι και θα σου πούνε τουρκολιβικό. Και τρεχάτε ποδαράκια μου.
7: Κυριακή κοντή γιορτή θα φάνει.
6: Αφού έγινε μια φορά. Τα πήραν, τα μαζέψαν και φύγανε. Μόλις σκάσανε τα τουρκικά, τα μαζέψαν και φύγανε. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, να ξέρεις.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε δεσμευμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε και πίσω. Αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό έχουμε βάλει την γαλλική εταιρεία.
6: Ναι. Είναι το κλασικό μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα.
7: Ναι, αυτό ακριβώς.
6: Να σε καλά, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
6: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
8: Point. Αγαπητέ Πασχάλη, καλησπέρα.
6: Καλώς το Μωσέ.
8: Τι κάνουμε?
6: Καλά φίλε.
8: Τα πάντα και σε καλές τιμές.
6: Πάντα.
8: Έχω μια ένσταση.
6: Να κάνεις δύο.
8: Δεν είμαστε καλοί στη διαχείριση αποβλήτων. Εμείς δεν είμαστε καλοί στη διαχείριση αποβλήτων. Τα ψηφίζουμε, τα κάνουμε βουλευτές, υπουργούς,
6: δημάρχους, αντιδημάρχους. Άμα το βάζεις εκεί, εντάξει.
8: Δεν είμαστε καλοί στη διαχείριση αποβλήτων. Σε παρακαλώ πολύ. Και μετά βγαίνει ο Ηλιόπουλος. Στο φωνάζει ο κλέφτης και λέει: ο κλέψας του κλέψαντος, οι κλέψαντες και οι παλιοκλεφταρέοι.
6: Ναι.
8: Έτσι δεν γίνεται?
6: Έτσι γίνεται.
8: Λοιπόν, θα πάω λίγο πιο παλιά. Θα πάω στο 1922. Γιατί το σκηνικό στείνεται αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο θυμίζει λίγο την κατάσταση που γινόταν τότε στη Μικρά Ασία.
6: Πιστεύεις, συγγνώμη, πριν συνεχίσεις, πιστεύεις ότι θα γίνει έτσι κανένας ασυρμάς? Γιατί εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά, έτσι.
8: Θα σου πω και βγάλει. Κοίταξε, Πασκάλη μου, είμαστε πολύ μικροί. Το να καθορίσουμε. Εγώ σου έχω πει και άλλη φορά. Πόσα χρόνια είναι που τα λέμε, από το 11, το 12, 13, 14, ναι. 15. Σου έχω πει και άλλη φορά ότι κάτι το οποίο γίνεται τώρα έχει παιχτεί και έχει στηθεί επί χάρτου 30 χρόνια πίσω. αυτά τα παιχνίδια στείνονται σε μεγάλα γεωστρατηγικά πλαίσια. Δηλαδή, εντάξει, για να αποφασίσει κάποιος το τι θα γίνει μετά από 30 χρόνια, το έχει γράψει ήδη. Έχει γράψει το τι θα γίνει, έχει βγάλει τις παραμέτρους, έχει βγάλει όλες τις αντιδράσεις και πώς θα αντιδράσει ο ίδιος. Μιλάμε τώρα για τις μεγάλες δυνάμεις, έτσι. Ναι. Το μόνο αρνητικό ότι αν έχει γραφτεί κάτι πριν από 30-40 χρόνια ή θα έχει γραφτεί μετά την πτώση του Βερολίνου και την διάλυση της τότε Σοβιετικής Ένωσης που ήταν το αντίβαρο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων, από αυτή τη στιγμή υπάρχει Κίνα. Οπότε λοιπόν, ό,τι έχει γραφτεί στις αρχές του 90 για το τι μπορεί και το τι μελιγενέστε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στη Λεκάνη της Μεσογείου, που είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, η οποία κατ' εμέ έχει και σπάνιες γεές και τεράστια φυσικά αποθέματα φυσικού πλούτου, τα οποία αυτή τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια είναι ανεκμετάλλευτα και κάποιοι θέλουν να τα εκμεταλλευτούν, και σίγουρα ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι Τούρκοι μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, γιατί πρώτον δεν έχουμε τη δύναμη, δεύτερον δεν υπάρχει τεχνογνωσία και τρίτον είμαστε με τα παιδιά της φαλιάρας. Δηλαδή αν τυχόν αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πάει να σηκώσει κεφάλι, βλέπεις τα τελευταία 10, από το 2017 και μετά, πόσες φορές έχει υποτιμηθεί η τουρκική λίρα αυτή τη στιγμή, για όσους δεν το ξέρω, όχι ότι εμείς περνάμε καλύτερα βέβαια, στα βάθη της Τουρκίας ο κόσμος πεινάει.
6: Δεν έχουν εδώ εδώ γλεντάει, 7 στα μπουζούκια, ναι, πλάκα κάνει στη σημασία.
8: Όχι, δεν εμείς περνάμε καλύτερα. Το
6: φίλε, τώρα να σου πω κάτι, είναι άστοχο αυτό να κρίνεις την Τουρκία που είναι υπερδύναμη κοντά σου. Δηλαδή πεινάει ο κόσμος και είναι υπερδύναμη, ας πούμε.
8: Μισό
6: πώς γίνεται,
8: λεπτό.
6: Παρακαλώ.
8: Μισό λεπτό.
6: Ναι.
8: Μισό λεπτό. Να σου
6: μισό λεπτό, ναι, ναι, αλλά να γίνεται και διάλογος και να γίνεται. Πώς το λένε, διάλογος σε
8: πραγματικό. Κοίταξε να σου πω, Πασκάλη.
6: Ναι.
8: Πασκάλη, η Τουρκία δεν αντιλέγω ότι είναι μια υπερδύναμη. Υπερδύναμη όμως σε τι? Ότι έχει 80 εκατομμύρια κόσμο. Εντάξει. Να αντιπαραθέσουμε το στρατιωτικό υλικό που έχει η Τουρκία και το τι έχει η Ελλάδα. Πάντα είμαστε στο 3-1. Αυτό δεν έλεγαν οι Αμερικάνοι και οι χωρίς βοήθειες απέναντι σε εμάς.
6: 7-10 λέγανε οι Αμερικάνοι.
8: 7-10, άρα 3-1.
6: Προφανώς. Ανάλογα είναι αυτά βέβαια.
8: Ανάλογα είναι αυτά. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι το ποιοτικός ανάλογο που έχει αυτός και το ποιοτικός ανάλογο που έχουμε εμείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία των Τούρκων αντιπαραθέτει 230, αν δεν κάνω λάθος, μαχητικά F-16 και F-4, τα οποία τα F-4 έχουν μια αναβάθμιση λίγο κατώτερη από τη δικιά μας, τα δικά μας F-4, και τα F-16 τα οποία έχουν αυτοί είναι στο επίπεδο Block 52+, και μας είναι αυτή τη στιγμή 60 Block 70 Viper, τα οποία τα Viper, το Viper είναι ένα F-35α μέσα σε ένα κουτί F-16. Δεν τα λέω εγώ, αυτά είναι γραμμένα. Συγγνώμη.
6: Δεν πολεμάνε αυτά όμως.
8: Κοίταξε να σου πω, Πασκάλη.
6: Ναι.
8: Άμα σκεφτείς ότι ένα κράτος το οποίο έχει τα συστήματα πάνω, που είναι και τα δύο χώρα και οι δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, οι πύραυλοι και τα στοιχεία τα οποία το ραντάρ θα δώσει ως στίγμα εχθρικού αεροσκάφους, δεν θα ρίξει για να φύγει. Γι' αυτό και η μοναδική κατάρριψη, η μοναδική κατάρριψη που έγινε τέλη του 96, αρχές του 97, το μοναδικό F-16 το οποίο είχε καταρριφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή στον κόσμο, καταρρίφθηκε από ένα ελληνικό μοιράζ. Δεν τα ξέρει κανένας αυτά, μου πεις. Κάποιοι τα ξέρουν.
6: Ναι, αλλά δεν έχουν γίνει σοφότεροι αυτό πράγμα.
8: Γι' αυτό η Ελλάδα αντιπαρέρχεται και παίρνει γαλλικά αεροσκάφη. Όχι γιατί είναι... Και είναι, όχι γιατί είναι, και είναι καλύτερα από τα F-16, γιατί είναι 4,5 γενναίες, ενώ τα λένε τρίτης γενναίας, σε αντίθεση με τα Viper που είναι 4,5 και αυτής γενναίας, αλλά γιατί έχει συστήματα τα οποία δεν είναι πανομοιότυπα με τον άλλον απέναντι. Αντιπαρέρχονται, καταλαβες.
6: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, κλείνω αυτό και θέλω να πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Όλοι μας μπορεί να έχουμε μια άποψη. Φυσιολογικό.
6: Αν έχεις γνώση, ναι. Αν έχεις γνώση.
8: Και πολύ φυσικό, πολύ να διαφωνούμε μεταξύ μας. Το φυσικότερο απ' όλα όμως είναι να μπορούμε να δίνουμε το δικαίωμα σε αυτόν που έχει την αντίθετη άποψη μας, πάντα να μπορεί να τη λέει. Γιατί αυτή είναι η αρχή της δημοκρατίας. Και εσύ είσαι καλός γιατί δίνεις την αρχή της δημοκρατίας. Φιλιά, καλή νύχτα.
6: Γεια σου, μας ευχαριστώ. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Πασχάλη.
6: Καλησπέρα. Καλώς ήταν.
9: Νίκος, λοιπόν. Για την αξιολόγηση που ανέφερες, τον Νίκο.
6: Ναι.
9: Από χθες το βράδυ ήθελα να σε, μα από το πρωί ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Ναι. Για να ανατρέξουμε δύο μήνες πριν την πτώχευση της Ελλάδος, τι αξιολόγηση είχαν κάνει. Δεν σου μιλάω για ένα χρόνο, δεν σου μιλάω για δύο χρόνια πριν. Ναι. Σου μιλάω για κάτι μήνες. Οι αξιολογήσεις γίνονται κατά το δοκούν.
6: Έλα, ξυπηρετούνται συμφέροντα, Νίκο.
9: Ακριβώς. Άμα δεν μπορούν να το καταλάβουν ορισμένοι και παίρνουν αυτά τα νούμερα και νομίζουν ότι με αυτά τα νούμερα πάμε καλά.
6: Εντάξει.
9: Γιατί πήγαμε σε πτώχευση μετά από δύο μήνες. Δεν λέω ότι τώρα θα πάμε σε πτώχευση, αλλά δεν είναι νούμερα τα οποία πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Για να μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη λέξη. Να την πω γιατί. Προπαγάνδα δεν θα κάνουμε με αυτά τα πράγματα. Προπαγάνδα γίνεται στο σούπερ μάρκετ και στην καθημερινότητα. Εκεί βλέπει ο κόσμος τη διαφορά. Αν και ζω μακριά του, αντιλαμβάνομαι το τι γίνομαι, γιατί έχω ανθρώπους κάτω.
6: Ναι. Αλλά εδώ δεν το... Νίκο, εμείς δεν το ασπάζομαστε. Εμείς νομίζουμε, φίλε, ότι... Γιατί και το πρωί που κάναμε τέτοιο θέμα, νομίζουν ότι επειδή ακούμε, ξέρω εγώ, και γίνεται μια αναβάθμιση οικονομίας, νομίζουν ότι έρχεται σε εμάς κάτι από αυτά. Τίποτα δεν έρχεται, ούτε πρόκειται να έρθει. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα στην Ελλάδα, είναι αυτό, ο διαχωρισμός, κατάλαβες. Γι' αυτό και έφερα παράδειγμα τη ΔΕΗ από τα 2 στα 178 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι. Μοιράζεται η πίτα εκεί που θέλουν. Εκεί φυσιολογικό είναι και να σου λένε μετά προπαγανδιστικά ότι όλα είναι καλά, είναι ξέρω εγώ και τα λοιπά. Πώς είναι όλα καλά, ρε φίλε. Στο σούπερ μάρκετ το περνάς απ' έξω πλέον.
9: Ακούω τελευταία θα έρθουν δύο μεγάλα φαντς.
6: Ναι, πρόσεχε να μην τρακάρουν μεταξύ τους. Ναι. Ποιος θα πρωτομπεί μέσα.
10: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Αγοράζει ένα σπίτι είναι επένδυση. Όταν αγοράζει ένα εργοστάσιο είναι επένδυση. Γιατί το εργοστάσιο δουλεύει, έτσι.
9: Θα σου πω ότι είναι επένδυση. Είναι ένας Έλληνας επιχειρηματίας στην Καλιφόρνια, ο οποίος ασχολείται με τα καθαριστικά φάρμακα, τα οποία είναι οικολογικά. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει εργοστάσιο στην Ελλάδα. Αυτό είναι επένδυση. Θα δώσει δουλειά, θα δώσει εργασία, θα φάει ο κόσμος ψωμί. Το να φέρω δύο γραφεία με δύο υπαλλήλους και να περνάνε από το κομπιούτερ τα νούμερα, αυτό δεν είναι επένδυση. Να μην ξεχάσουμε τον όρο επένδυση.
6: Δεν έχει παρεξηγηθεί.
9: Είναι κάτι το οποίο θα σου φέρει λεφτά, θα φέρει λεφτά στους γύρω.
6: Θα πάρεις ένα άγωνο χωράφι, θα χτίσεις ένα εργοστάσιο, θα βάλεις κόσμο μέσα και θα δημιουργήσεις business. Αυτή είναι επένδυση. Δεν είναι να πάνε να αγοράσεις το σπίτι το δικό σου.
9: Υπάρχει μια άλλη
6: αυτό λέμε. Δεν το καταλαβαίνουμε εδώ όμως. Εμείς είμαστε στα φήμαρα. Είμαστε στα ξερδές κορδέλες. Μας αρέσουν. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα.
9: Καλό βράδυ.
6: Καλό βράδυ. Κομψότατο και επιστρέφουμε.
10: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε επιθυμίζοντας τα πάντα τους τρόπους επικοινωνίας. 2310-90-90-90-955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, και καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Εγώ λέει, ο Τζόρτζ λέει, εγώ έκανα τώρα το γιο μου λέει με τύραψη, μάλιστα, κατάλαβα. Καλησπέρα στο Θόδωρο, να σε καλά, καλησπέρα και σε σένα. October 1st Munich, μάλιστα, εκεί. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, πάμε στας γραμμάς, πριν πάμε στις γραμμάς, μισό λεπτό. Έτσι να δώσουμε άλλη μια μπαταριά λίγο με τα μηνυματάκια. Καλησπέρα στο Χρήστο Παναγιωτίδη. Πασχάλη, καλησπέρα. Πασχάλη, πέραν του Δημάρχου πρέπει να δραστηριοποιηθούν και οι πρόεδροι των διαμερισμάτων και οι διαμερισματικοί σύμβουλοι να μην είναι διακοσμητικοί. Ο Δήμαρχος και κάθε Δήμαρχος δεν μπορεί να ξέρει το τι γίνεται στην κάθε γειτονιά, στο κάθε πάρκο, λέει ο Χρήστος. Χρήστο, νομίζω πρέπει να σε κάλυψα με την τοποθέτησή μου για τον Αγγελούδη. Για τον Αγγελούδη μιλάω, έτσι. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, ο σημερινός Δήμαρχος. Έχω την εντύπωση ότι έχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία από ό,τι φαντάζομαι με όλα τα διαμερίσματα και τους συμβούλους του κτλ. Για να έχει τέτοια γνώση και να επιλύει άμεσα τα όποια προβλήματα υπάρχουν, αυτό υποδηλώνει. Έτσι, είναι όπως λες φυσιολογικό, δεν μπορεί να τα κάνει όλα ένας δήμαρχος, σωστά, αλλά το team το οποίο έχει προφανώς τον τροφοδοτεί με τέτοια γνώση ώστε μπορεί και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί και έχει αυτή την αποτελεσματικότητα. Δεν φτάνει αυτό. Γιατί άμα σταματήσεις εδώ, το χάσεις, έτσι. Θέλει να το συνεχίσεις και να το συνεχίσεις και να το ανεβάσεις κιόλας. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλή εβδομάδα, λέει ο Πέτρος ο Παούνης. Αν θέλεις και όποτε μπορείς, αφιέρεσαι λίγο έκθεση, στην έκθεση του ΑΣΑ. Ναι, και εγώ την έχω στα υπόψη. Θέλω να την διαβάσω κι εγώ. Πέτρο. Στον Μιχάλη τον Γκριτζίδη. Πέρσι δεν ήταν ο μεγάλο. Νάθος. Πέρσι δεν ήταν ο μεγάλο χορηγό Ευρωλίγκα. Τυχαίο, γιατί πήρε ο Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα. Άκουτα εσύ, Εμίλια, που είσαι βαζελόφρον. Να τα λέμε και αυτά. Άντε. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο, στο Πολυκάστανο Βοϊού Κοζάνης. Θέλω να πάω εκεί μια φορά, να δω πώς είναι, όχι τίποτα άλλο. Μου κάνει εντύπωση. Πολυκάστανο Βοϊού. Πρέπει να έχετε πολλά κάστανα, προφανώς. Στον Κώστα τον Παπουλίδη, στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γιαννιτσά και στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη. Στην Όλγα τη Μουρατίδου, στον Τζόρτζι το Φλάι, για σου ρε Τζόρτζι. Και στον Άτζεμ τον Λουμάη. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, εσύ που κάνεις τον ηχολήπτη, τέλος πάντων, κάθε ώρα που είναι. Πάμε, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καιρό έχουμε να σας πάρω, όσο ναι. Ζούσε ο φίλος μου, ο Παναγιώτης, ο Πάνου, και φίλος σου, και εσύ, χωριανό σου, έπαιρνα πιο συχνά.
0: Ο Παναγιώτης ο...
1: Πάνου.
0: Πάνου ή Πάνγκου. Ο Πάνγκος. Πάνου. Ο ναι, έτσι πες.
1: Ο Πάνος.
0: Ο Πάνος.
1: Πάνος Παναγιώτης.
0: Μα...
1: Από την πρώτη σειρά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ο Μάγερε αυτό.
0: Ναι, βρε, κατάλαβα, το πιάσα.
1: Α, μπράβο. Ναι, τα είπαμε κι άλλη φορά. Λοιπόν, πήρα να κάνω μια καταγγελία, Πασχάλη.
0: Για πες.
1: Σήμερα βγήκε ο κύριος υπουργός 10 φορές κανάλια το βγάλανε και λέει τα σπίτια αυτοί που θέλουν να τα σώσουν να πουλήσουν ό,τι έχουν διαθέσιμο.
0: Ποιος ήταν αυτός ο υπουργός?
1: Οικονομικών.
0: Χριστός και Παναγία.
1: Λοιπόν, και το είπε και το ξαναείπε. Εγώ που μου τα παίρνουν όλα, τα βγάζουν στο σφυρί, τι να πουλήσω τον εαυτό μου, να πάω να κρεμαστώ. Το όνομά μου το ξέρει, δεν
0: ναι,
1: θέλω
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: πω.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει, τώρα εσύ μην κάνεις τίποτα.
1: Τι να κάνω, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Εσείς να κάνετε κάτι εκεί, να τους κράξετε.
0: Να τους κράξουμε.
1: Πατεώνες.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή το να κράξεις και να κάνεις και να ράνεις. Βλέπεις πως δουλεύει το σύστημα και αναλόγως πράττεις. Το θέμα είναι η αφύπνιση. Όσος περισσότερος κόσμος ξυπνάει και αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει, τόσο πιο καλά είναι. Τι να κάνουμε. Τώρα στη δικαίωση, βλέπεις, κάποια στιγμή έρχεται. Όλες οι χούντες 7 χρόνια κρατάνε. Κακά τα ψέματα. Καλό βράδυ, κλείσε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. 677, μόνο για παρακολούθηση το έχω. Πού και πού, όποτε θυμάμαι, χαίρομαι. Για το Twitter. Στον επόμενο, κύριε Εμίλη, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, αδερφέ μου.
0: Αδερφέ μου. Στυλοβάτη του δυτικού μπλοκ. Εσύ και η άλλη σαύρα πιο πάνω.
1: Θα ήθελα μέσω της εκπομπής σας να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Μια πεντάδα δίνω σε όλη την ελληνική κυβέρνηση, την τωρινή.
0: Ναι.
1: Του τεράστιου Μελτσακάκη.
0: Ποιο? Ποιο δεν ξαναπείς, δεν άκουσα, δεν ξαναπείς.
1: Του τεράστιου Μελτσακάκη.
0: Α, ναι, ναι, θα σκάσει μύτη αργά. Και να μας πει
1: μια πεντάδα τους δίνω.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτω.
0: Για πες.
1: Ξέρεις ποιοι σε κυνηγήσαν, δύο εσένα το πρωί.
0: Για πες.
1: Φλωρίδης Χρυσοχοίδης.
0: Είσαι τέρας. Καλό βράδυ, Παντέλο.
1: Καλή νύχτα.
0: Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Α, καλό στον κύριο Παναγιώτη μας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, έφελε, καλά.
2: Τελευταία φορά μιλούσαμε με Πασχάλη στον τελικό του Μουντιάλα, μα θυμάσαι, Αργεντινή-Ισπανία.
0: Και κερδίσαμε.
2: Από τότε δεν είχαμε να ξαναμιλήσουμε γιατί δεν υπήρχαν και σοβαροί λόγοι.
0: Ναι.
2: Ήσπαρ και την
0: άδεια. Ήταν και καλοκαίρι, φίλε, πήρα και άδεια.
2: Εντάξει, τα καλά τα γεγονότα καλοκαίρι γίνονται όταν η φύση.
0: Πάντα. Οι ανατροπές, όλα αυτά τότε γίνονται.
2: Δεν έγιναν οι ανατροπές όμως που θέλαμε το καλοκαίρι, πάλι την όρεξη μείναμε.
0: Τι να κάνεις.
2: Τι να κάνουμε, υπομονή κάνουμε. Κάποτε
0: υπομονή
2: θα γυρίσει αυτή η σελίδα. Στην ιστορία δεν κάνουμε.
0: Πού θα πάει.
2: Θα γυρίσει αυτή η σελίδα.
0: Πού θα πάει.
2: Πέρυσι γλίτωσε, φέτος γλίτωσε, να μην πω μέχρι πότε. Εμείς που είμαστε εραστές του αγνού ποδοσφαίρου.
0: Έτσι. Μ' αρέσει.
2: Υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δηλαδή τώρα.
0: Έχει αδαείς μπόλικους.
2: Θερμό επεισόδιο, άντε. Περιορισμένο
0: ούτε
2: και τέτοιο
0: θα γίνει.
2: Ελεγχόμενο. Αν γίνει, θα γίνει ελεγχόμενο. Δηλαδή οι Τούρκοι, αν θέλανε τόσα χρόνια, δεν μπορούσαν να πάρουν το Καστελόρι.
0: Χαλάρα.
2: Δεν μιλάω για μεγάλα νησιά, Σάμου και Χίο και το ένα και το άλλο. Άμα θέλουν να πάρουν το Καστελόριζο ή άμα θέλουν να πάρουν το νησί της Ρο,
0: ναι.
2: Η κυρά της Ρο, δεν μπορούσαν να το πάρουν. Ένα ντου να κάνουν, το παίρναν. Αλλά είπαμε, ο Αμερικάνος είναι στη μέση. Εκείνος θα το οριοθετήσει, εκείνος θα το ελέγξει και ανάλογα πώς θα κινηθεί. Δεν είναι, λέω έτσι, φορνώ εγώ προσωπικές απόψεις να
0: θέλω. Ναι.
2: Δεν σημαίνει πως επειδή το λέω και το σωστό. Αλλά λέμε ρε παιδί μου ότι αν ήταν κάποτε να γίνει κάτι, θα είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια που η Ελλάδα θα μπορούσε κιόλα. Δηλαδή κοντά στη Βόρεια Κύπρο τι είναι να πάρει και τη Ρο. Αν ήθελε να δημιουργήσει άλλα, η εντολή ήταν πάρει μόνο τη Βόρεια Κύπρο από του Εγγλέζου. Να μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες τα
0: ιστορίες,
2: δεν χρειάζεται.
0: Όχι, θα χρησιμοποιείται αυτό το δόγμα κατά κάποιο τρόπο, γιατί γίνει πλέον δόγμα, ότι θερμό επεισόδιο, να εξοπλιστούμε, να είμαστε έτοιμοι, λες και θα πολεμήσουμε, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω, Πασχάλη, εγώ βλέπω, είδα μια τέτοια αποτύπωση. Πόλεμος για να γίνει θέλει να έχει στρατό έτοιμο. Τώρα θα μου πεις εσύ,
0: που δεν έχεις.
2: Πατριώτης, ναι. Άμα έχεις στρατό έτοιμο, γιατί δεν πάνε να πάρει τη Σμύρνη, είσαι ο Έλληνας.
0: Τι να πάρεις?
2: Πάνε πάρει τη Σμύρνη. Πάνε πάρει την Ανατολική Θράκη. Αν απελευθέρωσε τη Βόρεια Κύπρο, πάνε πάρει την Ανατολική Θράκη. Πάνε πάρει τη Βόρεια Κύπρο από τους Τούρκους που την έχουν πάρει με την εντολή του ΟΗΕ. Πάνε πέσει, παιδί μου, ήρθα να πάρει την Βόρεια Κύπρο. Δηλαδή να πεις ότι δεν αναγνωρίζουν την Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη της Κύπρου. Που έγινε εγκύτρια δύναμη, σύμφωνο του Καραμαλή, σύμφωνο, ξέρω εγώ, Ζυρίγης του Λονδίνου, ξέρω και αυτά, και την ανοχή της από τον Εγγλέζων. Εντάξει. Η Κύπρος είναι, εξακολουθεί, λέω πάλι εγώ, προσωπική μου γνώμη, η Κύπρος εξακολουθεί και παραμένει ένα αγγλικό νησί. Εντάξει.
0: Ανέκαθεν ήταν ένα γορό.
2: Βάσεις. Οι Αμερικάνοι για να εγκαταστήσουν βάσεις ή οι Ισραηλινοί για να εγκαταστήσουν βάσεις στην Κύπρο, πρέπει να πάρουν από τους Εγγλέζους. Καταλάβαμε.
0: Ναι.
2: Το πράγμα εγώ πιστεύω. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα τα βρουν μεταξύ τους αυτοί και πώς, δεν ξέρω. Ποιος κάνει το κουμάντο, ο Αμερικάνος. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, για να κλείσω κιόλας, επειδή καθυστερώ πολύ τη γραμμή και ακολουθεί πλήθος και ακροατών που θέλουν να μιλήσουν μετά από μένα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Πρόσεξε τώρα, δεν το πάω καστικά ηρωνικά τώρα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Αρκεί το Γενάρη να γίνουν οι κατάλληλες μεταγραφικές κινήσεις που θα συμπληρώσουν αυτό το καλό ρόστερ που έχει από τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και να μπορέσει να πάει κάτι. Γιατί ο Πασχάλη, καλός ή κακός, δεν αποφασίζει ο κόσμος. Ο καθένας μπορεί να λέει, να γράφει, να κάνει χύψη, οτιδήποτε, να φανατίζεται, να λέει. Άλλος αποφασίζει, άλλος πληρώνει, άλλος αγοράζει, Ο άλλος εκτίθεται.
0: Έτσι.
2: Αφού θέλει ο πρόεδρος μας να εκτίθεται για αυτά που κάνει, μιλιά του μεγάλα. Ποιος θα του πει φύγε, εσύ, εγώ. Πάτε μια διαδήλωση 30.000 παοξίδες στη Θεσσαλονίκη. Πείτε φύγε. Σιγά να φύγε.
0: Τώρα αρχίζει αυτά τα πρόστιχα τώρα.
2: Όχι, τον έχει το άλλο. Πολιτιστικό σύλλογο.
0: Μάλιστα, κλείσε, ευχαριστώ πολύ.
2: Παναή. Εγώ ξέρω και χορεύω και σε Ερενίτσα και ομάδα.
0: Γεια, ευχαριστώ πολύ. Στο πρώτο τελευταίο, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πάσκα.
0: Καλησπέρα.
3: Θέλω να επισημάνω κάτι. Το σύστημα ποιο είναι? Το σύστημα, Πασκάλ, είναι λίγοι που αφήνουν ακροατές να βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Ένας από αυτούς είσαι και εσύ και μερικοί άλλοι. Και ακούμε κάθε μέρα πρωινές εκπομπές να βγαίνουν οι ίδιοι τύποι και να λένε τα δικά τους.
0: Ναι.
3: Εδώ έχουμε στην Ελλάδα θέμα επιβίωσης, ας πούμε. Κάθε μέρα ακούμε κανάλια τα οποία έχουν πάρει και επιδοτήσεις να μας το παίζουν χαρούμενοι και ότι όλα πάνε καλά κτλ.
0: Αφού παίρνουν επιδοτήσεις.
3: Φοβούνται να βγάλουν φορολογούμενους, μην ακουστούν τα προβλήματα και οι βρωμιές. Φυσικά όταν έχει ένας ένα μικρόφωνο θα βγουν και κακοί ακροατές, αλλά θα ακουστεί πραγματικότητα που βγαίνουν και ομιλητές και ακροατές που έχουν κουλτούρα και μαθαίνουν οι υπόλοιποι. Αυτό γιατί δεν το κάνουν αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν όλοι οι ξύπνοι. Θες να ψηφίσουν όλοι. Άσε ρε τον κόσμο να μιλήσει. Αφού θες να ψηφίσουν όλοι για να φύγει ο Κούλης. Οδήγησε. Άσε να μιλήσουν. Δεν είναι αυτοί που έχουν τα μικρόφωνα οι ξερόλες. Έχει ανθρώπους που είναι αγωνιστές, που έχουν εμπειρίες. Μερικοί θα πούνε σαχλαμάρες, θα εκνευρίσουν τον κόσμο. Θέλει υπομονή από αυτόν που κρατάει το μικρόφωνο, αλλά έχει και αφανείς ανθρώπους οι οποίοι είναι πανέξυπνοι και μπορεί να μάθουν οι συμπολίτες τους και να μάθουν και αλήθειες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί δεν επιτρέπουν τους ανθρώπους που το παίζουν δημοκράτες.
0: Αυτό είπες από μόνος, έδωσε την απάντηση από μόνος. Το παίζουν οι δημοκράτες.
3: Το παίζουν δημοκράτες, ρε φίλε.
0: Δεν αντέχουν, ρε φίλε, να κάνουν ούτε διάλογο ούτε την αντίθετη άποψη. Γιατί...
3: Όχι διάλογο. Άστον να πει αν είναι κάτι.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι το. Αυτό είναι αφοριστικό τώρα. Άστον να πει. Θα πει κάποια. Να μην πω τώρα τι θα πει. Λοιπόν, αλλά αν έχει γνώση σε ένα θέμα, θα τον ακούσει ευχάριστα, άσχετα αν διαφωνεί.
3: Και αυτό. Αλλά
0: το βασικό είναι αυτό.
3: Αν δείξει το ραδιοφωνικό το σταθμό για κάτι, για πρόστιμο κτλ. Υπάρχουν παρουσιαστές που μπορούν να το βάλουν στη θέση και καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος έχει χαμηλή νοημοσύνη κτλ. Φυσικά θα βρεθούν και ακροατές ανάποδοι, αγράμματοι, φανατικοί κτλ.
0: Εντάξει, παντού γίνεται αυτό. Τώρα εντάξει.
3: Ναι, αλλά εδώ πέρα.
0: Ωραία, κλείσε ένα πάγκο στο τελευταίο. Κλείσε.
3: Το τελειώνω. Ναι, ναι. Εδώ ρε φίλε είναι κάθε μέρα ζούγκλα είναι. Ο ένας θα φάει τον άλλον.
0: Έτσι.
3: Τώρα...
0: Θάνατο στη ζωή μου.
3: Ναι, έτσι είναι. Πόσα ξεγελάσει ο ένας έχει γίνει. Όπως είναι η ζούγκλα.
0: Ναι.
3: Και δεν απευθύνονται εκεί που πρέπει αυτοί που τους ξεσκίζουν.
0: Ναι.
3: Κοιτά να βρουν τον πιο αδύναμο. Αυτά έχω.
0: Πάντα έτσι δεν γίνεται. Δεν είναι νόμος της ζούγκλας.
3: Δεν γίνεται πάντα έτσι. Σε δημοκρατίες πραγματικές και σε αληθινούς ανθρώπους που είναι πραγματικοί άνθρωποι δεν γίνεται. Αυτοί εδώ πέρα είναι πολύ λίγοι αυτό που το κάνουν.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μια χαρά. Μια χαρά. Τελευταίος ακροατής μας. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Γεια στο κλίμι, ε.
4: Έλα, ρε φίλε. Τελευταίος με θέμα βόμβα.
0: Τι βόμβα.
4: Βόμβα θέμα, ρε φίλε.
0: Όπα.
4: Λοιπόν, πριν ένα μήνα, ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε προπληρωμή χρεών.
0: Ναι.
4: Το ξέρεις, έτσι.
0: Χωρίς λόγο, ναι.
4: Κανένας δεν ασχολείται, ρε φίλε. Ούτε δεν ακούγεται κιχ.
0: Ποιος να ασχοληθεί, ρε Σικλίνη, ποιος να ασχοληθεί.
4: Λοιπόν, αυτό είναι πυρηνική βόμβα για την Ελλάδα. Η κρίση που ήταν το 10, οχριά μπροστά σε αυτό που θα γίνει τώρα. Αυτό είναι 10 φορές χειρότερο με τα τεράστια χρέη που έχουμε τώρα. Λοιπόν, είχαμε περίοδο χάριτος μέχρι το 2032 για να πληρώσουμε τα κυρίως κεφάλαια.
0: Ναι.
4: Τώρα, έτσι, τώρα ο Μητσοτάκης πήρε εντολή από τα αφεντικά, από τους τραπεζίτες, να προπληρώσουμε τα χρέη. Για ποιο λόγο? Γιατί έρχεται μεγάλο μπαμ. Οι τραπεζίτες θέλουν να εισπράξουν δισεκατομμύρια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτή η προπληρωμή, Πασχάλη, είναι 13 δις. 13 δις είναι, συν 2,5 δις που είναι η τόκη. Και δανειζόμαστε, πρόσεξε τα μαθηματικά τώρα, την αριθμητική πρόσεξε. Δανειζόμαστε κάθε χρόνο 13 δις. Για να πληρώνουμε τους πρετοριανούς, κρατικούς υπαλλήλους, νοσοκομεία, μισθούς, λοιπόν, και όλα αυτά τα έξοδα του κράτους. 13 δις δανειζόμαστε. Και θα πληρώσουμε τώρα 13 δις στα χρέη.
0: Ναι.
4: Πού θα βγουν τα λεφτά? Ποιος θα τα πληρώσει?
0: Εσύ και εγώ.
4: Μπράβο, θα φύγουν από την αγορά. Αυτό δεν είναι σφαγή?
0: Είναι.
4: Τι θα γίνει? Μπράβο. Δεν μιλάει κανένας, ρε φίλε.
0: Το 10 ούτε πρόκειται.
4: Παιδική χαρά ήταν το 10 με αυτό που θα γίνει τώρα από το 2007. Γι' αυτό και οι αξιολόγησοι μας ανέβασαν.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κλήμη μου.
4: Και τα λέμε, αυτό θα το συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι, αγόρι, να το κάνουμε.
4: Άντε, φιλιά,
0: γεια. Για χαρά, για χαρά. Αυτά λοιπόν, και πάμε τώρα στον ήρωα της βραδιάς, στη βεντέτα της βραδιάς, στον άνθρωπο χρήμα, που δεν είναι άλλος από τον Νίκ Μιλ, κατά κόσμο Νίκο Μιλτσάκακη. Καλησπέρα σας, κύριε.
5: Τι έβαλε,
0: Βασιλιά.
5: Αν θα αποφασίσουμε τελικά.
0: Ναι.
5: Εγώ έχω αποφασίσει. Τελικά οι κρατικοί υπάλληλοι από τι πληρώνονται? Από τα δανεικά που είπε ο φίλος τα 13 δις ή από το φόρο της βενζίνης? Για να καταλάβω κι εγώ.
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, λες τώρα.
5: Όχι, πριν τι είπε ο φίλος? Από τα δανεικά δεν τους πληρώνουν?
0: Τα δανεικά βέβαια. Γιατί από... εσύ έχεις αυτή τη στιγμή ρευστό να πληρώσεις, παίρνεις τα δανεικά,
5: κάνεις
0: τη δουλειά σου, όταν μαζεύεις τα στέλνεις.
5: Μα δεν λένε όλη την ημέρα ότι το, αν δεν, παίρνανε, δεν είχε τόσο φόρο η βενζίνη, δεν θα είχαν να πληρώσει δημόσιο υπαλλήλους, δεν λένε όλη την ημέρα. Το παραμύθι αυτό.
0: Έτσι λένε.
5: Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Όσο που είπε ο φίλος, ζούγκλα, ζούγκλα, είμαστε αδερφέ, γι' αυτό έχουμε 18 κόμματα, γι' αυτό μας θέλουν ζούγκλα. Να μαλώνουμε μεταξύ μας. Γιατί ξέρω ότι άμα ενωθούμε θα την πληρώσουν.
0: Σιγά να μην πάρεις τίποτα.
5: Μην σκοντάψεις. 18 κόμματα.
0: Ρε να μην σκοντάψεις, πρόσεχε βρε τώρα. Εδώ άλλος πάει στο 18ο κόμμα γιατί πιστεί, γιατί δεν θέλει να πάει να ψηφίσει κάτι άλλο. Προτιμάει να πετάξει την ψήφο του σε ένα μικρό κόμμα ενώ ξέρει ότι δεν θα πιάσει τόπο.
5: Και είναι μαλωμένος με τους άλλους 17.
0: Είναι μαλωμένος γιατί τον πειράξει, ξέρω εγώ, το έτσι και το αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα,
5: είμαστε μαλωμένοι μεταξύ μας.
0: Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Δεν αλλάζει αυτό, ρε φίλε.
5: Ακούω στην εκπομπή σου, όλοι έχουν διαφορετική άποψη.
0: Καλά κάνουν. Αυτό πλουραλισμός λέγεται.
5: Τι λέγεται?
0: Πλουραλισμός. Αλλά όλοι αυτοί, υπάρχει μια πιθανότητα και αυτοί που δεν πρέπει να την εξαιρέσεις, μπορούν να ψηφίζουν όλοι το ίδιο.
5: Η ουσία είναι κάποτε να συμφωνήσουμε και σε κάτι. Έτσι. Έχουμε συμφωνήσει ποτέ σε κάτι?
0: Δώσουμε ένα παράδειγμα ότι έχουμε κάποτε συμφωνήσει και θα το ξανακάνουμε.
5: Μα αυτή καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν συμφωνούμε όλοι. Που έπρεπε να συμφωνεί όλη η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
5: Αλλά δυστυχώς το 30% δεν συμφωνεί.
0: Ξέρεις γιατί?
5: Ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει.
0: Ναι, Νίκο, ξέρεις γιατί δεν συμφωνεί ο κόσμος?
5: Γιατί, πες μου γιατί, γιατί.
0: Ξεκινάμε ότι δεν έχεις πρώτον δικαιοσύνη. Δεύτερον, δεν έχουμε όλοι μας τα ίδια συμφέροντα.
5: Ναι.
0: Τρίτον, δεν υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν καθόλου συμφέροντα. Και φυσικά υπάρχει αυτό το 40% των ψηφοφόρων, των οποίων βρίσκονται σε έναν λίθαργο, δηλαδή είναι συνταξιούχοι και μετά, οι οποίοι δεν κόπτονται για την καθημερινότητα όπως κόπτεσαι εσύ που είσαι στον παραγωγικό τομέα. Αυτά όλα είναι παρανομαστές για μια χώρα μικρή, όταν ψηφίζουν μόνο 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Ή 3.
5: Αυτό να μου πεις, άμα ψηφίζω μόνο τόσο, τι ψάχνεις? Μεγάλη συζήτηση είναι αυτή, το νούμερο. Φίλε, το νούμερο ψηφίζει. Να δούμε πότε θα σοβαρευτούμε και θα δούμε κανένα 5-6 εκατομμύρια να πάνε να ψηφίσουν λίγο, να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Διήμερες ήταν οι εκλογές.
5: Δεν θα γίνει ποτέ.
0: Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο πόνεσαν και
5: εκλογές. Λίγο να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Διήμερες ήταν οι εκλογές.
5: Δεν θα γίνει ποτέ.

0: Ξέρετε τι τους έχει κάνει. Στο πρωινό και στο μεσημεριανό, όταν πάνε και ξενοδοχείο, τους παίρνει τα κινητά τηλέφωνα. Ξέρετε γιατί.
1: Γιατί.
0: Για να μιλάμε μεταξύ τους.
1: Να σκέψω.
0: Αντάσου, τι επικρατεί εκεί, πώς θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει μια λογική αυτό. Γιατί όλοι με τα κινητά, ξέρετε, δεν μιλάει κανένα ο ένας με τον άλλον. Για να τους κάνει να γνωριστούν. Όλοι καινούργοι είναι.
1: Παίζει ρόλο αυτό, ρε φίλε.
0: Και τους πήρε τα κινητά. Είναι έξυπνη κίνηση όμως. Να μιλάμε μεταξύ τους, έτσι. Αλλιώς όλοι ξέρετε τα κινητά, ανεβάζουν ιστορίες.
1: Κοίταξε, ο προπονητής είναι ο μπαμπάς των υποτιτηρίων. Τελειώσαμε.
0: Ναι, εγώ όταν το άκουσα αυτό το είδα πολύ έξυπνο. Που τους πήρε τα κινητά, όταν τρώνε. Να λένε και καμιά κουβέντα. Γιατί μερικές φορές στο κήπεδο τον έχω δίπλα και δεν ξέρουν ότι παίζουν σε ίδια ομάδα. Τέλος πάντων, πάμε στα αυριανά γιατί βλέπω τον χρόνο. Βλέπω το χρόνο. Λοιπόν, πάμε Αγγλία αύριο. EFL Trophy, λέγεται το κύπελο αυτό.
1: EFL Trophy, oh yes.
0: Ναι. Είναι όμιλοι.
1: Όμιλοι.
0: Με βαθμούς και τέτοια. Oh, yes. Η απόδοση είναι 9,17.
1: Yes.
0: Και θα παίξουμε 5 over 2,5.
1: Αχα.
0: Πάμε δυνατά. Με πολλά γκολ. Over 2,5 και τα 5 μάτς.
1: Και τα 5 μάτς το ίδιο δηλαδή.
0: Ναι, over 2,5. Κάνω αυτό, ναι, θυμάμαι τις συμβουλές σου και τις... Μάση που μου είχες πει, τι τα λες, πες, όλα γκολ. Όλα over 2,5.
1: Μάση.
0: Πιτέρμπορο, Κόλτσεστερ. Μίλτον Κέιν. Ντόνς. Κρόουλι.
1: Λοιπόν, Μίλτον Κέινς, Ντόνς είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω πάει σε αυτό εδώ, γιατί εκεί είναι το πιο κοντινό χωριό τέλος πάντων, 50.000 κόσμο έχει, στο τέτοιο, στο Silverstone, για τη φόρμουλα. 50 χιλιόμετρα είναι από εκεί η φόρμουλα,
0: ναι.
1: Η οποία, ναι, στο Milton Keynes, το οποίο βρίσκεται κοντά στα 180 χιλιόμετρα από το Λονδίνο, από το βόρειο Λονδίνο. Θα μην αρέσει, Μιλία.
0: Να δώσω την πατάδα και σου πω κάτι ένα το κεματέρ που δεν έχεις στο
1: βράδυ. Είναι, είναι η βιομηχανική περιοχή του Λονδίνου, δηλαδή είναι η σύνδοση, ας πούμε, του Λονδίνου. Η οποία είναι στη Λάρισα, να σου το πω έτσι.
0: Και είναι βιομηχανική τέτοια,
1: ναι.
0: Με τόσα χιλιόμετρα.
1: Καταρχήν δεν βλέπεις κανένα εργοστάσιο. Είναι εκπληκτικό το τοπίο, φοβερή διαδρομή. Εμίλια, θα σε διώξω από ηχολήπτη, να ξέρεις. Λοιπόν, δεν γίνεται να με... Θα σε διώξω, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Κάνει
1: τόση ώρα δεν μιλούσαμε, τόση ώρα δεν μικροφωνήσαμε, τώρα μικροφωνίζουμε. Έλα, μην διώξω, ρε, γι' αυτό. Λοιπόν, δεν βλέπεις τίποτα, φίλε, γιατί είναι μια δασώδη περιοχή. Δασώδη, είναι πανέμορφο. Και το χωριό, τέλος πάντων, η πόλη είναι πανέμορφη. Και να συμπληροφορήσω ότι έχει 6 εμπορικά κέντρα. Τα μισά διαρκείας διανέμονται στα μεγαλύτερα εργοστάσια που υπάρχουν, είναι τη Goodyear, το πρώτο εμβληματικό, ας πούμε. Και τα δίνουν στους εργαζόμενους. Έχει μεγάλη ιστορία η Milton Keynes, αλλά δεν τις παρούσες. Για προχώρα εσύ.
0: Είπαμε με 2,5 αυτό. Πάμε στο τρίτο μάτς. Bromley-Bretford.
1: Bromley-Bretford.
0: Rochdale, Liverpool. Άντρε 21.
1: Η κανονική Liverpool είναι.
0: Άντρε 21.
1: Ναι.
0: Και Notts County, Grisby. Ξανά γρήγορα. Peterborough, Colchester. Milton Keynes, Tons, Crowley. Bromley-Bretford. Rochdale, Liverpool, Άντρε 21. Και Notts County, Grisby. Over 2,5 και τα 5. Απόδοση 9,17. Αυτό που πεις, είδα να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που βλέπω, οι υπερκατασκευές που γίνονται. Σε όλο το
1: πλανήτη. Ναι, μ' αρέσει και εμένα, τα constructors μ' αρέσει μου.
0: Είδα το τρένο που φτιάχνουν από Λονδίνο για Μπέρμιγχαμ και λιποθύμησα με αυτά που κάνουν οι άνθρωποι. Και βλέπω που καμιά φορά περνάω από εκεί που φλάει over και.
1: Μα αντιγράφω.
0: Κάνω τις συγκρίσεις, ναι. Περνάνε, Πασχάλη, πάνω από Αούτομπαν, τούνελα από κάτω. 49 λεπτά θα είναι η διαδρομή.
1: Ναι.
0: Το οποίο το φτιάχνουν ακόμη, το τρένο, έτσι. Ενώ έχουνε.
1: Είναι ένα τρένο που.
0: Και λέει γιατί δεν θέλει να πηγαίνει πολύ γρήγορα. Λέει αντί για 360 θα πηγαίνει μόνο 320.
1: Δεν είναι καλό, ρε φίλε, δεν ανεβαίνουν.
0: Αλλά το τι κάνουν οι
1: άνθρωποι. Κοίταξε όμως, οι Άγγλοι δεν μπορούν να μας συναγωνιστούν εμείς. Έχουμε πιο ασφαλή τρένα από αυτούς.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Αμφιβάλλεις.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Αφού δεν κυκλοφορούν.
0: Δεν έχουμε τρένα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε τρένα. Πήγε να βγει Αντρούπολη με το τρένο, μπορεί.
1: Όχι, τολμάς.
0: Θα πας μέχρι τη Δραμά, μετά θα σε πάρει το λεωφορείο του ΟΣΕ.
1: Άκουσες το ηχητικό, το άκουσες.
0: Αφού δεν έχουμε, γι' αυτό. Εντάξει, εμείς είμαστε 1000 χρόνια πίσω. Αλλά αυτά που βλέπω σε αυτές τις σειρές, λέω τι κάνουν οι άνθρωποι. Για να μην πάω σε κάτι Ιαπωνίες και τέτοια, έτσι. Το τι κάνουν αυτοί. Σου είπα απλώς τώρα αυτό που είδα, το τρένο.

0: Λονδίνο για Μπέρμιγχαμ. Απίστευτα πράγματα. Είναι οι άνθρωποι, εντάξει, εμείς είμαστε. Τέλος πάντων. Αυτά βλέπω την ώρα, ξέρω τι.
1: Φεύγεις την ώρα γιατί έχω τραγουδάρα.
0: Τραγουδάρα, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
1: Ξημέρωμα, για χαρά.
0: Και στον Παντέλο, τον φίλο μου.
1: Άκου λίγο.
2: Το πούλο και την κουζίνα γιατί είμαι καλό παιδί.
1: Εντάξει. Άντε, μπράβο, μαζέψου λοιπόν τώρα. Άντε, γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε σε λίγο το πρωί στις 6. Γεια σας.
3: Άντε, μπράβο, πουλάκι.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM. 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.